0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

We got no

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κανονικά. Είναι η λειτουργή του ελεύθερου επιχειρηματία. Δηλαδή, κάνω αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις, γιατί δουλεύεις και παράγεις για τη χώρα, και εσύ με πληρώνεις για αυτό το λόγο. Δηλαδή βγάζω τον εαυτό μου από την παραγωγή. Έτσι, έτσι κάνουν όλα τα κράτη. Αυτό είναι δημόσιος υπάλληλος. Βγάζω κάποιους από την παραγωγή για να προσέχουν όλα αυτά που παράγω εγώ. Και τους πληρώνω για αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και εμείς τι κάναμε? Δώσαμε στο δημόσιο υπάλληλο δύναμη. Μάνατζερ, διευθυντή, προέδρου κράτους.
5: Όχι μόνο αυτό. Θυμάμαι πριν την προηγούμενη εβδομάδα
4: μια κυρία
5: εδώ στο Παπα

0: να μην πω το νοσοκομείο, παπά, 15 χρόνια δεν είχε αγοράσει. Απορριπαντικά. Λεμόνια. Τρίλετ. Τίποτα απολύτως. Σεντόνια, πετσέτες. Έτσι. Αυτό το δημοσίο υπάλληλο περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Μας πιάσουν
1: βέβαια. Ναι, και.
2: Ποιος τον υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Άρα ένα κακό.
0: Ποιο δεν θέλει να
1: πολύ ένα σωστά, κακό κράτος.
2: Ποιο ένα κακό κράτος. Δημιουργείται από ένα κακό ψηφοφόρο.
0: Ναι.
2: Θα πατάει εκεί η κουβέντα.
0: Εσύ το είπες αυτό μόνος σου.
2: Μόνος μου.
0: Δουλεμένο.
1: 8 και 2 πρώτα. 100%
0: στην προπόνηση.
1: Θα έχουμε πολύ ωραία σεζόν.
0: Άσε βρε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Να σας ενημερώσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Φτάσαμε στις 8. Τι ωραία που περνάει η ώρα. Με Πασχάλη και Ζαμόρα θα λέω. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπραν, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Στηρίζει για μια ακόμη χρονιά την εκπομπή. Από την Τρυπνή Σερών ξεκινάει το ταξίδι της. Πλέον είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα υλικά της σε όλες τις υπήρους και μας δίνει βεβαίως συνεχώς λόγους να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραν και ο PP Etix, το σύστημα Serethern της Φιμπραν, οι οποίες διασφαλίζουν την πυροπροστασία του ακινήτου μας και λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στο www.fibran.gr. Θέλετε να συμπληρώσει κάτι πριν πάμε στο δελτίο, παρακαλώ?
2: Όχι.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Η πεποίθηση ότι το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές εξέφρασε χθες ο πρόεδρος κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην 92η, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του έχει ολιστικό πρόγραμμα για τη χώρα. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και τη σχέση με την Τουρκία, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τα ήρεμα νερά επικοινωνιακό κατασκεύασμα και άσκησε κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της έναντι της Τουρκίας και την πώληση όπλων στη γειτονική χώρα την ώρα που απειλεί χώρες μέλη. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τους για λαϊκισμό και πλειοδοσία. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές θα πούν το ίστα το χέρι στον Γιώργο Μαζονάκη, που πέθανε από ανακοπή το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης σε ιδιωτικό γιατρείο στο Κολωνάκι. Αντιμέτωποι με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο βρίσκονται οι δύο γιατροί, την ώρα που η έρευνα είναι ακόμη ανοιχτή. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν τα ανακτημένα ψηφιακά δεδομένα για όσα συνέβησαν κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και για το μεν πρώτο είχε γίνει η αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε οριστεί για φέτος το Σεπτέμβριο. Στην αποκάλυψη οπλοστασίου της τουρκικής μαφίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν το Σάββατο οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορειοελλάδος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα, έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο, τη στιγμή που έβγαιναν από υπόγειο χώρο κτηρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου μέσα βρέθηκαν ούζι, σνάιπερ και δεκάδες σφαίρες. Τέλος, στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε χθες το απόγευμα σιδηροδρομική γραμμή στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, στην οποία ταξίδευε ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο Βρετανός πολιτικός επέστρεψε στην Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε διάσκεψη κορυφής ασφαλείας στο Κίεβο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, στη Θεσσαλονίκη θα είναι έθριος ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Προβλέπεται έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ασθενής έως σχεδόν μέτρη με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα. ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το Εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Με το Web Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
23: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
24: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
24: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
24: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
24: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
24: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
27: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
28: Μετρόπολης,
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
30: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. E inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Εδώ αρχίζουν και συγκεντρώνονται σιγά σιγά τα στελέχη των εκπομπών. Και όχι μόνο Πασκάλης και η Σμαράγδα. Πού να είναι τώρα, ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να είναι απέναντι. Δεν βλέπω τίποτα. Έβαλα ένα τραγούδι για τον Ιταλιάνο που σφύριξε χθες το ντέρμπι. Γιατί λέει ωραία πράγματα ο Παόλο Κόντε. Και θα πάω κατευθείαν στην κίνηση, όπου δείχνει ότι έχουμε μια εκτόνωση στο θέμα που είχαμε στην ανηφόρα στο Μετεώρον. Έχει πάει λίγο πιο μπροστά το θέμα τώρα. Συνεχίζουμε να έχουμε ζήτημα με κατεύθυνση ανατολικά στην περιφερειακή, εκεί από αμέσως μετά το 424 μέχρι και την έξοδο για Νεάπολη. Δεύτερο σημείο στην περιφερειακή, το οποίο δυσχεραίνει την κίνηση, είναι στην κατηφόρα του Αγίου Πα... στο δεύτερο καλούπι, στο μπλε καλούπι. Και τρίτο σημείο στην Τριανδρία, πάνω από την έξοδο της Κατσιμίδη. Αυτό μέχρι και Κωνσταντινοπολιτικά. Καλά είμαστε όμως στο ρεύμα προς δυτικά. Να εξαιρέσουμε μόνο το σημείο στην Τριανδρία, πάνω ακριβώς από το Μετρόπολης, από κάπου από εδώ ξεκινάει, αλλά είναι για μισό χιλιόμετρο περίπου. Ένα δεύτερο σπάσιμο αμέσως, γιατί εκεί κλέβουμε. Μπαίνουμε δηλαδή ότι κάνουμε ψέματα, θα βγούμε, ξέρω εγώ, προς Καφτατζόκλιο και συνεχίζουμε ευθεία. Και εγώ το κάνω. Το είδα από εσάς όμως. Μέσα στον ιστό είμαστε σε καλή κατάσταση. Η Όλγας έχει ξελασκάρει. Τα φανάρια της Εγνατίας μόνο της Καραμαλή, για να πω την, το ποσοστά της Καραμαλή στην Μπότσαρη και λίγο κάτω από την Μπότσαρη στη Συνδίκα. Είναι τα δύο φανάρια. Να ήρθαν τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Τα δικά μας.

0: Πασχάλη, δεν βλέπω. Η συντρόφισσα είναι.
1: Η συντρόφισσα. Η συντρόφισσα έρχεται. Πήγε να πάρει ένα νερό.
0: Εντάξει.
1: Και ένα διαγωνισμό.
0: Και πάμε να
1: και πούμε. Ήρθε.
0: Ήρθε.
1: Και ήρθε.
0: Άντε να πούμε λίγο Super League. Να πούμε λίγο να τα δούμε όλα. Τα αποτελέσματα από Σάββατο, όπου ξεκινάμε με φοβερό surprise. Καλά, αυτό ο Όφη, εγώ τον έπαιξα, του έκανα 19 τελικές. Τον έπαιξα σαν τη γάτα με το ποντίκι. Δεν μπόρεσε να, δηλαδή, να σκεφτώ. Και πάει ο
2: Όφη. Άρχισε το παραλήρημα τώρα, περίμενε.
0: Μα τι παραλήρημα. Ναι. 19 τελικές έκανα στον Όφη. Ναι. Τον κέρδισα εύκολα 2-1 με ένα γκολ που μου βάλε όταν έπαιζα με 10 καθυστερήσεις. Για πλάκα.
2: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Και πάω και βλέπω άλλο Όφη τώρα με όλους σας.
2: Άρης έπαιξε καλά με τον Όφη.
1: Πότε.
0: Προχθές, ότι στη νίκη του.
1: Πότε, αυτό λέμε το
0: 15
1: χρονικό,
0: μέρες.
1: Το χρονικό.
0: 15 μέρες.
1: 15 μέρες
0: από τώρα.
1: Είδες τον Όφη με τον Ολυμπιακό.
0: Τον είδα, αυτό σου λέω.
1: Καμία σχέση.
0: Ποιος τι, ο Όφη ή ο Ολυμπιακός.
1: Ο Άρης.
2: Καλό,
0: ναι. Δεν πατάς καλά.
1: Δεν πατάς. Δεν βολεύει.
0: Όχι, αλλά με ξυψώνεις πολύ, δεν έχω συνηθίσει έτσι. Εγώ έχω συνηθίσει τον Καμόρα τρακτέρ να μου βάζει, να με κοροϊδεύει, να με ειρωνεύεται. Μπράβο, με ψηλώνεις τώρα.
1: Άλλο εκείνο, άλλο το τρακτέρ, εντάξει, είναι great marker.
2: Πόσα παιχνίδια είδατε, πόσα καταφέρατε, έχετε εικόνα από το
1: Ιντερνετ. Τα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Όφη με ΠΑΟΚ και Άρη, συγγνώμη λίγο μέσα μάλλον.
2: Παρακαλώ.
1: Σε ΠΑΟΚ Άρη, ήταν ο Όφη που ξέρεις.
0: Όχι.
1: Άρα
0: έχουν
1: και Ευρώπη αυτή, έτσι.
2: Είδατε,
0: είναι τόσο κακός ο Ολυμπιακός.
2: Και την παρακολουθήσατε. Ολυμπιακός, αυτή,
0: τα πιο πολλά, ναι. Πώς είναι τώρα, επειδή να έχεις φέρει καινούργιο προπονητή,
2: ναι,
0: να κάθεσαι στον πάγκο πρώτο παιχνίδι και να παίξει έτσι ομάδα που να φωνάζουν όλο το γήπεδο ρυθμικά.
1: Με
0: τη Λίμπαρ.
1: Δηλαδή με γιόμες.
0: Ναι.
1: Θέλουν να παίζουν με γιόμες. Γιατί με τον Μπεντελίπερ αυτό έκανε.
2: Αυτό
1: δεν έκανε κάτι άλλο.
2: Ναι. Συμφωνώ με τον Πασχάλη και να σας πω και κάτι. Μου θυμίζει όταν λίγο την εικόνα της ΣΑΕ.
0: Όταν έχεις τον Ελκαμπή.
2: Όταν
0: έχεις...
1: Α, ναι, ναι. Και άλλα, ο Νίκολης όταν ήρθε ήταν πεδίο δόξης λαμπρών για αυτόν. Γιατί όλοι τον αμφισβητούσαν, σου λέει ποιος ήρθε. Και αυτός έκατσε και δούλεψε, έβαλε το κεφάλι κάτω. Αλλά είχε και ανθρώπους οι οποίοι ξέραν και από μπάλα. Δηλαδή ριμπάλτα. Σου λέει θα φέρω αυτό ένα, δύο, τρία. Εδώ τώρα όποιος περνάει απ' έξω να πούμε, τον φέρνεις μέσα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Για τον Ολυμπιακό λες τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός σου λέει, δείξε μου τα χάφια να σου πω τι είσαι.
0: 22 ποδοσφαιριστές πήραν.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός το κάνει χρόνια.
0: Έβλεπα χθες μεταγραφές του Ολυμπιακού, από τους Ολυμπιακούς, από τα site του Ολυμπιακού. Και τον Φορτούνη δεν τον έχουν μέσα στις μεταγραφές. Έχουν 21, ας πούμε, μεταγραφές.
1: Γιατί δεν θεωρείται Φορτούνη.
0: Τι θα πει, γιατί τι δεν θεωρείται μεταγραφή. Αφού έπαιζε στην Αραβία.
1: Έπαιζε στην Αραβία πότε, πριν δύο χρόνια.
0: Γιατί πέρυσι που έπαιζε.
1: Εσύ στο Ολυμπιακό.
0: Πότε ήρθε ο Φορτούνη.
1: Πρόπερσι ήρθε.
0: Πέρυσι όλη τη χρονιά ο Φορτούνη έπαιζε στον Ολυμπιακό.
1: Χαρά.
2: Ενεργοποιήθηκε. Εντάξει, ναι, έχει μια διαφοροποίηση. Δεν είναι μεταγραφή ο Φορτούνη, αλλά.
0: Πότε ήρθε ο Φορτούνη, παιδιά, στον Ολυμπιακό.
1: Πρόπερσι ήρθε, σου είπα. Ήταν πρόπερσι στην Αραπιά.
0: Και ήρθε πέρυσι, δηλαδή τη σεζόν
1: 25-26
0: έπαιξε στον Ολυμπιακό.
1: Yes.
0: Τι λέτε τώρα. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Δεν ξέρω εάν ο κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί είναι καλομαθημένο, με την καλή έννοια. Καλομαθημένος, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το όπως το κράτησε τα τελευταία χρόνια ο Μαρινάκης, να τους έχει στην κορυφή, ήρθε και ένα κόμφερες που έκτισε πολλά κάτω από το τραπέζι, έχει την υπομονή να ξαναφτιάξει κάτι καλό. Εγώ θεωρώ ακόμα και ο Ολυμπιακός που κέρδισε το κόμφερες δεν πατούσε καλά, Πασχάλη. Έτσι νομίζω. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία του παίρνω και να μου βγουν κάποιοι σούπερστάρ.
0: Θα με τρελάνετε. Θα έχω δίκιο και θα με λέτε έτσι, θα με κάνετε. Μία εβδόμου του 26 ήρθε ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Τώρα
1: πέρσι,
0: ήρθε.
1: Γιατί πέρσι δεν ήταν ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό.
0: Όχι βέβαια. Ήταν στην άλλη Καλέβ.
1: Μπορεί να ανήκει εκεί.
2: Έκανα λίγο άλλο πάσο γιατί δεν το θυμάμαι.
0: Περίμενε. Free transfer έφυγε. Με free transfer ξανά ήρθε. Ο Φορτούνης ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό.
1: Το Μάιο.
0: Δεν έπαιξε. Ναι, το Μάιο. Δεν έπαιξε πέρυσι.
2: Ενεργοποιήθηκε, αυτό σου λέω.
0: Όταν ήταν ενεργοποιήθηκε δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ήταν εδώ. Τον Ολυμπιακό ήταν.
0: Απλά ήταν Ολυμπιακό. Στην Αλκαλέτς έπαιζε.
1: Ναι, πού έπαιζε. Για δες πώς το τελευταίο παιχνίδι του πότε είναι.
0: Τελευταίο παιχνίδι.
2: Άντε, ωραία.
0: Τώρα, ναι.
1: Τώρα δεν μας νοιάζει. Πάμε παρακάτω.
0: 22 παίχτες έφερε ο Ολυμπιακός. Λογικό είναι να περάσει και ένα διάστημα μέχρι να ομογενειοποιηθούν, να γίνουν ομάδα.
1: 22 θα παίζουν. Όχι.
0: Όχι.
1: Πήρε 22 παίκτες, ρε φίλε, ξέρεις πόσα τεστ πρέπει να κάνεις για να βγάλεις από αυτούς 2-3 που θα παίξουν την δεκάδα.
0: Πολλά.
1: Αυτό είναι το θέμα στον Ολυμπιακό. Γιατί ο προπονητής που πήραν είναι καλός.
0: Δηλαδή, θεωρείς καλός έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Στην προκειμένη φάση.
2: Έπρεπε να έχει.
0: Νομίζω λάθος είναι.
2: Έπρεπε να έχει φύγει κόσμο.
1: Να σας πω κάτι, να πω και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός, θυμάσαι πότε. Ο Μπεντιλίπερ όταν τον πήρε, θυμάσαι που ήτανε.
0: Πριν τον πάρει.
1: Πριν τον, όταν τον έφερε ο Ολυμπιακός, τον Μπεντιλίπερ.
0: Πού ήταν, στην Βαλένθια.
1: Πουθενά δεν ήταν.
0: Αν δεν ήταν πουθενά.
1: Συνταξιούχος, ναι, 6 μήνες.
0: Ποιος είχε προπονήσει όμως.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ντάξει.
1: 6 μήνες ήταν. Δεν ήταν κάπου αλλού. Και ξέρεις, ήρθε.
0: Δεν μπορεί να πούμε το ίδιο και τον Κλοπ. Ας πούμε, ο Κλοπ, αν δεν πάρει κάποια ομάδα, θα πούμε ότι
1: δεν ήταν. Εγώ δεν τον ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μπορεί άνθρωπος, να κάνει ένα διάλειμμα.
1: Ο άνθρωπος όμως μεταμόρφωσε ολόκληρο Ολυμπιακό.
0: Το μεταμόρφωσε, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει καιρό να συνέλθει ο Ολυμπιακός και βαραίνουν τα πόδια αυτές οι ήττες των παικτών. Δηλαδή, όπως με τον Όφη. Δηλαδή, βαραίνουν πολύ τα πόδια.
2: Πάντως παρόλα αυτά.
0: Φοβούνται ανάλογα αποτελέσματα και ειδικά μες στην έδρα τους.
2: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Είναι μόλις η τέταρτη αγωνιστική. Θα παίξουμε ακόμη μία μετά, πάμε σε διακοπή. Δηλαδή θα έχει
1: με τρομάζει ο Παναθηναϊκός, τρένο.
2: Αλλή. Έλα. Εντάξει.
1: Καλά, καλά, λέει. Κορυδεύετε εσείς.
2: Όχι. Τα ακούω όλα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι κάνουν στραβοπάτημα. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός που έκανε στραβοπάτημα.
2: Γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε στραβοπάτημα.
0: Ο Παναθηναϊκός είπε όλοι. Ο Παναθηναϊκός που έκανε στραβοπάτημα.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
0: Άρα δεν κάνανε όλοι.
2: Δεν έκανε, αλλά δεν ψήνει κιόλα.
0: Μια χαρά ψήνει.
1: Τρεις-τέσσερις.
0: Γιατί δεν λες δεν ψήνει.
2: Για πες.
1: 12 βαθμούς.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Έχει το απόλυτο.
2: Σας.
0: 11 γκολ έχει βάλει, 2 έχει δεχθεί. Έχει την καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή και μία από τις καλύτερες επιθέσεις. Όχι, έχει την καλύτερη επίθεση, Σμαράγδα.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρει, καμιά φορά οι αριθμοί δεν είναι συμμαχοί μας αυτά που λέμε. Και έχει την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση.
2: Σας ψήνει ο Παναθηναϊκός ότι είναι.
0: Με ψήνει ότι έχει μονάδες που μπορεί να αλλάξουν χωρίς εντολές προπονητή ένα παιχνίδι.
1: Η ΑΕΚ έψηνε πέρσι, τέτοιο καιρό.
0: Τέτοιο καιρό
2: τέτοιο
0: όχι.
2: Όχι.
1: Βλέπεις λοιπόν τον Οκτώβριο και μετά όμως
0: ναι.
1: Άρχισε να ψηλιάζεσαι. Και ήρθε ναι. Το αποκορύφωμα.
2: Okay.
0: Okay. Πάμε λίγο στη βαθμολογία.
2: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα για τον
0: Πασχάλη.
2: Καλά, ο Νικόλας είναι σε κόσμο μαγικό. Ακούστε. Δεν το σώζει η Πασοκοσυριζέα. Τέτοιο μένος με τον Ηρακλή. Απαράδεκτη.
0: Και εσύ είναι και λίγο... Άλλαξε το κείμενο, ρε παιδί μου. Και εσύ τώρα είναι προκλητικό.
2: Περίμενε.
0: Πήρε ο Ηρακλής βαθμό από τον Ατρόμητο.
2: Το άλλαξα. Αυτό λέει δεν το σώζει.
0: Εντάξει.
2: Απαράδεκτη με δύο έψιλον ο φίλος ο Νικόλας.
1: Εντάξει, μην πάμε σε αυτά.
0: Νικόλας αυτά μου. Εντάξει.
2: Αυτός πώς το λέει. Γιατί να έχω μένος με τον Ηρακλή, βρε Νικόλα. Για σοβαρευτείτε λίγο. Πάνος, κύριε Πασχάλη, όπου φτωχός και η μοίρα του ότι τι. Επειδή δεν έχω τον budget, λέει, τον Big Four να το βουλώνω όταν με σφάζουν. Το γκολ που ακύρωσε με τη γραμμή, γιατί να το ακυρώσω τώρα, ενώ με το Βόλο είπαν ότι είναι μέσα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Είναι σοβαρά παράπονα, παιδιά, αυτά.
1: Εγώ είπα ότι δεν μπορείς να αντισταθείς, μάλλον δεν μπορείς να συναγωνιστείς κανέναν από τους τέσσερις. Αυτό.
0: Ωραία.
2: Ψέματα, λέει ο Πασχάλης πάνω.
0: Όχι, αλλά περιγράφει ένα προτάσμα στο οποίο δεν θα έπρεπε να συμμετέχουμε, έτσι πως το λέει ο Πασχάλης.
1: Συμμετέχουν όμως όλοι.
0: Βλέπεις τι γίνεται τώρα.
1: Με θέρμη.
0: Ένα πρωτάθλημα λέει των τεσσάρων ο Πασχάλης, διότι ούτε ο Άρης μπορεί να μπει σε αυτό το κλαμπ. Να συναγωνιστεί. Δεν θα πάρω ποτέ διαιτησίες. Άρα μας λέτε τώρα σήμερα το πρωί ότι ξέρετε κάτι, έχουμε φτιάξει ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες. Απλά για τις 4 είναι, οι άλλοι λίγο να μας προπονείτε, μωρέ.
1: Ακριβώς.
2: Ποιος το λέει όμως.
0: Ο Πτώρη το είπε, ο άλλος, ο κύριος, δίπλα σου.
2: Ναι, ποιος το λέει, δηλαδή θέλω να πω.
0: Ο Πασχάλης ο Καμόρας, αυτή είναι Ουαλία.
2: Το να εκφέρεις
0: προφορικό
2: λόγο σε κάτι που όλοι το σκέφτονται όμως. Δηλαδή
0: πάμε στην ουσία, ρε παιδί μου.
2: Εσύ έχεις το θάρρος να το πεις.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ωραίο αυτό. Πάμε στην ουσία.
2: Η ουσία ποια είναι.
0: Ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων, στο οποίο είναι για 4 φτιαγμένο. Οι άλλοι όλοι.
2: Φτιαγμένο, τα λες.
0: Από την ΕΠΟ.
2: Ποιος φταίει.
0: Η ΕΠΟ. Η διοργανώτρια αρχή.
1: Όλοι που συμμετέχουν δεν έχουν ευθύνη.
2: Αν ερχόταν
0: ένα
2: μεγαλοπαράγοντα.
1: Άρα είναι όμοιροι.
0: Αυτό πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το λέτε. Δεν θα έπρεπε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να.
2: Ας έρθουνε, παιδί,
0: οι τέσσερις. Γιατί ρε Σμαράγδα. Οι τέσσερις δεν θα έπρεπε να δώσουν ένα σήμα στο Λανουάι. Εγώ περίμενα μια ανακοίνωση φέτος τον Αύγουστο από Ολυμπιακό, ΠΑΕΚ, Παναθηναϊκό και.
2: Ναι, τα λέγαμε εμείς εδώ.
0: Από τους τέσσερις.
2: Δώστε λεφτά στους
0: μικρούς. Όχι. Θέλουμε ο κύριος Λανουάι να φέρει διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίζουν 50-50. Οι ίδιοι να το πούνε. Όχι να κάνετε τα κλειτά στραβά μάτια όταν υπάρχει μια αδικία εις βάρος του αντιπάλου.
2: Ποιος τα κάνει. Ο ΠΑΟΚ πήγε και διαμαρτυρήθηκε. Καταρχάς.
0: Ναι, κατά δικά του διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι άλλους.
2: Ναι, τώρα θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί για τον ΠΑΟΚ μπορώ να πω.
0: Εντάξει.
2: Ο ΠΑΟΚ γκαρίζει για τη διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική. Από την πρώτη αγωνιστική λέει γιατί, ότι είχε κακές διαιτησίες. Ψέματα, λέω, Πασχάλη.
1: Όχι, αλλά το θέμα δεν είναι να επικεντρώνεσαι πάνω σε πάντοτε δηλαδή στη διαιτησία. Παίξε, κάνε την ομάδα σου, κάνε την ομορφιά σου να πούμε και από εκεί και πέρα να μιλήσει για τη διαιτησία. Αλλά με το παραμικρότερο, ο Κοντζαμάν ΠΑΟΚ. Δηλαδή να πούμε και αυτά που λέει και η Πιάτσα, έτσι, γιατί πρέπει να τη βάλουμε και αυτήν στο παιχνίδι. Με τα λεφτά που έχει ο Σαββίδης, με την οντότητα, με τον όγκο του ΠΑΟΚ πλέον, εάν κάθεσαι και μυρλιάζεις για ένα πέναλτι σε 90 λεπτά, που είσαι 120 λεπτά, είσαι δύο παιχνίδια, είσαι τρία παιχνίδια, δεν περιποιεί τιμή για μένα. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο κανονικός Ολυμπιακός, δεν δέχεται, ρε φίλε, αυτό που γίνεται. Δεν τον αρέσει.
2: Συμφωνώ.
1: Τώρα οι άλλοι που είναι νηστικοί, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είναι νηστικός, εντάξει, τώρα 20 κορνιάκι να παρακολουθεί.
0: Εντάξει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, και η ΑΕΚ, η οποία δείχνει να είναι πιο μονταρισμένη, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Άσχετα που δεν πήρε τώρα αποτελέσματα.
2: Και έχει και την ψυχολογία. Υπάρχει θέση βασικά, και γιατί ξεκινάμε καινούργια σεζόν, και επειδή πραγματικά εγώ δεν τα μπορώ αυτά τις βραδινές ζώνες κτλ. Να προσαρμοστούμε όλοι στο να καταλάβουμε ότι δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι ο Κώστας, τι ομάδα είναι ο Πασχάλης, τι ομάδα είναι η Σμαράγδα. Καθόμαστε και συζητάμε τι είδαν τα μάτια μας. Έτσι, και το τι πρέπει.
0: Εγώ είδα σφαγή του Ηρακλή. Ό,τι και να μου λες.
2: Μπράβο.
0: Είδα πραγματικά σφαγή του Ηρακλή για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική.
2: Μπράβο.
0: Και προφανώς αισθάνομαι, σαν Αργιανός που είμαι, ότι για κάποιους λόγους η διαιτησία, η ΚΕΔ.
1: Εσύ μιλάς γενικά τώρα το
0: παιχνίδι. Ναι,
1: όχι μόνο ειδικά.
0: Σαν παρατηρητής. Σαν παρατηρητή ενό πρωταθλήματο. Βλέπω ότι μια ομάδα την κυνηγάει η διαιτησία, συνεχώ βγάζει αποφάσει οι οποίε την αδικούν. Δηλαδή, αν είχε ευνοηθεί ο Ηρακλή, ευνοηθεί, να αφήσει τη φάση, α πούμε, να ξέρει να μετρήσει τον γκολ, δεν θα έλεγα σήμερα αυτά. Ενώ βλέπω ότι τον πειράζει ο Ηρακλή, η ΕΠΟ το κυνηγάει. Ό,τι και να μου λέτε τώρα εσεί.
2: Για ποιο λόγο όμω.
0: Γιατί είναι ο
2: Ηρακλή. Να το βάλουμε σε πλαίσια.
1: Περίμενε.
2: Σε σοβαρά πλαίσια.
1: Εγώ θέλω να μου πει για τον γκολ μιλά τώρα.
0: Ναι, για τον γκολ, φίλε. Νομίζω ότι είναι. Α το πω αλλιώ για να το καταλάβει. Σε παιχνίδι ΑΕΚ. Καλυθέα, ναι. Που ήταν 1-1 στο 92. Αν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έβαζαν αυτό το γκολ, δεν θα το γύριζαν πίσω. Αυτό λέω.
2: Και έρχεται ο ΠΑΟΚτσής τώρα,
0: ναι.
2: Και σου λέει, σοβαρά.
0: Ναι, σοβαρά.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Αυτό θα μου λέγεις, δηλαδή. Εγώ περίμενα πίσω μετά δύσκολο.
2: Το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν το είδες. Το πέναλτι που δεν καταχειρώθηκε στον ΠΑΟΚ δεν το είδες. Δηλαδή, γιατί λες ότι αν ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν θα το γύριζε ο διαιτητής πίσω. Γιατί ενώ ο ΠΑΟΚ έχει σφαχτεί.
0: Ναι.
2: Άσχετα με την εικόνα του, άσχετα με το αν ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος.
0: Ναι, έπαιζε
2: όμως. Ασχέτως.
0: Όμως...
2: Ήταν 1-0 εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνεται το. Θα γινόταν το 1-1. Λέμε. Δεν ναι. Ξέρουμε. Υπόθεση εργασίας κάνουμε.
0: Για μένα
2: ήταν πέναλτι που δεν
0: ήταν.
2: Το
0: είπα και την προηγούμενη Δευτέρα. Ούτε είμαι το σενάριο να σου πω ότι ξέρεις να πήγε στον Sky η δουλειά και από εκεί. Δεν είμαι. Δεν το υποστηρίζω αυτό. Ήταν ένα σοβαρότατο λάθος του βαρίστα.
2: Εδώ του βαρίστα.
1: Ωραία. Δεν αυτό, σε αυτό
0: γιατί
1: το,
0: όλοι, είδαμε,
1: δεν,
0: όλοι είδαμε ότι
1: είναι. Το βαρ δεν το ελέγξει αυτό που λέει ναι. Τώρα. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε για την Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ότι ζήτησε και συγγνώμη, ας πούμε, για την επιλογή κρίσεως. Έτσι, έτσι το.
0: Α, ζήτησε συγγνώμη, νομίζω μετά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, σου λέει. Okay. Το μετρήσαμε λάθος.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στον Ηρακλή δεν βγήκε να πούνε ξέρετε.
1: Πρόσεξε όμως. Το VAR.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θα σου επισημαίνει τη φάση. Αυτό γι' αυτό και λένε ο Γρηγορίου οι παιχτές κάποια στιγμή... Ξέρεις, περίμενα να δω το φάουλ αν είναι πριν για το πέναλτι, έτσι, για το χέρι.
2: Ναι, ναι.
1: Να δω το φάουλ αν είναι. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του ιστορικό ρεπό.
2: Εμείς τώρα δηλαδή εδώ που καταλήγουμε, ότι η ΕΠΟ κυνηγάει τον Ηρακλή.
0: Το πρωί. Αυτό το Σαββατοκύριακο και το προηγούμενο η ΕΠΟ κυνηγούσε τον Ηρακλή. Εδώ καταλήγουμε.
2: Εδώ έτσι. Καταλήγουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καλά κυνηγάμε τον Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Τέλος, κυνηγάμε τον Ηρακλή. Κάτσε να δω λίγο την βαθμολογία. Είμαστε 2,5 ώρες εδώ. Πώς η ΕΠΟ κυνηγάει τον Ηρακλή.
0: Πώς πέρασαν έτσι δυο.
2: Έχει εμπάθεια. Όλης η λίγα.
0: Και αντιστέκεται ο κυρέος, ο οποίος είναι στη μέση της βαθμολογίας παρά τις φαγές, παρά το κυνηγητό από την ΕΠΟ.
2: Και έρχεται να παίξει το κλάν της Αγγελίδης.
0: Όχι ρε φίλε, σοβαρά.
2: Βεβαίως. Εκείνες εδώ, τη Δευτέρα τι θα λες. Την άλλη Δευτέρα.
0: Ξέρω τι θα γίνει, θα σου πω.
2: Πες.
0: Το ίδιο που έγινε με τον Ηρακλή θα γίνει εις βάρος του Άρη.
1: Όχι εις βάρος.
0: Εις βάρος.
1: Εις βάρος του Ηρακλή.
0: Όχι, όχι, αποκλείται η τρίτη αγωνιστική. Τώρα θα βάλετε να ευνοήσει τον Ηρακλή. Μισό λεπτό, κύριε. Λοιπόν, και πάμε στο παράθυρο μετά.
2: Δεν ξεκινάμε καλά.
0: Άρης Ηρακλής το Σάββατο στις 7:30. Στις 7 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Πού πάτε εσείς, πάνε. Ω, στο πρωτοπόρο πάτε, στο δευτεροπόρο. τριτοπόρος τώρα.
2: Και το ερώτημα είναι.
0: Πανετολικό παίζω πάω, και.
2: Κάποιες φορές, γιατί τώρα εγώ μπορώ να μιλήσω πλέον από εμπειρία και από αυτά που έδειξε η ιστορία.
0: Ναι.
2: Λέγαμε, κάντε ομάδα να κερδίσετε το έτσι, μητήσετε, όλα αυτά που είπαμε κτλ.
1: Φαγωθήκατε.
2: Ναι, ναι. Το ερώτημα είναι.
0: Είναι καλός ο Ηρακλής.
2: Πρώτον αυτό.
0: Είναι καλύτερος,
2: το πιστεύω.
0: Είναι καλύτερος από αυτούς που έχασε βαθμούς.
2: Πρώτον το πιστεύω αυτό. Και δεύτερον.
1: Θα αργήσει ο Ηρακλής να κάτσει να κάνει ομάδα. Τώρα θα κουμπώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
2: Το ακούω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα
0: αλλά σε σχέση με τον Λεβαδιακό, σε σχέση με τον Αστέρα.
1: Καλά, ο Λεβαδιακό, ο περσινό με το φετινό δεν έχει σχέση.
0: Ναι, ναι, αλλά κάτι δείχνει ο Ηρακλής. Έχει έναν τρόπο ανάπτυξη.
1: Κοίταξε, υπάρχει ενθουσιασμό. Έχει κάτι βαριά κορμιά. Δηλαδή αυτό
0: έχει
1: μπαίνει ο Κούστα, μπαίνει. Έχει πολλού ρε παιδί μου που δεν είναι για τον Ηρακλή. Αλλά αυτό είναι ο Ηρακλής, έτσι. Μέχρι να έρθουν όλοι.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Και πάμε στο παράθυρο μετά.
2: Και πραγματικά δεν μπορώ να πω σε κανένα τι θα κάνει και ο καθένα ξέρει την ιστορία του και τον τρόπο του και το πώ και τι πολέμου και τι μάχε έχει δώσει.
0: Πάλι, θα πει το ίδιο.
2: Αλλά αναρωτιέμαι. Από τη στιγμή που είσαι μέσα στο σύστημα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το πυροβολά.
1: Μπράβο, παίζει με του όρου του συστήματο.
0: Εσεί γιατί δεν παίζατε τόσα χρόνια.
2: Εσεί
0: γιατί τόσα χρόνια μέχρι να έρθει ο Σαββίδη δεν παίζατε με του όρου του συστήματο και του πυροβολούσε
2: αυτό. Μα πολεμούσαμε το σύστημα μέσα από το σύστημα.
0: Το ίδιο κάνει και ο Ηρακλής.
2: Το λέω. Θα πρέπει να καθίσουμε.
1: Έχει
2: κάπου
1: τη δύναμη ο Ηρακλής.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Α,
0: αν και από ό,τι βλέπω από κόσμο και αναβάλω υπόψη λίγο τι πρώτε τέσσερι αγωνιστικέ, ο Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο 4, βλέπω σε παρουσία εντό και εκτό. Οι οπαδοί του πάνε παντού και έχουν πολύ δυνατή παρουσία οι Ηρακλήδες.
2: Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Υπάρχει τέτοιο, ρε. Υπάρχει.
0: Έχει μια δυναμική ο κόσμος, έτσι. Με
1: ανέβηκαν τώρα, θέλουν να παραμείνουν, δεν θέλουν να κάνουν ασανσέρ τώρα.
0: Μια ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Δεν είναι Λεβαδιακός.
1: Η πιο ιστορική ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τη Ελλάδα. Είσαι έτοιμη για παράδειγμα.
1: Μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό είναι μετά, νομίζω.
1: 908.
0: 8. 6 είναι ο Ηρακλής.
1: 8 είναι ο Ηρακλής.
0: 8 είναι και ο Παναθηναϊκός.
1: Ουί.
0: Τι λένε τώρα, τι λένε ρε παιδιά. Πάμε στο παράθυρο όμως ώρα που είναι. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα της κίνησης. Και να ανοίξουμε και γραμμές. Θέλετε, έχετε αντίρρηση να ανοίξουμε γραμμές?
2: Εγώ δεν έχω, έχεις?
0: Όχι, να έχει ο Πασχάλης, να έχεις. Ακούσε γίνεται στην κουμπή του βράδυ, δεν έχεις ακούσει ποτέ? Πάμε.
2: Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο. Πόσο στο πόρικο είναι αυτό τώρα, έτσι, για να το δώσουμε στον κόσμο γιατί θα το λέμε συνέχεια. Β2, Β e-shop της αγοράς, B2B, έτσι ακριβώς, για να το καταλάβουμε. Και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύνδρευσης και κλιματισμού.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Καθοριστική επικράτηση στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατέβαλε την αντίσταση του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας με σκορ 2-0. Η ισόπαλο 1-1 έληξε το θρίλερ ανάμεσα σε Ατρόμητο και Ηρακλή, με τον Τσιλούλη να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους και τον Μάρκες να ισοφαρίζει για τον Γυρό. Το απόλυτο δράμα γράφτηκε στις καθυστερήσεις όταν το γκολ της ολικής ανατροπής για τον Ηρακλή ακυρώθηκε με σοβάρ μέσα σε θύελλα διαμαρτυριών. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Φάληρο. Ο Φυσόκαρε τον Ολυμπιακό και έφυγε από το στάδιο Γιώργος Καρεσκάκης με τη νίκη με σκορ 1-0. Επίδειξη ίσχυος πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι πράσινοι νίξαν εύκολα τον Πανετολικό με σκορ 3-0 χάρη στα γκολ των Ταμπόρδα, Ουνάχη και Καλάμπρια. Απόλυα 2 βαθμών υπέστη η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ο τοπικός αστέρας υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους στη ισοπαλία με τελικό σκορ 1-1. Λευκή ισοπαλία χωρίς συγκινήσεις καταγράφηκε στο στάδιο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και επιβλήθηκαν του Βόλου στο Περιστέρι με σκορ 3-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Σαράντα τέσσερα χρόνια πριν,
5: Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
8: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Στη Faragons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
21: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
22: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάρα πολύ ωραία. Την κάναμε την περιφερειακή, την κάναμε όλη κόκκινη. Φύγαμε 5 λεπτά, 6 να πάμε για διάλειμμα, να πιεις μαράγδα ένα κακάο, ας πούμε, να ψηλώσει. Και δείτε τι έγινε εδώ πέρα στην περιφερειακή, παιδιά. Απίθανο.
1: Όλα κόκκινα.
0: Όλα κόκκινα.
2: Ζήτω θρύλος.
0: Και στα δύο.
1: Άντε μωρή Λίβερπουλάρα να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λες τον περιφερειακό, τον έπιασε τέτοιο. Πώ το λένε, περίοδο.
0: Γιατί.
1: Έτσι κόκκινα.
0: Όλα και από τη μία μεριά και από την άλλη από
1: τώρα
0: την έξοδο.
1: Θα γίνει ρε, το fly over, θα τα λύσει όλα.
0: Fly over, φίλε, τι έργο είναι αυτό. Ούτε ο Φαραώ ο Ραμσής δεν έχει κάνει τίποτα πράγμα.
2: Πού από πού το σου πειρέσει τώρα.
1: 2,5 χιλιόμετρα τούνελ θα έχει.
0: 2,5 Αυτό είναι τούνελ, ρε φίλε. Αυτό είναι τούνελ.
1: Εκεί που έβλεπε τα πάντα δεν θα βλέπει τίποτα.
0: Ναι. Μα είχαμε ένα απάτη τούνελ.
1: Εκτο...
0: Το οποίο δεν ήταν τούνελ. Πρώτα κάναμε τον πετό.
1: Αναβάζει
0: το προηγούμενο που ήταν εδώ στο χείλ.
2: Ήταν τούνελ τελικά.
0: Όχι,
2: αυτό,
0: πρώτα κάναμε τον πετό και μετά από πάνω βάλαμε χώμα.
2: Το γιοφύρι τη άκρη.
0: Ναι, ναι,
1: δεν κάνανε αυτό που ξέρει τι είναι. Βάζουμε πρώτα τη σύραγγα.
0: Ναι,
1: και μεταφέρουμε το χώμα. Βουνό.
0: Ναι, το κάναμε και αυτό.
2: Εξαιρετική.
0: Λοιπόν, είμαστε. Έχουμε πρόβλημα στην περιφερειακή. Κοιτάξτε λίγο, υπομονή θέλει. Με κατεύθυνση ανατολικά από την έξοδο της, από Κωνσταντινούπολη, δηλαδή από τη Διαγόρα, για να το πω σωστά, μέχρι και την Νεάπολη. Όλο το ρεύμα, παιδιά, είναι γεμάτο, guys, φίλες και φίλοι. Από την άλλη μεριά, από την έξοδο της Νεάπολης, έχει 4 σημεία. Ένα είναι μέχρι τις 40 εκκλησίες, ένα δεύτερο στην Τριανδρία, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι από την έξοδο της Κατσιμίδη, θα αρχίσετε τα φρένα και θα τελειώσετε με τα φρένα, ξέρετε. Πού? Λίγο πριν την έξοδο για Πανόραμα. Εδώ έχουμε, μιλάμε τώρα για 3 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα. Για να είμαστε δίκαιοι. 2 χιλιόμετρα τα οποία είναι δύσκολα. Κοιτάξτε να πλησιέται με υπομονή. Και μέσα στην πόλη όμως δεν είμαστε καλά πλέον. Τα φανάρια όλα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όλα τα φανάρια μετά την Μαρτίου έχουν αυτοκίνητα. Δηλαδή έχει 30-40 αυτοκίνητα. Δεν το περνά με την πρώτη. Το περνά με την τρίτη ή με τη δεύτερη.
2: Για να τιμήσουμε και το τελευταίο αντίο στον Μαζονάκη, στον Γιώργο τον Μαζονάκη, η Θεσσαλονίκη σήμερα δηλαδή θα έπρεπε να τραγουδάμε Φεύγω για μένα.
0: Φεύγω για μένα, το βάλαμε αυτό
2: πριν. Να νιώσω καλά. Έτσι,
0: βλέπετε τι γίνεται τώρα, έτσι. Πλά να βλέπετε.
2: Να
0: σας πω λίγο 2-3 πράγματα που διάβασα χθες και μου κάνανε πολύ εντύπωση. Έχει να κάνει με τα εχέγγυα, με τα πτυχία που είχαν οι δύο γιατροί και κυρίως η σύζυγος.
2: Χαβάη.
0: Χαβάη, ναι. Βλέπω ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Τη διαβάσατε?
2: Πασχάλη,
0: τη διάβασα μήπως?
1: Βέβαια, όχι.
0: Ακούστε, είναι πολύ μικρή, δηλαδή έχω κάνει μια περίληψη. Ανυπόστατη όρη, η κβαντική ιατρική και η κβαντική θεραπεία.
2: Χρειαζότανε να το γράψουν οι φυσικοί.
0: Ναι, χρειαζότανε. Ναι, ναι, χρειαζότανε. Γιατί χρειαζότανε. Όχι, δεν το ξέραμε.
2: Είναι...
0: Όχι, μα και αυτό πήγαιναν εκτός ο κόσμος. Πήγαινε εκεί.
2: Ωραία.
0: Γιατί ο άλλος διάβαζε τη διαφήμιση για το ιδιωτικό γιατρείο κβαντική θεραπεία και σου λέει, αμάν εδώ είναι η λύση. Και ειδικά αν έχει κάποια δύσκολη αρρώστια, καταλαβαίνει τι λέω, όπου οι ελπίδε σου εκεί εναποτίθενται παντού.
2: Κάνεις τα πάντα, τέλος πάντων.
0: Πας και εκεί.
2: Πας και εκεί.
0: Λοιπόν, ανυπόστατη όρη. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται. Μας επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο φυσικής του McGill του Καναδά, καθότι λέει γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
2: Μάλιστα.
0: Και πάμε λίγο στην ιστορία που δεν την ήξερα και την έμαθα χθες και έπαθα σοκ.
2: Να.
0: Ο Ντίπακ Τσόπρα. Έτσι. Ντίπακ Τσόπρα είναι ο άνθρωπος που το 1989 εισαγάγει τον όρο κβαντική ιατρική. Ο ίδιος μετά από 20 χρόνια σχεδόν, το 2007, λέει σε συνέντευξη ότι χρησιμοποίησε τον όρο ως λογοτεχνική μεταφορά. Ήδη όμως είχαν δημιουργηθεί χιλιάδες γιατροί σε όλο τον κόσμο με κβαντικούς γιατρούς. Και μάλιστα η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, ως ένδειξη Σμαράγδα και Πασχάλη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 του απένιμε το βραβείο IG Nobel. Συγγνώμη, LG. LG Nobel. Τι είναι αυτό? Είναι ένα βραβείο που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις, οι οποίες αποκτούν δημοσιότητα, με σκοπό τη γελιοποίησή τους.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σαν τα βατόμουρα.
0: Ναι, σαν τα βατόμουρα.
2: Βασικά.
1: Εντάξει, τον φάγανε τον Μαζονάκη.
0: Και εγώ έτσι.
1: Και οι δύο. Χαίρομαι πολύ τώρα. Ναι. Θέλω να μάθω ανάλυση.
2: Καταρχάς.
1: Ακόμα μια ώρα θα πάρουν.
2: Α, μπράβο. Και να σας πω και κάτι. Δηλαδή, από αυτά που βγαίνουν από τις πράξεις τους και το ότι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν κατάλαβαν τι συμβαίνει, δεν πήγανε με δόλο, δηλαδή, Σόνι και Ντέ. Έτσι, δηλαδή δεν
0: όχι,
2: είχαν
0: έγινε το κακό στη πάνω.
2: Παρακαλούσαν από μέσα τους να μην επιβιώσει με την έννοια να μην υπάρχει μάρτυρας. Του τι συνέβη, γιατί δεν υπάρχει μάρτυρας.
0: Νομίζω ότι σε μεγάλο πανικό. Σε πολύ μεγάλο πανικό, γιατί αν δεις τι σβήνουνε, αν διαβάσεις τη δικογραφία, ας πούμε, ποια στοιχεία ανέκτησε η αστυνομία, θα καταλάβεις ότι ήταν σε πολύ μεγάλο πανικό.
1: Και πήγε αυτό, είχε πεθάνει.
2: Ναι.
1: Και ειδοποίησαν μετά από μία-μία μισή ώρα, το ΕΚΑΒ. Έτσι έγινε. Ναι. Α, το φάγαν τον άνθρωπο.
0: Τζαμπά.
1: Και αυτό τώρα τι να πω. Ρε. Σκέψου τώρα πόσοι. Σαν το Μαζονάκι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίναν εκεί, το οποίο ήταν βέβαια και προμοδοτούμενο. Ήταν προμοδοτούμενο έστω και επικοινωνιακά και από την ίδια την. Γι' αυτό σου λέω το κακό το κράτος.
0: Ναι, δεν είχαμε όμως.
1: Από τον κακό τον.
0: Προσπαθούμε να στήσουμε ένα κράτος.
1: Μπράβο.
0: Μέρα-μέρα. Λιθαράκι,
1: λιθαράκι. Δεν μπορεί το κράτος τώρα να μην έχει ελεκτικό μηχανισμό, φίλε, σε αυτά τα παραγιατρία.
0: Έχει.
1: Δεν πάει.
0: Έχει, πήγε. Συγγνώμη, σου πω το ρεπορτάζ, γιατί μάλλον δεν το ξέρετε αυτό. Έκρυβαν το μηχάνημα, πήγε το 25 και το 24.
2: Καλά, τα άκουσα όλα, Κώστα, όλα τα ξέρω.
0: Έκρυβαν το μηχάνημα το συγκεκριμένο, λέει ο Ίσα, όταν πήγαιναν για αυτοψία.
1: Πού ήξεραν όταν πάνε.
0: Σωστό.
2: Πρώτον.
0: Όπως ξέρουν οι ταβέρνες. Όπως ξέρουν οι ταβέρνες.
1: Σου
0: απαντώ. Όπως ξέρουν οι ταβέρνες, ότι θα πάει κλιμάκι του ΔΟΕ.
1: Τελειώσαμε.
2: Άκουσα με τα αυτιά μου την κυρία Λεάνδρου να λέει.
0: Εδώ το κράτο θέλει τώρα.
2: Γιατί είναι στου.
0: Δηλαδή παίρνω εγώ τηλέφωνο.
1: Ποιος παίρνει τηλέφωνο.
0: Ο πρώτος.
2: Άκουσα με τα αυτιά μου σου λέω να λέει ότι ήταν λέει και 200 τετραγωνικά. Είχε λέει πολλά δωματιάκια όταν πήγαμε για τον έλεγχο και το είχαν βγάλει λέει μόνη της.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει ο Πασχάλης ότι από ελέγχους σπάσχουμε σε αυτή τη χώρα και αυτό και γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά λέω μήπως μόνοι μας δεν τους θέλουμε τους ελέγχους. Διότι αν φτάνει ο έλεγχος σε μένα, το πρώτο που κάνω είναι να βάλω το χέρι. Άμα με πιάσει.
1: 100%.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη να τον διευκολύνω τον έλεγχο.
2: Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Τον λένε Γιώργο Μαζονάκη και γι' αυτό το ακούμε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε και να μην καταλάβουμε τίποτα.
0: Πολύ σωστό.
2: Να έχει πάει στο νοσοκομείο και να πούνε ανακοπή και να τελειώσει εκεί.
1: Τι κοινό. Πες, τελείωσε.
0: Μάλλον ποιος θα μιλήσει. Βγαίνει, ακούστε τώρα.
2: Εκείνο που ήθελα να πω είναι γιατί.
1: Α, σε μαρέ να μιλήσουμε.
0: Α, μπράβο.
2: Ο Γιώργος από μόνος του το είπε. Εμένα μέσα σε η πίστα και η πίστη. Θέλω να δω κάτι.
1: Τέτοια λέγανε και τα Τέμπη όμως.
2: Ναι,
1: ναι. Τώρα. Παραμύθια είναι αυτά, βρε.
2: Ναι, δηλαδή τι πιστεύετε, ρε παιδιά, ότι δεν θα γίνει κάτι καλύτερο μετά.
1: Έκατσε στο Μαζονάκι. Μπορεί να είναι, ξέρεις πόσοι άλλοι τέτοιοι.
2: Βέβαια.
1: Που δεν του έχει μάθει κανένα. Ο Μαζονάκι ήταν και μαθεύτηκε. Αλλιώς.
2: Ότι να μην πάει χαμένο. Δηλαδή να, πούμε, να το δικαιολογήσουμε μέσα μα.
1: Ναι.
2: Ότι.
1: Μα να μην πηγαίνουμε εμεί σε τέτοια είδη.
2: Ήταν ο Γιώργο, ο Μαζονάκι.
1: Με λένε Γιώργο.
2: Κάποιοι άνθρωποι να ξυπνήσουν λίγο, ναι, να ταρακουνηθούν με έναν τρόπο.
1: Ναι. Wow, θα πω εγώ.
2: Να μην πάνε σε αυτούς τους.
1: Θα πάνε περισσότεροι τώρα.
2: Ο μιμητισμός.
1: Έτσι γίνεται, βέβαια τώρα.
2: Μάθαμε την πλασμαφαίρεση.
1: Πυθίκια.
2: Τα λέγαμε εδώ την Παρασκευή. Το φοβηθήκαμε με τον Κώστα, το λέγαμε.
1: Τι κοινό έχουν ο Παντελίδης με τον.
0: Με τον Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Έφυγαν νέοι καταρχάς πάνω στο απόγειο τη δόξα. Ένα κοινό σίγουρο, με πισόγειο.
1: Εντάξει, εγώ δεν το συγκρίνω. Δεν το συγκρίνω γιατί θεωρώ ο Μαζονάκης είναι μέγεθος.
0: Όχι, πήγε κοινό.
1: Παντελίδης δεν ήταν. Όχι, τι κοινό
0: πώς δεν
1: πρόσωπο.
0: Δεν
1: τι κοινό πρόσωπο υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα να το διατυπώσω καλύτερα. Το σκεφτόμουν χθες την ώρα του αγώνα και λέω κάπου
0: δεν
1: κάτι έγραψα. Υπάρχει ένα κοινό πρόσωπο. Στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στη δημοσιότητα, την ημέρα που πεθαίνει ο Παντελίδης και την ημέρα που πεθαίνει.
0: Ο Μαζονάκης
1: υπάρχει ένα πρόσωπο.
0: Κοίτα να δεις quiz μας έβαλε τώρα.
2: Άκου τώρα. Ναι.
0: Το οποίο.
1: Πρέπει να το πω.
0: Όχι, όχι. Τι σχέση, δηλαδή, ποια είναι η σχέση.
2: Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα.
0: Έχει σχέση στη.
1: Δεν ξέρω. Απλά λέω είναι τυχαίο.
0: Ακούστηκε. Γραφτικό. Περίμενε. Γράφτηκε το όνομα και το επώνυμο και στις δύο μέρες αυτές.
1: Δεν ξέρω να γράφει.
0: Α, εντάξει. Περίμενε. Για να ξέρουμε πώς το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Τι έχει πληροφόρηση εκ των έσω.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, μάνατζερ.
1: Έχει ένα κοινό παρονομαστή τραγουδιστή.
0: Κοίτα να δει τώρα.
2: Το Ρέμο.
1: Τσακάλι.
2: Το Ρέμο.
0: Α, ναι.
2: Το Ρέμο, το
1: και στις δύο περιπτώσεις.
2: Δεν ήταν του Ρέμου.
0: Ναι, αλλά στη δεύτερη περίπτωση ο Ρέμος δεν έχει τίποτα. Στην
2: αυλία κάνει.
1: Τρεις μέρες μετά. Τρινούσαν οι Βανδί. Τρινούσε.
0: Ναι.
1: Τρινούσαν όλοι αυτοί. Μπράβο.
0: Καλημέρα, ο Ρέμος.
2: Άρε πάνω.
0: Γράφει ο Μάικ. Διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Δεν προλάβαμε τίποτα να κάνουμε σήμερα.
2: Εσύ μας έταξε ότι θα μας ανοίξει γραμμές. Εγώ γι' αυτό
0: είμαι. Τι να ανοίξει και 53.
1: Γεια σας.
2: Παιδιά, το ακροατήριο θα καταλάβετε τώρα.
0: 53.
2: Εγώ μας δίνω μέχρι την Παρασκευή. Από Δευτέρα θα είμαστε. Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα για όλους μας.
0: Μάικ λέει καλημέρα, ο Ρέμος. Ο Τάσος λέει καλημέρα.
2: Απάντησε ο Ρέμος.
0: Ναι, τρεις λαλούν. Καλή αρχή. Πασχάλη, 20 Οκτωβρίου. Ημέρα Τρίτη λέει. Α, θα έρθει ο Τάσος φύλακα στη Θεσσαλονίκη. Στο ραδιομέγαρο. Το δουλεύω λέει λίγο ακόμα. Ψάχνει, ο χορηγό ψάχνει. Ο Παντελής λέει από τη Γερμανία: ο Άρης στατιστικά κάθε χρόνο κερδίζει άνετα αυτόν τον μικρό σε εισαγωγικά που κάνει ζημιά σε όλη την πεντάδα. Και χάνει άνετα από αυτόν που πέφτει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Άρης ειδικά πέρυσι και πρόπερσι Παντελή έπεσε, έχασε εντός και εκτός από αυτόν που έπεσε. Νομίζω και την Καλυθέα πρέπει να χάσαμε και εντός και εκτός. Τι λέτε τώρα, Φορτούνης τώρα ήρθε με τη Λίμπαν, όμως έδωσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό και σε ελληνική ομάδα. Ό,τι και να λέμε, λέει ο Νίκος.
2: Ναι, ρε παιδιά, και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ έφερε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια. Και ο, ναι, ο δικός μας, το αγόρι μας που έφυγε.
0: Ναι, και άλλος που λέει ο Ρέμος.
2: Έφερε πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
0: Το είπε αυτό χθες το βράδυ, γίνανε τα κουρατάκια τώρα όλα για τον Ρέμο.
1: Όχι, ρε, δεν το είπε.
0: Μου κάνει εντύπωση. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα, ο Ρέμος.
2: Το πιάσανε, μπράβο.
0: Έκθεση, λέει, έκθεση ο Χρήστος. Το θέμα που είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα. Να το δούμε, λέει, σε λεφτά. Μπαίνεις μέσα και κοιτάς μαγαζάκια, λέει, που κόστος να τα βάλεις, λέει, όλα 50.000 μέγιστο. Εκεί στα αμάξια, λέει,
2: εγώ δεν κατάλαβα γιατί μας βάλανε και 12 ευρώ εισιτήριο.
0: 12.
2: Χωρίς πλάκα. 12 ευρώ.
1: Λειτουργικά έξοδο.
2: Τι να πω.
0: Δεν τους άρεσε η έκθεση. Του χρόνου θα είναι χειρότερη.
2: Ναι. Καλημέρα από Γερμανία στην όμορφη παρέα, λέει ο Σάββας. Ο Μάνος, ο DJ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην κυρία και στους κύριους. Κλασικά ακούμε μουσικάρες by Κώστας Βαραγιάννης.
0: Εντάξει, αυτό παιδιά δεν
2: καλή δύναμη και καλή αρχή σε όλο τον όμιλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Τι λέει ο Γρηγόρης, καλημέρα. Σμαράγδα, γιατί δεν λες ότι στο πρωτάθλημα του Βικελίδης πριν 2 χρόνια τους κέρδισα με 500-0 διαιτησία. Τότε ήταν απλά Κυριακή. Ανάποδη κίτρινη κάρτα στον Μιχαηλίδη από το 12, κάθε πέσιμο και φάουλ και τώρα βγαίνουν και διαμαρτύρονται.
0: Έλα, έλα, εντάξει.
2: Για ανύπαρκτα πράγματα, απίστευτη.
0: Το χαιρόπον.
2: Καλό στο Βαγγέλη. Δικαίωμα στην παραπληροφόρηση έχετε όλοι σας. Το διαπιστώνει σε κάθε πέρασμα από τα γνωστά άτομα της Χνότητας. Ευτυχώς το χαμόγελο απέναντι δεν έχει πίκρα μέσα. Το ακούς πραγματικό. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Βαγγέλης.
0: Πολύ ποιητικό ήταν αυτό, πολύ ωραίο.
2: Ο Αναστάσης λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλωσορίσατε Πασχάλη. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Παναγιώτης Άτζη Σαμίου, και κάφτρα στο μυαλό σου θα είμαι πάντα εγώ.
1: Α, μπράβο.
2: Α, μπράβο, λέει ο Πασχάλης. Τι, υπάρχει τέτοιο τραγούδι?
1: Για κάτσε καλά, έχει χειρότερα.
2: Κάφτρα.
1: Έχει χειρότερα.
2: Είναι πολύ κακό το κάφτρα.
1: Κάφτρα, άλλο ήθελε να πει και λέει κάφτρα.
2: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα Σμαράγδα. Κωστά, βγάλε αυτό που...
0: Τι να βγάλω?
2: Ήθελα να σε ακούει ο Σπύρος πιο δυνατά, λέει ότι είσαι χαμηλά.
0: Επίτηδες το κάνω. Να ακουστούν τα παιδιά λίγο σήμερα.
2: Α, οκ. Okay.
1: Από αύριο αλλάζουν.
0: Τέτοια μέρα. Από αύριο θα δείτε.
2: Τι, από αύριο τι θα μας δέρνετε εδώ, τι θέλει.
0: Είμαστε κατά της βίας.
2: Να ζητήσω βαρέα. Α, οκ.
1: Από αύριο αλλάζουν.
0: Τέτοια μέρα. Από αύριο θα δείτε.
2: Τι, από αύριο τι θα μας

0: μυρό και μετά χέρι και ουρλιάζαμε όλοι παοξίδες. Όταν όμως οι ειδικοί διάβασαν τους κανονισμούς, είδαν ότι αν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς εστία, είναι πέναλτι όπως και να έχει.
1: Όλοι οι ειδικοί το είδαν. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλό στο Φωτάρα.
0: Πρώτος.
1: Πρώτος και καλύτερος.
2: Α, πρώτος.
1: Πού πάει,
2: πώς έπες μαλά μου με την παράγδα.
1: Πασχάλη,
2: καταρχήν, καλή σεζόν με το καινούριο παιχταρά που πήρατε.
0: Δεν τον πήραμε.
1: Φίλε, ξυλωθήκαμε.
0: Μας πήρε.
1: Δεν μας έμεινε φράγκο στη τσέπη για να πάρουμε με τα γραφεία το βράδυ εδώ.
2: Να είσαι καλά, καλό ξεκίνημα.
0: Ο Πασχάλης είναι πιο παλιός και από τους δυο μας εδώ.
2: Ναι, ξέρουμε το. Λοιπόν, μ' άρεσε Μαράγκα αυτό που είπες ότι έφυγε το αγόρι μας αυτός που μας έδωσε
0: για σένα θύματα. Το είπα.
2: Πολύ το χάρηκα, ρε φίλε. Άντε ρε Αλέτσο, πάρ' τα όλα. Δεν υπάρχει σήμερα, άστο. Είμαστε χαρούμενοι, περάσαμε ένα βραδάκι. Είμαι 26.000 η Τούμπα μέσα 25. Χαρήκαμε τόσο πολύ. Ο κόσμος όρεξε. Τραγούδια, ιστορία.
1: Πώς θα λέει, ρε παιδιά. Περάσαμε όμορφα.
2: Κιάσε. Σιρούλα, άσε τώρα. Μήκα το Γιαννιώτας, ο καημένος, προσπαθούσε και να βάλει γκολ.
1: Ξύλο το
2: αυτό το κοντό, το γερασμένο που έχετε. Ο καλύτερος παίχτης, εσύ φίλε.
1: Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Παυλένκα, ποιος ήταν?
2: Πρέπει να καθίσετε να
3: δείτε αυτά τα πράγματα. Ο Κολόμπο.
0: Περνά ωραία, παιδιά.
2: Εσύ και αυτός ο Ράσιτ. Ρε, γιατί δεν βάζετε το μωρό μέσα?
1: Λογαριασμό θα σε δώσουμε, ρε φίλε, να ξέρεις τα μυστικά μας, να πούμε.
2: Άντε
1: να πούμε, να πούμε.
3: Άντε βρε τώρα, βρε και εσύ τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει πολλά μηνύματα, δεν βγήκανε. Τι γλίτωσες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι να γλιτώσω. Όλη αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έγινε σήμερα έτσι με αυτόν τον τρόπο για να μην μιλήσουν για το θάμπομα που έχουν από τον Μπασκετικό Άρη. Όλοι αυτοί τώρα που είναι εδώ μέσα, έτσι, δεξιά αριστερά. Ο οποίος αλωνίζει τώρα με ομάδες της Ευρωλίγκας. Αλωνίζει. Με 4 απουσίες βασικών. Έλα, βρε, λέγε.
4: Πάμε στον ποδόσφαιρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πασχάλη. Δεν ακούγεσαι, Πασχάλη!
3: Τι να κάνω, με φημώνω!
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Στην Ευελπίδο να αναμένεται να βαρεθεί και σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του τραγουδιστή στην Οίκαια. Μετά την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά στην εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο φέρεται να εμπλέκεται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Ο κρατούμενος είχε εξασφαλίσει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και διασκέδασε με παρέα σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή. Κλειστό για 6 ώρες από τις 11 απόψε το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Τέλος, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Βάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Λίγο μετά τις 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
16: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
15: Είστε έτοιμοι?
17: Άντε, μπράβο.
18: Rap and Cool Show.

0: 12 μετά τις 9. Rap and cool. Σε νέα ώρα, Ντίνο μου. Πώς είσαι, φρεσκαδούρα σε βλέπω. Το μάτι πρισμένο, έλειωσε από τον ύπνο.
1: Άστα, κουλιανέ, άστα.
0: Τι άστα, άστα
1: πρωί, πρωί.
0: Έλα, γκρίνιαξε λίγο. Έλα, γκρίνιαξε. Δύο μέρες έχασα.
1: Μη με λες, άστα.
0: Μα αυτό θέλω να σε λέω άστα. Για να γκρίνιαξει, να βγάλει εδώ λίγο τη μύρο. Τι βλέπει τώρα. Άλλο Fiat Panda βλέπει τώρα, τι βλέπει.
1: Τι σε νοιάζει, δεν βλέπω.
0: Νοιάζει, όλα με νοιάζουν. Πώ κάτω να δω το βιντεάκι σου, να δω τι θα πει, όλα με νοιάζουν. Τι με νοιάζει. Λοιπόν, DJ Ditchy έχουμε σαν
1: τι θα πω.
0: Πώς ρε φίλε, πρέπει να ξέρω τι πρέπει να είμαι διαβασμένος.
1: Γιατί θα έρθει αδιάβαστος άμα δεν ξέρεις τι είπα.
0: Πρέπει να τα ξέρω όλα, όσα μπορώ τουλάχιστον. Τα περισσότερα. Και νομίζω ότι είναι must να γνωρίζω τι έχει πει, τι έχει κάνει ο άμεσος συνεργάτης μου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν γίνει. Δηλαδή πριν κοιμηθώ, λέω όπα, λέω τώρα γιατί άρχισε κιόλας να πει τα καθέκαστα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα βάλουμε σε σειρά. Rap and cool 9-12. Χωνέψτε το, βάλτε καλά στα κεφαλικά σας κύτταρα μέσα. Λίγο αργότερα θα πάμε και θα μεσημεριάζουμε για να δίνουμε σκυτάλι στο Τζόρτζο Αρμάνι Μπούζο. Κούλ το απόγευμα δεν θα έχει, κύριε DJ Ditchy. DJ Ditchy απέναντι, Χάρη Εμμανουηλίδη στην ρύθμιση των ήχων. Και Ντίνο, πάμε να αμολυθούμε, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Τα ντέρμπι, διαμαρτυρίες, φωνές, σουξουμούξου, μεταγραφές, βαθμολογίες,
1: φαβορί. Δεν παραδεχτείτε τίποτα εσείς εδώ.
0: Όχι, ό,τι είναι υπάρχει.
1: Τι να παραδεχτείτε εσείς, παραδεχτήκατε ποτέ τίποτα.
0: Ό,τι έχει γίνει θα το αναφέρουμε.
1: Ο Σιώπης παλιωτόμενος σκότωσε το παιδί μας. Εδώ άλλος με τον Κωνσταντέλια το παιδί μας. Θα του κάνουμε μήνυση να πούμε το Σιώπη τον Αλίτη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κόκκινη κάρτα δεν τον έδωσε.
0: Τον έδωσε.
1: Γιατί
0: τον έδωσε.
1: Εσείς γιατί φωνάζετε.
0: Τι έλεγες εσύ πέρσι, ότι δεν ήτανε.
1: Εσείς
0: τώρα γιατί κόπτεσαι.
1: Εσείς τι λέγατε.
0: Εγώ έλεγα ότι είναι οριακή κόκκινη.
1: Πες και για τον Γκένι τότε.
0: Γκένι για ποιο μαρκάρισμα.
1: Και το πρώτο.
0: Το χέρι.
1: Το χέρι. Με
0: κάνεις τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα.
1: Χέρι, το
0: άλλο. Αν δίνουμε αυτά, αυτές τις φάσεις.
1: Με την τάπα.
0: Αν δίνουμε αυτές τις φάσεις.
1: Με την τάπα, του κουκού το άλλο.
0: Αν δίνουμε αυτές τις φάσεις κίτρινες, γελάει ο κόσμος. Στα 40 δευτερόλεπτα έχω την μπάλα στην κατοχή μου, γυρίζω και τον ακουμπάω. Κατά λάθος το πρόσωπο, θα δώσω κάρτα.
1: Ποιο πρόσωπο, σου λέω για το μαρκάρισμα. Ποιο πρόσωπο.
0: Για το μαρκάρισμα, κίτρινη κάρτα είναι αυτή.
1: Κίτρινη είναι.
0: Κίτρινη.
1: Δεν είναι
0: κίτρινη.
1: Του Ζαφίρι κίτρινε είναι.
0: Του Ζαφίρι σηκώνει κουβέντα.
1: Τον κόλ δεν είναι φάλο στο θεματοφύλακα.
0: Ναι, γελάει ο κόσμος.
1: Γιατί
0: τα λες αυτά, γιατί έξω άλλα με έλεγες.
1: Εδώ ακυρώσατε
0: γκολ. Γελάει ο κόσμος.
1: Εδώ.
0: Γελάει ο κόσμος. Μέχρι και ο Βέλιο σηκώθηκε σε ένα δευτερόλεπτο. Βγήκε, έδιωξε την μπάλα, πήρε παραμάζωμα και τον παίχτη μου, σηκώθηκε.
1: Δεν είναι φάουλ, δηλαδή.
0: Τι φάουλ, τι να κάνει. Δεν
1: είναι
0: φάουλ. Έπεσε ο τερματοφύλακας
1: πάνω. Το χέρι του αλουνού,
0: να
1: μην έχει.
0: Για να γίνει φάουλ στο τερματοφύλακα, για να μαθαίνει κι εσύ.
1: Α, για πε να μάθω.
0: Πρέπει είτε να πάει ο παίχτη πάνω στο τερματοφύλακα, είτε να απλώνει χέρια πόδια. Δεν έχει γίνει κάτι.
1: Α, καλέ, δεν πήγε.
0: Βγαίνει τώρα επειδή εσύ θε να δικαιώσει όλη αυτή την τέτοια που έβγαλε στην Πέμπτη προ Παρασκευή ότι θα μα κάνει, μπορεί να ανακαλύψει ότι μέσα στη Θεσσαλονίκη και διαμάτια.
1: Με τον Παλί που μιλά εκτό αέρα, τι σου είπε ο Παλί.
0: Ακριβώ τα ίδια.
1: Τι σε είπε δηλαδή.
0: Ακριβώ τα ίδια.
1: Ότι.
0: Δεν υπάρχει καμία κίτρινη κάρτα στον Τζοζοκένη, στην πρώτη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η φάση του Ζαφίρη είναι φάση που μπορεί να την πα και στην κόκκινη.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίω στην έξοδο εσύ έχει κάνει τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Τι φάουλ είναι αυτό.
1: Δεν είναι φάουλ.
0: Άμα ήταν θα καθόταν κάτω. Άμα ήταν φάουλ.
1: Γιατί πήγε
0: παντού. Γιατί.
1: Δεν το χτύπησε.
0: Ναι. Τι γιατί. Τι
1: καταλαβαίνετε γιατί. Τώρα. Η αδικημένη του Βορρά.
0: Θες εσύ τώρα.
1: Ναι. Να... Η αδικημένη του Βορρά.
0: Θες τώρα εσύ σον και καλά.
1: Την τρίτη ο
0: να μας πείσεις στο... ότι δικαιώθηκες.
1: Την τρίτη...
0: Μέχρι την Πέμπτη μας ναι. έλεγες για τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Και την Παρασκευή έκανες ναι. κολοτούμπα. Και θες τώρα επειδή θες να δικαιωθείς.
1: Την τρίτη,
0: με το Στανιό.
1: Την τρίτη.
0: Το μόνο που δικαιώθηκες είναι ένα. Για
1: έλα.
0: Το σκορ του αγώνα. Τέλος.
1: Πάρε στο.
0: Είναι χάρη, γελάς.
1: Πάρε την Τρίτη στο Μακεδονία. Πάρε να πιεις καφέ με τον Καγκάτσι τώρα.
0: Καλά τώρα.
1: Και αφήστε τα κλάματα για τον Καγκάτσι.
0: Τα λένε τα φιλαράκια εδώ πέρα.
1: Πάτε στο λιμάνι να δείτε ποιο δουλεύει εκεί.
0: Έχω τον Βασίλη, μου είπε ακριβώς τι θα πεις. Ακριβώς.
1: Ποιος είναι ο Βασίλης?
0: Ένας φίλος Αριανός.
1: Να μην ακούει ο Βασίλης. Να ακούσει τον Τζαλτίδιο.
0: Και ξέρω τι θα πεις. Εσύ τώρα με το Στανιό θες να δικαιωθείς για κάτι που δεν δικαιώθηκε.
1: Δεν δικαιώθηκε.
0: Ναι, γιατί η πιο κραυγαλαία φάση είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ στον αγώνα.
1: Αχ, καλέ.
0: Σκίσε
1: τον καλτσόν, καλέ.
0: Καλά, με πήρε σκεπτικό, σκίσε και τον καλτσόν και για την
1: εξέλιξη. Σκίσε τον καλτσόν, καλέ.
0: Σκίσε γυζαρτιέρα θα σε πω. Αχ, καλέ, σκίσε γυζαρτιέρα με τον Βέλιο. Αχ, καλέ, σκίσε γυζαρτιέρα.
1: 15 λεπτά ξύλο παίζατε.
0: Ακαλέ, σκίστηκε η ζαρκέρα. Ας απαντάω κι εγώ έτσι. Ακαλέ, υπάρχει φάση Mars πέναντι που την κάνουνε μούχτη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάθεσαι μου λες εσύ τώρα για τον Γέννη που τον ακούμπησε με τα χεράκια τον Γιαννιώτα που έκανε πέντε βουτιές.
1: Αχ, Φουγκαρασαρόπουλε. Θα ζήσουμε να σε θυμόμαστε να πούμε.
0: Σχέση Ρουσαρόπουλο τώρα παλού.
1: Ξέρω ότι θυμάμαι, ξέρω τι λέω.
0: Ναι, εσύ ήταν να κατέβει τώρα.
1: Όλα.
0: Να βάζει τον αχταρμά γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει τώρα, σε ξέρω.
1: Καημένο δεν μπορεί να ξεφύγω. Πε για τη μεγάλη νίκη του Πάουκ τη δίκη τώρα, εσύ κι
0: άσυμα. Η νίκη εννοείται δίκη. Γιατί αν υπήρχε μια ομάδα που ήθελε το μάτς περισσότερο χθες και φάνηκε, γιατί εκεί ξεχώρισε, γιατί οι ομάδες ήταν πάνω κάτω ίδιες. Πάνω κάτω ίδιες. Δηλαδή αγωνιστικά ο Πάουκ δεν ήταν καλύτερο σου Άρη, ήταν μία ή άλλη. Αλλά αν υπήρχε μια ομάδα που πίστεψε στη νίκη χθες και την ήθελε παραπάνω, ξεκάθαρα ήταν ο Πάουκ. Τι να πω τώρα, δεν ήτανε.
1: Αφού η άλλη είναι Φλόρη. Με αρχηγό τον Φλόρο τον Κουκουλιά.
0: Άντε πάλι τώρα, στο φιλαράκι που θα
1: φτιάξει. Δεύτερο αρχηγό των Φλόρων με το παντελόνι και με την αλυσίδα τη Φακατόρο να πούμε στον πάγκο.
0: Για το πέναντι τα σχολίασε όλα το κουμπαράκι. Σου λέει μια χαρά τον είδα. Αλλά για το χέρι του Φαμπιάνο λέει ούτε καν αναφορέσει.
1: Περίμενε, βρε.
0: Τι περίμενε, μισό ματσίδε.
1: Με του Φλόρου εκεί στον πάγκο.
0: Θέλω να με κοιτά σε μένα.
1: Το Γρηγορίου.
0: Εδώ σε μένα θα με κοιτά όπω ο Μπάτσο. Κανονικά στα μάτια. Θέλω να με κοιτά. Θέλω να με κοιτά.
1: Η Χούντα του Μετρόπολη τώρα.
0: Όπω με κοιτάζει ο Μπάτσο.
1: Να η Χούντα του Μετρόπολη σε μένα.
0: Γύρνα σε μένα να βλέπει, μην κοιτά τον Άρη. Στα μάτια θέλω να με κοιτάς,
1: η Χούντα του Μετρόπολη δεν περνάει σε μένα. Πάρε πέστα σε κανέναν άλλο. Σε μένα
0: μετά.
1: Σε μένα μετά.
0: Θέλω να με κοιτά.
1: Ναι,
0: όπως με κοιτάζει ο Μπατσό. Έτσι δεν λέει τώρα.
1: Θα έρθει η ώρα στο Καραϊσκάκι που θα πάτε για μια σφαγουλά. Και θα αρχίσετε να κλαίτε
0: μαζί. Εσύ μιλά για τον Πάκο που την προηγούμενη αγωνιστική δεν του έδωσα Μάρς πέναλτι. Τι μου λέει.
1: Φάουλ επιθετικό έκανε πρώτα.
0: Ποιο φάουλ επιθετικό.
1: Τι φάουλ.
0: Μάρς πέναλτι. Αυτή την αγωνιστική πάλι Μάρς πέναλτι δεν με δίνουν.
1: Ποιο είναι το Μάρς πέναλτι. Δεν
0: είναι το χέρι του Φαμπιάν, δεν το απλό.
1: Α παίξει άλλο με 15 από την αρχή σου που έχω σαν τη χέρι δόδο.
0: Για ποια αρχή. Μετά είναι η φάση του Ζαφί. Του Τζότζο Κένι γελάει ο κόσμο.
1: Γελάει.
0: Τη βγάλα για να τη βγάλουν. Φυσικά.
1: Ενώ το αλουνού.
0: Ποιο αλουνού.
1: Ενώ
0: το άλλο απλό το χέρι.
1: Ενώ του Σιώπη ήταν κόκκινη στον Κωνσταντέλια.
0: Εσύ πέρσι έλεγε δεν είναι. Φέτο λε ότι είναι αυτό.
1: Εσύ τι λε, είναι ή δεν είναι.
0: Ρε εγώ με σένα ρωτάω. Εσύ τι λε, αν ήταν
1: ήταν του Σιώπη κόκκινη.
0: Πέρσι. Οριακή. Αυτό που είπα και πέρσι, δεν άλλαξε εγώ άποψη. Εσύ αλλάζει.
1: Γιατί στείλατε από το σιγάπι του σπίτι.
0: Πέρσι,
1: άτομα να πούμε.
0: Υπό την οριακή φάση δίνεται κόκκινη. Εσύ τώρα, εσύ πέρσι έλεγε δεν είναι.
1: Κέννη το μαρκάρι με δίνεται κόκκινη.
0: Λες του Κέννη ότι είναι.
1: Του Κέννη είναι κόκκινη. Δίνεται. Όχι. Όχι. Όχι.
0: Αν είναι μία φάση η οποία σηκώνει κουβέντα χθε υπέρ του Άρη είναι μία.
1: Ποια.
0: Του Ζαφίρ.
1: Αν μόνο του Ζαφίρ.
0: Αυτή
1: είναι. Ο άλλο πρέπει στον τερματοφύλακα δεν τίποτα.
0: Ποιο έπεσε ρε. Είδε το παιχνίδι που το είδε στο
1: εγώ το παιχνίδι.
0: Το είδε κανένα καταγόγη, είδε άλλε φάσει.
1: Πολύ ωραίο στούντιο, ανακαινισμένα, ιδιόκτητα του είδα.
0: Μπράβο. Άμα έπεφτε ο άλλος και το σακάτευε, ο Βέλιο δεν σηκώνονταν σε ένα δευτερόλεπτο για να είναι έτοιμο.
1: Ο Βέλιος.
0: Δεν στη βάση. Σε ένα δευτερόλεπτο έχει σηκωθεί, πάρει θέση.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Έχει βγει, παίρνει παραμάζωμα.
1: Θα σου πω κάτι. Αυτός ο Φλόρος ο Καρυπίδης, θα σου το πω εγώ.
0: Καλά, ότι έδινε ένα 0-2 θα βγει ανακοίνωση αυτά τα μάτια.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Πες μου μία χρονιά. Ρώτησε και
1: περίμενε,
0: μετά
1: περίμενε, περίμενε.
0: Πες μου μία χρονιά που άρχισε να έβγαλε ανακοίνωση με τον Πάο.
1: Γιατί εσείς δεν βγάζετε ανακοίνωση.
0: Πώς
1: στα ημίχρονα.
0: Πότε,
1: ο Κουβεντίδης.
0: Μόνο στο μάτσο του Παναγό που ήταν το εξώφρανο του αιώνα. Σιγά, γαρίζει σκάσιμα. Θεία Μαρίζα, θεία Λίτσα, πώ σε λένε, σιγά. Γαρίζει σκάσιμα. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Ωραία, ζεσταθήκαμε.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο γιορτάζει.
1: Η άλλη μαλώσα το πρέξι, παιδιά. Η μόνο λόγια ήταν. Πριν έρθει και μου πει, δεν αντέχω τον Καμόρα.
0: Ήταν κύριο.
1: Κύριο ήταν πριν τα πρώτη μέρα. Κάτσε κάτσε καμιά δεκαμέρα.
0: Καλά, ναι. Ήταν κύριο, ήταν του Δεπόιντε. Εγώ του τα άκουσα τα παιδιά γιατί από συνήθεια.
1: Δεν τον θέλουμε τον Καμόρα κύριο.
0: Θέλουμε σαν εμά.
1: Άμα είναι κύριο, τι να κάνει κύριο.
0: Και να σου πω κάτι ότι με πλέον και με τον νέο κανόνα του Μουντιάλ και ο τερματοφύλακα μπορεί να μαρκάρεται έτσι. Να δεν έχει το άσυλο το αιώνα. Χώριο του τη φάση έρχεται ο Βέλιο, μια χαρά με φόρα. Διώχνει, πέφτει πάνω στον Εντιαγέ. Τι να κάνουμε, να τον εξαφανίσουμε.
1: Ο Βέλιο πέφτει, δεν γίνεται στο Βέλιο με τη φόρα που είχε.
0: Καλά, εσύ δεν είδε το μάτσο. Δεν είδε ότι πέφτει
1: στο Βέλιο. Με τέσσερι τόνου γυαλί από το ένα και τέσσερι τόνου γυαλί από το άλλο.
0: Μάλλον θα έχει μπροστά την γλέσσα την άκρη που δεν βλέπει καλά. Έρχεται ο Βέλιο, διώχνει με φόρα και πέφτει πάνω στον Εντιαγέ.
1: Δύο κακάτσεις να μας φάξει καλέ. Την τρίτη θα τρώει κουρασάν με το Ριβάν στο Μακεδονία Παλάς.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Να μας κάψει καλέ.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις.
0: Δείξω το βίντεο με το 1-0 μπας και ξετυφλωθεί. Γιατί με το γυαλιά που φοράει μάλλον τυφλώθηκε. Έτσι θέλει να κάνει νούμερα λέει και ματσιγκλίζει.
1: Ποιος θέλει να κάνει νούμερα.
0: Το καταλάβατε.
1: Ποιος θέλει να κάνει νούμερα.
0: Αν είχαμε χθες διαιτησία θα έτρωγαν κάρτα και του Άρη από. Καλά, χθες ο Άρης.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο 4 φάουλ στον Άρη δεν τα δώσετε στο κέντρο. Σοβαρά
0: δεκτό,
1: μιλάτε.
0: Δεκτό ότι 2-3 δεν τα δώσετε.
1: Τι να κάνετε άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Το Φουγκάρα τον Άρη βρήκατε.
0: 2-3 φάουλ δεν τα δώσετε στο κέντρο. Ο αλλά ο Άρης έβγαλε ο Φαμπιάνο το ματς άκαρτος.
1: Άκαρτος.
0: Πώς λέμε άγκολος. Με τρία χέρια.
1: Σας βόλευε ο Φαμπιάνο.
0: Άκαρτος.
1: Σας βόλευε.
0: Σας
1: βόλευε ο Φαμπιάνο.
0: Έβγαλε το παιχνίδι ο Ράσιτς άκαρτος.
1: Είχε ύποπτο ο Φαμπιάνο.
0: Έβγαλε το παιχνίδι ο Γιαννιώτας με 3-4 βουτιές αλλά ο Λουγκάνη άκαρτος. Πλάκα με κάνετε τώρα.
1: Γιαννιώτας λίγο
0: ήταν. Έχει κάνει βουτιές χθες.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν ο καλύτερος του Άρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο καλύτερος παίκτης του Άρη ήταν χθες, αλλά ήταν άκαρτη. Τι
1: έτσι είναι.
0: Κάνω.
1: Όταν έχεις τους άλλους τους φλόρους στον πάγκο και τον ένα τον φλόρο.
0: Ράβ, γιατί λες στο κανάλι σου δεν κάνεις γαργάρα λέει τις φάσεις για τον ΠΑΟΚ και με έμεινες μόνο στον Άρη. Λέει. Δηλαδή το χέρι του, Φαμπιάνου λέει το είδες πουθενά.
1: Παρακολουθείς το.
0: Παρακολουθείς, όλα σε παρακολουθούν.
1: Παρακολουθείς.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό έδειξε. Εγώ είπα χέρι είναι αυτό.
0: Χεράκλα είναι. Χερούκλα ναι. Και την κάνω γαργάρα. Εκεί είναι να σταθεί. Την κάνω γαργάρα.
1: Ναι.
0: Ο Ενδιαγέ σηκώνεται κάθετα, δεν κάνει καν βήμα. Πέσω διπλανό σου και έρχεται το βέλιο, αποκρούει και πέφτει πάνω.
1: Άκαλε, δεν έκανε βήμα, Ενδιαγέ.
0: Ναι, ακριβώς. Βήμα. Μην κάνει βήμα.
1: Ο Μπαλή έδωσε σε ένα δίκιο δηλαδή χθε.
0: Με τον Τίνο συζητάμε πάντου ποδοσφαιρικά και ναι, λέει στα 40 δευτερόλεπτα ο Κέν έχει την μπάλα, γυρίζει και βρίσκεται
1: στα 40 δευτερόλεπτα τι τα βάζει ο Μπαλή.
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω τα 40.
1: Ναι, γιατί.
0: Έχει την μπάλα ο Κέν.
1: 40 δευτερόλεπτα.
0: Κάτσε.
1: Τι σχέση όταν 40 δευτερόλεπτα.
0: Περίμενε, βρε. Περίμενε. Έχει την μπάλα ο Κέν. Στα πόδια του. Μπροστά. Το παιχνίδι μόλι έχει ξεκινήσει. Και γυρίζει και το βρίσκει με το χέρι. Θα δώσει κάρτα.
1: Έλατε.
0: Τι έλατε. Και στο τάκλιν αμέσω μετά σαφέ το δίνει στα 80 δευτερόλεπτα. Τι θε να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Ο νόμος της Τούμπας.
0: Ναι, μου λες για μια καρτούλα και δεν μου λες για τη φάση Mars Penalty όμως. Που είναι Mars, την έχουμε δει όλοι.
1: Έχουν προηγηθεί άλλα.
0: Και ο Καρυπίδης θα το. Όχι, δεν έχω προηγηθεί.
1: Ποιος Καρυπίδης.
0: Η φάση του Ζαφίρι μετά.
1: Ποιος Καρυπίδης. Ναι. Που πίνει φρέντο με τον Καγκάτση και αυτός ο Φλόρος.
0: Α, πίνει φρέντο με τον Καγκάτση. Λοιπόν,
1: Καρυπίδη, έχει κάνει μια ομάδα Φλόρων. Κάτσε τον πόλο.
0: Είναι καλή ομάδα ο Άρης.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα. Πίσω έχει θέμα.
1: Ομάδα Φλόρων γίνεται στον πάγκο σου φάουλ και κάθονται εκεί και μετράνε τα άστρα. Μου κουκουλιάζει με τον άλλο τον Πασκάλι τη γιαγιά Ντακ. Κάθονται. Ο τερματοφύλακα σου πέφτει κάτω, δεν κάνει τον τραυματία. Αλλά πούμε να πάνε να διαμαρτυρηθούν Φλόροι. Ενώ οι άλλοι ήταν αγκρέσιμοι.
0: Πόσα κάνει
1: ενώ ο Πάοκ ήταν αγκρέσιμοι.
0: Ο τερματοφύλακα πέφτει πάνω στην διαγέννηση. Τώρα κάνουμε το άσπρο μαύρο για να σα αρέσει.
1: Και ο
0: Έρχεται ο Βέλιο με φόρα και διώχνει την μπάλα. Και ο Γκαγκάτσης
1: ήταν στο ρέμο, έπειρε να πούμε.
0: Καλά, στο ρέμο ήταν πολύ. Στο ρέμο, αν θες να κράξει, μπορεί να κράξει όλους αυτούς που κράζανε ρέμο.
1: Ναι.
0: Που λέγανε, ποιος ρέμο δεν είναι. Και είχε μισή πόλη ήταν εκεί.
1: Ο ρέμος ήταν να πούμε.
0: 400.000
1: ήταν. Ο Γκαγκάτσης, 400.000 ή 300.000 παοξίδες. Δεν τον είπανε κουβέντα να πούμε τον Γκαγκάτση. Μόνος του πήγε. Ούτε φρουρό. Ούτε φρουρό δεν έφερε να πούμε. Και αύριο να πούμε θα τρώει τα κρουασά στο Μακεδονία Παλά. Δικημένη του Βορρά ο Κουλιάνος. Φύγε από εδώ, είναι πρωί.
0: Ρε παπάτζα. Ρε θες να επιβεβαιώσεις το θεώρημά σου που το έφτιαξες.
1: Γκαγκάτσι.
0: Να έκτισες. Γκαγκάτσι. Τώρα να μας βάλεις πράγματα που δεν έγιναν.
1: Γκαγκάτσι, τι κρουάσα θα βάζεις τώρα.
0: Φωλή.
1: Φωλή θα τα κρουάσα. Θα βάζω το Μακεδονία.
0: Σαν το διαιτή που έφερε. Φόλα.
1: Φωλή.
0: Γιατί ήταν ο διαιτής ήταν κακός.
1: Ο κακός. Όχι, ρε καλό ήταν.
0: Ο διαιτητής έχασε το παιχνίδι ξεκάθαρα. Γιατί ο Άρης έπρεπε να τη βγάλει με αυτές τις κάρτες μόνο. Ο Ράσης δεν ήταν για κάτι, πόσες φορές έφευγε και από πίσω ερχόταν και το σήκωνε. Επειδή δεν βγάλαμε ανακοίνωση, ίδιες φάσεις.
1: Τι να βγάλετε ανακοίνωση.
0: Δεν βγάζουμε.
1: Θα ήταν ντροπή να βγάλετε ανακοίνωση.
0: Βγάζουμε μόνο για εξόφθαλμα. Το εξόφθαλμα χθες ήταν πάλι εις βάρος μου, βέβαια. Ναι. Έτσι.
1: Αμάν
0: και αμούν.
1: Αμά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Τι σας σήμερα.
0: Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, πάμε γιατί μετά θα δούμε τα αγωνιστικά.
1: Σκότωσε την ύφη.
0: Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου.
1: Σκότωσε την ύφη της.
0: Όχι.
1: Τι
0: η Ελένη έκανε. Ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου.
1: Όταν σκότωσε τη γυναίκα του Κωνσταντίνου.
0: Άλλη μέρα τα έκανε αυτά.
1: Άλλη μέρα τα έκανε αυτά.
0: Γιατί
1: δεν γράφετε και την άλλη μέρα που έφυγε.
0: Όταν
1: την ύφη
0: θα έρθει εδώ θα μας την πούμε.
1: Όταν έφαγε την ύφη της η μαμά του Αγίου Κωνσταντίνου και δεν το γράφει.
0: Ναι, αλλά σαν σήμερα βρήκε το Σταυρό.
1: Σαν τον Μπούζα τα πάω κάρι είναι γι' αυτό το λάβουμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα βρίσκεται το Σταυρό του Μαρτυρίου. Επίσης, σαν σήμερα 1814.
1: Δηλαδή, ναι. Ο Πάσαρης, άμα βρήκα ένα Σταυρό.
0: Μπορεί να το κάνουμε Άγιο.
1: Μάλιστα.
0: Βρες και εσύ κάτι να σε κάνω Άγιο Ράφ.
1: Δεν έχω τέτοιες βλέψεις.
0: Ναι, αλλά έτσι θα μείνει στην ιστορία.
1: Τι θα μείνω?
0: Θα μείνει στην ιστορία.
1: Θέλω να πεθάνω από τι με νοιάζει.
0: Θα βάλουμε σε εκκλησία. Θα είσαι στον αιώνα των αιώνων να μείνει και θα σε μέσα και θα λένε ο Άγιο Ράφ.
1: Η Ευγενούλα θα κορομίζει. Άμα οικονομήσει η Βιενούλα. Εντάξει, δεν θα προλάβει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε την ύψους του Τιμίου Σταυρού από Νικόλαο Σκουφά και Εμμανουήλ Ξανθό και τον Αθανάσιο Τσακάλωφο που ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία.
1: Καλή οικονόμα και η Φιλική Εταιρεία. Καλή οικονόμα ήταν.
0: 1867.
1: Ναι.
0: Ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.
1: Άλλο τεμπελόσκυλο αυτό. Άλλο τεμπέλχα να σπρικοθύρα ο Μάρξ.
0: Είσαι του κεφαλαίου, δεν είσαι του κεφαλαίου.
1: Τι του κεφαλαίου.
0: Καπιταλιστή, δεν είσαι, τι είσαι.
1: Έβριζε το κεφάλαιο και οι φίλοι του ήταν καπιταλιστέ και το δίνανε λεφτά. Άλλη απάντηση.
0: Όλα τα ξέρω. Αυτό ρε φίλε, πώ γίνεται να το ξέρει. Έχει γίνει το 1867.
1: Γιατί και το 1450. 150
0: χρόνια πίσω, ρε μπαγάσα.
1: 2000 χρόνια να ανακαλύψουμε τον Ιησού τώρα. Συνδέσω με τα 150 τώρα εσύ να πούμε. Καλημέρα σα, καλημέρα σα.
0: Καλημέρα. Σα σήμερα ο μεγάλο Πανιόνιο. Άντε ρε Πανιονάρα. Έλα ρε Πανιονάρα, ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας και από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο ιστορικότερος σύλλογος, ο Πανιόνιος. Οι σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργηθεί το Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνη.
1: Θα πάει ο Κουβεντίδη να ζητήσει από το ΒΑΡ τη συνομιλία τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί αλλάζει θέμα, τώρα συζητάμε άλλα πράγματα.
1: Ρε Κουβεντίδη, πάνε ζητά από το ΒΑΡ τη συνομιλία να ούμε.
0: Τώρα συζητάμε άλλα, θε να ξαναγυρίσω πίσω και εγώ να σε πω.
1: Ο Μάρξ,
0: αφού συζητάμε άλλα τώρα.
1: Πανιόνιο,
0: είμαι στον δρόμο και έρχεσαι με κουνά στο τιμόνι να πάω στα γαντάκια.
1: Πανιονάρα,
0: Πανιονάρα τώρα.
1: Από πότε γίνονται εσείς Πανιονάρα.
0: Εγώ τον Πανιόνιο το συμπαθώ πάντοτε.
1: Βέβαια,
0: δεν πήγα από τι χαμένε πατρίδε, Σμύρνη.
1: Τι άκρη είναι από τι χαμένε πατρίδε.
0: Και την άκρη συμπαθούσα μέχρι το 17-18.
1: Ναι, τον Πανιόνιο.
0: Και την άκρη συμπαθούσα. Δηλαδή μετά τον Πάο καμού έλεγε Αθήνα, θα σου λογάει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά το 17-18 αφού είχαμε σκοτωθεί εκεί, δεν. Εντάξει,
1: δεν θέλεις,
0: μαλώσαμε.
1: Οι πατρίδε πάνε έτσι.
0: Πάνε πατρίδε. Γιάννη Λάτση σα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εφοπλιστής, σα σήμερα γεννιέται το 1910.
1: Δεν το χωνεύω.
0: Ποιον χωνεύει. Χωνεύει και τίποτα. Ούτε
1: δεν μ' άρεσε το ύφος.
0: Στην πλούζα τα γυαλιά, δεν σ' άρεσε το υφάκι.
1: Δεν μ' άρεσε το υφάκι.
0: Ναι. Έζησε αρκετά αυτό όμω.
1: Γιατί να μην ζήσει.
0: 93.
1: Του καλύτερου γιατρού.
0: Καλά, κάποιοι έχουν του καλύτερου γιατρού και
1: έζησε. Έζησε να δει τον κούρκουλο να παίρνει την κόρη του. Τι ζωή είναι αυτή τώρα.
0: Γενέθλια έχει ο Καραμαλή. Πε χρόνια πολλά στον Κώστα, τον Καραμαλή.
1: Ο εργατικό άνθρωπο. Χρόνια πολλά. Τέτοια. Τέτοια ένσημα που έκανε αγόρι μου εσύ.
0: Φτού, φτού.
1: Η εργατιά.
0: Η εργατιά.
1: Βέβαια. Βάλε ένα τραγούδι τη εργατιά.
0: Βάλε. 2004 στο 2009.
1: Βάλε το. Μισό λεπτό.
0: Πρωθυπουργό.
1: Βάλε το πρωθυπουργό. Μη βρω το χτυπά στι
0: κάντρε.
1: Η δουλειά κάνει του άντρε.
0: Κάνει του άντρε.
1: Βάλε το αφιερωμένο στον Καραμαλή να πούμε.
0: Τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Τον Κώστα, είναι εργατικότατο. Χρόνια πολλά, 70 χρονών πήγε.
0: Ναι.
1: Μπέικα πέρασε.
0: Μπέικα. Γιατί να περάσει μπέικα, ρε φίλε. Μπέικα να περάσει. Έχει μπέικον τώρα, πίνασα τώρα.
1: Έχει φάει γουρνοπούλα να πούμε.
0: Καλά, και εδώ τρώμε εμεί να μην φάει ο Καραμαλή.
1: Γιατί ο Καραμαλή τι είναι δηλαδή.
0: Μεγαλύτερα κυβικά.
1: Τα χίλια μέτρα πιο γρήγορα τα κάνει από εμά.
0: Άντε πάλι. Στο ρίγκ, του κρατάς δύο λεπτά.
1: Τι να κάτσει στο ρίγκ, ρε.
0: Λοιπόν, Amy Winehouse, σα σήμερα θα είχε γενέθλια το κορίτσι, αλλά δυστυχώ κορυφαία τραγουδίστρια τη R&B το 2011. Πεθαίνει έτσι.
1: Από τι πέθανε δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Στα 28 της.
1: Τι ήπια για να πεθάνει.
0: Ήπια πολύ πράγμα.
1: Δεν την κλαίμε. Αυτούς που πήρουν δεν τους κλαίμε, όχι.
2: Μικρό το χτύπα στις χάντρες. Η δουλειά κάνει τους άντρες.
1: 9-12 δουλειά κάνει τους άντρες. Μετά. Με βάλε με ένα 2-4.
0: Άντε πάλι. Πόσο καιρό θα το κουπανάς τώρα πάλι.
1: Κατάλαβες.
0: Πόσο καιρό θα το κουπανάς. Πόσο καιρό θα το κουπανάς.
1: Η αδικημένη του Βορρά.
0: Εγώ βλέπω ότι φράπα στο μαγουλάκι σου έχει φτάσει εδώ. Φράπα έχεις.
1: Η αδικημένη πήγα στον κλάδι Βαλαρούτσι με έκανε από τις μελιτζάνες του κήπου του.
0: Σε έβαλε και τίποτα ηλαρουνικά. Πώς θα λένε
1: αυτά. Δεν βάζω τέτοια φλόρικα εγώ.
0: Δεν βάζεις.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πού είναι, λέγα, κάτσε την Τρίτη να έρθω και εγώ να φάω κανένα κρουασάν φωλή.
0: Στην Εθνική τώρα που παίζει η Ελλάδα.
1: Ναι, με έβγαλε διαπίστευση το ΑΡΤ.
0: Ο Λίγκρης. Και εγώ θα έρθω.
1: Το Λίγκρης, αλλά τι? Ακόμα το δωμάτιο δεν του το.
0: Όχι, ρε, κλεισμένο το δωμάτιο.
1: Τι κλεισμένο εδώ. Λεφτά δεν δώσα.
0: Λεφτά στο τέλος με μένα έπλεξε. Αφού είσαι με μένα, τι αγώνε. Τέλος, σε βρήκα δωμάτιο Κυριλάτο σε τέλεια τιμή στο κέντρο. Γεια σα. Τι αγώνε, να προπληρώσει κιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Τι μου θυμίζει το δικό μου το παπά πριν τελειώσει λογαριασμοί, 20 μέρες πριν τελειώσει πάει και πληρώνει.
1: Είναι γιατί
0: κάτσε ρε άνθρωποι
1: του. Άμα πεθάνουμε θα κυνηγά του.
0: Τι είναι αυτό, 20 μέρες πριν τελειώσουνε. Λοιπόν, ναι. Καζατζίδη σα σήμερα είπαμε.
1: Πόσο χρόνο ήταν.
0: Δεν έζησε και πάρα πολύ, 70 στρόγγυλα.
1: 70
0: στρόγγυλα.
1: Με τη γουρσουζιά που είχε πολύ πήγε.
0: Και η Ειρήνη Παπάσα σήμερα πεθαίνει. Μαζί η ίδια μέρα έφυγαν. 14 ναι. Σεπτέμβρη, έτσι. Η Ειρήνη Λελέκου. Κορυφαία.
1: Η Ειρήνη Λελέκου τα είχε φτιάξει με το Βερλέκι. Όπου 15 χρόνια πιο μικρό κούκλο.
0: Και αυτή ωραία
1: ήταν. Και λέει, σταμάταρε. Και λέει ο
0: Βερλέκι.
1: Και λέει ο Βερλέκι, στα 8 χρόνια λέει που ήμασταν μαζί, δεν δούλεψα ποτέ. Γι' αυτό πήγε μαζί τη, ρε Βερλέκι, για να μην δουλέψει.
0: Και πέλχανα δηλαδή λε.
1: 8 χρόνια. Και εγώ άμα τι είχαμε την Ειρήνη Παπά και εγώ δεν
0: αδούλεψα. Ήταν πλούσια δηλαδή η Ειρήνη Παπά, αυτό λε.
1: Γιατί θα είμαι εγώ ηθοποιό.
0: Καλά, αυτή ήταν με διεθνή καριέρα, δηλαδή λογικά.
1: Πρέπει να φτάγω εγώ 10 χρόνια μεγαλύτερη κόμμα και να την πληρώνω κιόλα. Σοβαρά μιλά.
0: Μπράβο, Βερλέκη! Κουλ, θα στο κοπανάει μέχρι να ξαναλλάξει το πρόγραμμα. Ναι, να πω ότι συμμετείχα και καθόλου έστω και λίγο, έστω και. Και εγώ το είπα τελευταία στιγμή. Τι είσαι, τελευταία στιγμή. Και άσε που και μένα μου πάει μία μέρα, μία ώρα μετά όλα τα ραντεβού μου. Ποια γιατί να τελειώνω πιο αργά.
1: Ξυπνάει κανένα Θεσσαλονίκη πριν τι 11 για να κάνει ραντεβού.
0: Όλοι ξυπνάνε. Όλοι ξυπνάνε.
1: Όλα τα τεμπελό και με τι παντόβλε. Με τι παντόβλε τη πλαστική τη καθένα.
0: Τέλο.
1: Αυτό ήτανε.
0: Το πρώτο ημίωρο, ναι. Τώρα θα πιστέψω να τα δούμε και αναλυτικά, αγωνιστικά. Τι έγινε στην τέταρτη αγωνιστική.
1: Τι κουράσανε να πουλάει ο Σαββίδης εκεί στο Μακεδονία.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ.
1: Αυτοί που πλακώθηκαν στο ξύλο μεταξύ του δεν ξέρουν εκεί πέρα. Δεν πήγαν να φάνε να κουράσανε πάνω.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Δύο φορές πήγαν.
0: Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ένα. Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, φίλες και φίλοι, με τη δημάκηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντοτε τη σωστή λύση για κάθε σου έργο, φίλε εκεί που μας ακούς έξω, και ο Δημάκης είναι η απάντηση. Η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης, κλιματισμού. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με DJ Ditsy και Χάρη Μενολίδη για κίνηση γκάλοπ και πάμε να δούμε τα μάτς αναλυτικά.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Καθοριστική επικράτηση στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατέβαλε την αντίσταση του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας με σκορ 2-0. Ισόπαλο 1-1 έληξε το θρίλερ ανάμεσα σε Ατρόμητο και Ηρακλή, με τον Τσιλούλη να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους και τον Μάρκες να ισοφαρίζει για τον Γυραιό. Το απόλυτο δράμα γράφτηκε στις καθυστερήσεις όταν το γκολ της ολικής ανατροπής για τον Ηρακλή ακυρώθηκε με σοβάρ μέσα σε θύελλα διαμαρτυριών. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Φάληρο. Ο Φυσόκαρε τον Ολυμπιακό και έφυγε από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης με τη νίκη με σκορ 1-0. Επίδειξη ισχύως πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι πράσινοι νίκησαν εύκολα τον Πανετολικό με σκορ 3-0 χάρη στα γκολ των Ταμπόρ, Δαουνάχη και Καλάμπρια. Απόλυα 2 βαθμών υπέστη η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ο τοπικός αστέρας υποχρέωσε τους και την Όμαυρη σε ισοπαλία με τελικό σκορ 1-1. Λευκή ισοπαλία χωρίς συγκινήσεις καταγράφηκε στο στάδιο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και επιβλήθηκαν του Βόλου στο Περιστέρι με σκορ 3-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξαδέρφια. Μπες μια βόλτα στο Δουλευταρά, να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείς. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool new version όσον αφορά την ώρα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα όπως καταλάβατε. Μια ωρίτσα μετά, κλακ, έτσι δίνω, και χλάτς. Κλικιτι κλοκ, κλικιτι κλοκ.
1: Σε βόλεψε σένα.
0: Άντε πάλι, έτσι.
1: Το βόλεψε τον Μπούζο, βόλεψε την.
0: Εμένα γιατί με βόλεψε, ρε φίλε. Εγώ έφευγα 11 η ώρα, 11 και 5 και είχα έκανε όλα τα ραντεβού μου για να προλάβω να πάω να κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Σιγάρι το χαρτοφυλάκι του υπουργού.
0: 3,5 με 5. Ενώ εσύ τα δικά σου τα ραντεβού.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Να πάω στη θεία τη Μαρίτσα, να πάω στο γυμναστήριο, να πάω να φάω τότε σιγά.
1: Εγώ έκλεισα χθε μια χορηγία.
0: Έκλεισε.
1: Και πήγα στο φίλο στον Παλαλούτσο με έναν εκεί παόξι πουλάει καλλιντικά να κλείσω μια άλλη χορηγία.
0: Αλλά δίνω μου.
1: Δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά.
0: Δεν τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε.
1: Στα διαδικαστικά.
0: Πρέπει να τα αναφέρουμε όλα στον αέρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, του λέω, άσε κλέανθη, αυτό λέει συνέδρο θέλει.
0: Θέλει συνέδρο, ναι. Μπράβο, Ντίνο. Τι τώρα μα βρήκανε εμά τώρα 50 χρονών να μα πιάσουν κότσου.
2: Δεν πιάνεστε κότσου. Καλημέρα για καλή εβδομάδα.
0: Χάρη μου, πώ νιώθει στο ανανεωμένο πρόγραμμα.
2: Άβολα, αλλά θα το συνηθίσουμε.
0: Έλα ρε, εντάξει, άβολα, μια χαρά.
1: Όχι, ανανεωμένο είναι ή αναπαλαιωμένο.
2: Επειδή εγώ έρχομαι στι 8, έχω μια ώρα αναμονή, κατάλαβε.
0: Α, μα περιμένει.
2: Οπότε γι' αυτό, αλλά θα το συνηθίσουμε.
0: Είναι η κομματάρα που ακούγεται.
1: Λοιπόν, άλλη ολολόγια το πρωί. Θα κάνω καμό να το φτιάξουμε, θα γίνει καυγά στην
0: Ελλάδα. Λοιπόν, λέτε έξω, έχει τα λες καθ' εκείνη.
2: Ο Τούντα μας έστειλε μήνυμα και λέει: αν επέλεξε ο Νίκος ο Κουλιανός να πορευτεί με το Loving, το Moving to the Sun, τότε οι ακροματικότητες σίγουρα θα είναι πολύ υψηλές.
0: Είπαμε νέο χαλί, νέα εκπομπή. Είπαμε το γύρισα από εδώ, το γύρισα από εκεί. Το φίλτραρα, λέω εδώ
2: είμαστε. Να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Γιατί ταιριάζει πλέον και η ώρα. Άλλο 8, άλλο 9.
2: Ναι, 9 θέλει και λίγο πιο.
0: Τι γίνεται τώρα στου δρόμου. Ναι, θέλει pop-up ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει στις 8, πλέον υπάρχει μια καλύτερη, μια πιο ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθυστερεί στο ύψος της Τριανδρίας και λίγο πιο πριν με κατεύθυνση δυτικά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σημείο, Κωστή, το οποίο απασχολεί έντονα. Καθυστερήσεις στην Τζιμισκή, καθυστερήσεις και στο Βαρδάρι. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί θα το πράξουν με μεγάλες δυσκολίες, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αγίου Δημητρίου, και αυτή έχει τα προβλήματά της, όπως και η Εγνατία σε κάποια σημεία της και η Ιόνος Δραγούμη.
0: Έχει κινησούλα ακόμα.
2: Ναι, στο κεντράκι.
0: Μετά τις 10 αρχίζει κεντρά, και φτιάχνει.
2: Κεντράκι επικεντρώνεται πιο πολύ η κίνηση. Mm-hmm. Και πάμε να δούμε και τον Γκάλοπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τέσσερις επιλογές έχει το σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει στα συμπεράσματα τα δικά σας μετά από την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και θέλουμε να μας πείτε εσείς ποια ομάδα είναι αυτή η οποία σας πείθει περισσότερο αναφορικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ποια θεωρείτε λοιπόν με βάση την εικόνα ότι μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες για κατάκτηση τίτλου? Είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με 4 στα 4 φιγουράρει πρώτο στη βαθμολογία.
1: Θα πάρω με 6 φράγκα να τον πάρω το καλοκαίρι.
0: Κοντά. Είσαι πιο κοντά. Μετά την πρώτη γεύση που έχουμε πάρει, είσαι πιο κοντά από ότι ήσουν τον Αύγουστο.
2: Λοιπόν, πρώτη επιλογή ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη επιλογή, Κωστή μου, έρχεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος τι και αν άλλαξε προπονητή, δεν.
1: Ναι, τι και αν άλλαξε προπονητή.
0: Όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν πρόκειται να βρεις χαΐρις, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι.
1: Δηλαδή, εσείς που κερδίσατε το κλίμα ήταν καλό, που πλακωθήκατε μαζί μεταξύ σας.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε σε εξελίξει. Είδες που μένεις πίσω.
1: Ναι, πήρετε κάνατε δεύτερο ραντεβού.
0: Έγινε, φυσικά.
1: Ναι, και τι έγινε.
0: Έμεινες πίσω.
1: Προλάβαμε. Πέστε, τι έγινε.
0: Έχεις μείνει στην Πέμπτη και έχουμε Δευτέρα. Κάτι έγινε στο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε, δεν
1: μάθαμε. Μετά το ξύλο που έπεσε, τι έγινε.
2: Πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο Ολυμπιακός, τρίτη η ΑΕΚ, ναι. Η οποία φαίνεται ότι τη δυσκολεύει λίγο το τρίτη Κυριακή ή τετάρτη Κυριακή. Τη σε έχει βάλει δύσκολα.
1: Μπορεί να παίξει και καμιά ρεάλ.
0: Η ΑΕΚ ως τώρα δεν έχει κερδίσει κανένα μάτς εκτός έδρας.
2: Ναι.
0: Αυτό λέει πολλά. Επίσης, γιατί καταγράφουμε ότι είναι η πιο δεμένη ομάδα.
1: Έλα, έλα, ναι. Τη διάβασε ο προπονητής.
0: Αλλά εκτός έδρας δεν κερδίζει.
1: Ο Γρηγορίου δεν τη διάβασε, τη διάβασε ο Πιτσιρικάς της Τριπόλεως.
0: Που τον έκραζες.
1: Ποιον έκραζε.
0: Δεν τον έκραζε.
1: Όχι, το Σωσία του Ασλαμά.
0: Το Ασλαμά δεν τον έκλαγε.
2: Λοιπόν.
0: Σαλά και... σε κάνει επέμβαση τώρα να τον πάρω σήμερα, αύριο να δω τι κάνει.
1: Δώσε κανένα φράγκο, έτσι.
0: Κανένα φράγκο του δίνουμε, ούτε του άλλου, φίλε.
1: Δώσε κανένα φράγκο, έτσι.
2: Τέταρτη επιλογή, Νικόλα μου και Κωστή μου. Εσύ, ο Πάου.
0: Εμεί, εγώ και ο Ζακ. Ναι, okay, και ο Μάικ. Ναι.
1: Ο Μάικ, ποιο είναι.
0: Ο Σαρό.
1: Ο Σαρό μπορεί να δουλειάει.
0: Στο κανάλι δεν είναι.
1: Δεν τον έδειξε ακόμα εσύ.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Γιατί, πάμε, ρε χαρέλα, ρε φίλε. Πάμε.
1: Καμιά γραμμή δεν πήρε να.
0: Πάμε, ρε χαρέλα.
2: Λοιπόν,
0: πάμε, ρε χάρη. Πάμε, ρε χάρη.
2: Τέταρτη επιλογή, Κωστή, που έχει φέρει και τα σύνεργα για το ξύρισμα, ο ΠΑΟΚ. Οπότε μπείτε, ψηφίστε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Συμπειράζεσαι τα σύνεργα.
2: Όχι, καλά κάνει. Ωραίο, να κερδίζει χρόνο. Πανέξυπνο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
1: Δεν έχουμε σωστό νερό εδώ.
0: Γιατί δεν βάλαμε τίποτα όφι, ρε παιδιά. Σογκάλο και βάλαμε μόνο
1: αυτό. Γιατί όφι είναι όφι.
0: Γιατί όφι είναι όφι.
1: Πού να βάλει. Πού να βάλετε γκάλο, εσεί οι δυο. Αν αντιχείρηθε ο Άρης.
2: Όχι, όχι. Δεν σου είπα να κάνουμε και δεύτερο γκάλο.
1: Α, σε δεύτερο γκάλο.
0: Κοκοκο.
2: Και σου είπα να βάλουμε δεύτερο γκάλο γιατί δεν σα αντιχείρηθηκε.
1: Τι πνίξατε την κουνέλα εδώ πέρα.
2: Θα βάζαμε και τον Ερακλή, θα γινόταν χαμούλη.
1: Πάω ξάκι κολαπτόμενο. Πάω Ολυμπιακό, δεν τα κάνει στη γαργάρα. Σ' άκουγα να πω.
0: Ζάκι,
1: λοιπόν, τα μαθήματα τα πήρες και εσύ.
0: Πάμε, βρε, πάμε, βρε.
1: Πέρα την πέρα του Ολυμπιακού, έκανε την κότε, ε.
0: Πάμε, βρε.
1: Μπουζάκι, εσύ.
0: Πάμε, πάμε. Εντάξει, τα είπες, φτάνει. Τα είπες,
1: και καλή το παοξί με τα ισοφάρισο που έχουμε με μπέλτ. Φρεκουλιανό δεν γίνεσαι, έχει δρόμο ακόμα.
0: Εγώ είμαι 50 χρονών το παιδί.
1: Έκανε το παοξί στο παοκ.
0: Μετά τη χρονιά του που πονάνε, έχουμε τη χρονιά του να τα πούμε. Γουστάρατε, έτσι.
1: Να πούμε.
0: Καλημεράρε στο Magic Ματζού. Με υγεία μα ακούει το βουνό. Έτσι. Πάμε να τα δούμε λίγο τα μάτσα. Φίβο εδώ. Η ΑΕΚ που γκρινιάζει συνέχεια για την Ζησία, εδώ τι έχει να πει. Α, ναι, για τη φάση του Μάιερ. Έχουμε αποβολή εκεί. Εκεί είναι όντως αποβολή.
1: Το γκολ της ΑΕΚ που βάζει είναι offside, που πάει από αντίπαλο.
0: Όχι, κανονικό είναι το γκολ.
1: Γιατί το ακυρώνει τότε.
0: Ποιο, για την άλλη φάση, ναι.
1: Τι είναι offside.
0: Offside είναι.
1: Και τι είναι offside.
0: Το πρώτο γνωρίζω.
1: Ποιο θα πάει η μπάλα εκεί, ο αντίπαλο ή ο συμπέκτη.
0: Εσύ τι πόρε.
1: Εγώ τον αντίπαλο.
0: Εσύ αφού σε ΑΕΚ, χαίρομαι πολύ.
1: Φράζει τι είμαι εγώ, τι είσαι εσύ.
0: Εγώ είδα ότι δεν πάει από αντίπαλο.
1: Δεν πάει
0: εδώ. Όχι, δεν είδα ότι πάει από αντίπαλο. Όχι. Τώρα με τον Στανιό να το κάνουμε αντίπαλο για να σε ικανοποιήσω τα οπαδικά σου αισθήματα, δεν θα το πω. Τι να κάνουμε.
1: Λες εσύ τώρα.
0: Λέω εγώ τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, να πάρουμε το ντέρμπι εδώ τη πόλη μα.
1: Όχι, ρε. Πάμε από τον Ολυμπιακό Όφι.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακό Όφι. Οκ. Α, το αφήσουμε πιο μετά το ντέρμπι, αν και πιάσαμε λίγο τα διαιτητικά. Αλλά ξεκινάμε από το Καραϊσκάκη.
1: Πώς το έδειξε ο τηλεγραφόξενο που δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν κάνει κάποια στιγμή.
0: Πολυμενέας.
1: Ο Πολυμενέας είχε έξω αριστερά το Φορτούνι.
0: Δεν φταίει ο Πολυμενέας.
1: Ποιος, εγώ φταίω.
0: Ήρθε την Πέμπτη Παρασκευή.
1: Το χαρτάκι.
0: Έκανε μια προπόνηση και έβαλε μέσα την ομάδα.
1: Καραπαπά, ζητά αύξηση. Ρε. Τη μια δίνει χαρτάκι στον προπονητή.
0: Τώρα εγώ ευθύνη σε έναν προπονητή που έχει δύο μέρες στην ομάδα.
1: Κάτσε να τον απαντήσω τον Καραπαπά. Την άλλη φτιάχνει σε ανακοινώσει, τη δίνει την θύρα 7. Την άλλη κάνει 11 προπονητή, θα πιαστεί το χέρι σου να ξαναγίνει.
0: Καλά, και αυτό δεν τη κάνει αυτό. Το αφεντικό του τη δίνει.
1: Ναι.
0: Για να ξέρουν τι μα γίνεται.
1: Τι είναι, μπούζο είναι και ο.
0: Το αφεντικό δεν το δίνει. Το αφεντικό, όπω τον Πάκου λέμε για την Κοντζάρεβα που λέμε. Ναι, αλλά δεν φταίει η Κοντζάρεβα, φταίει το αφεντικό.
1: Δηλαδή ο μπούζο του Ολυμπιακού είναι ο καλά, μα λέει αυτό, δεν θα πει.
0: Όπω εσπάνε.
1: Εσύ πώ το παίρνει δηλαδή.
0: Όπω εσπάνε, εκτέλεσε την εντολή του αφεντικού. Ο Μαρινάκη του είπε πρέπει να φάμε τον Μεντιλίμπα. Τέλειω. Είναι πολύ δημοφιλή.
1: Δηλαδή, αν πει αγρότη το πίσω, φάει τα λάσκα του Ρεπτόπουλου στον κόλπο, θα τα φάει.
0: Θα τα φάει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, φταίει ο Καραπαπά τώρα για την ανακοίνωση.
1: Έλα,
0: αυτό έπρεπε να γίνει, έγινε.
1: Καραπαπά, εντάξει, κουράζει και τα δαχτυλάκια σου. Για σε βλέπω. Έβαλε και κιλά πάλι.
0: Τα
1: βάλε τα κιλάκια.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακό με 1,3 expected goals σε όλο το match. Δηλαδή, για το υλικό, για το roster, για το budget. Για τους παίχτες που διαθέτει έκανε ελάχιστα πράγματα μεσοπιθετικά. Όφι 0,9, δηλαδή το γκολ που έβαλε το άξιζε, το δούλεψε και το γκολ μάλιστα που βάζει Όφι είναι ένα γκολ τρομερής συνεργασίας ομαδικής από την τερματοφύλακα, πλάγια, πίσω.
1: Στο χώρο του.
0: Ο Χαλάκης έχει κάνει ρόμπα, έτσι γιατί θες να τα ακούς όλα, από μένα θα τα ακούς. Έχει κάνει ρόμπα και είναι ο Μπούσκετ της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
1: Πάρτο ρε, στον ΠΑΟΚ.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ ξέρω ότι μετά τον ΠΑΟΚ με Μπουχαλάκη, ο Όφη κερδίζει την ΑΕΚ, μπαίνει το Super Cup και τώρα κερδίζει και τον Όφη.
1: Ο Μπουχαλάκης
0: τον Ολυμπιακό.
1: Ο Μπουχαλάκης θα πει.
0: Κορυφαίος ήταν.
1: Κορυφαίος.
0: Τι, από ότι δεν ήτανε. Δεν ήταν κορυφαίος ο Μπουχαλάκης.
1: Παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα που κορυφαίος είναι ο Μπουχαλάκης. Και ο Γιαννιώτας του Άρη. Μου έκλεψε το καρότσι και το ψάχνα στο Μασούντι.
0: Ο Γιαννιώτας χθες, αν δεν έκανε τρεις βουτιές χωρίς λόγο.
1: Τι να κάνει, μόνος δεν έπαιζε.
0: Ήταν ο καλύτερος του Άρη. Πράγμα.
1: Ο πιο μπρουτάλ παίκτης του Άρη, άλλη μια φλόρη.
0: Ο μόνος που ήξερε πραγματικά την εντέρφη.
1: Και,
0: για μένα, τώρα πάμε εκεί πάλι. Ο Άρης εννοείται, βλέποντας το ρόσερ του Άρη και τους παίκτες, εννοείται μην ξεκινάει με Μωρόν και Μανού. Δεν νοείται.
1: Το είπα χθες αυτό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Του έβαλε μετά στο 2-0.
0: Δεν ξέρω τι είπε, γιατί στο live έκανα και εγώ live.
1: Ο Πασχάλαρος Ιγεάς Ντάκραμ.
0: Δεν γίνεται να μην ξεκινάς, αγαπητέ Γρηγορίου, που χθες δεν δεχτήκατε καμία ερώτηση. Κακός. Όταν λες πράγματα,
1: Ποιο δεν έρθει η ερώτηση.
0: Ο Άρης.
1: Εδώ έκανε ανακοίνωση, είπα Άρης. Από κάτω έγινε τα σχόλια. Να
0: αυτό σου λέω.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί οι δύο από τι τρει περιπτώσει.
1: Τι χούντα είναι αυτή.
0: Οι δύο από τι τρει περιπτώσει είναι ανυπόστατε. Μόνο στη φάση του Ζαφίρι μπορούμε να συζητήσουμε και να πούμε.
1: Έλα, έλα.
0: Άστα
1: πάω ξύλινα.
0: Καλά, εσύ θε να τσικλεί τώρα.
1: Κακατσόπεδα, άντε.
0: Λοιπόν, τι κακατσό. Άμα να έχω τον κακάτσι και να με δίνει πέναντι κάθε αγωνιστή να το βράσω.
1: Τον Άρη με τον Άρη θα σα τα δίνει.
0: Γιατί δεν το έδωσε χθε. Ακόμα και το πέναντι που είναι μάλιστο είδε μέχρι και ο τελευταίο πάνω. Μέχρι και ο DJ της Τούμπας είδε ότι έχει το υφάσι του πέναντι. Και ο άλλος δεν το είδε, πήγε στο μάρα.
1: Ο DJ της Τούμπας ποιος τον πληρώνει?
0: Πάει πάω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα με πήρε ο DJ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Βρε,
0: μέχρι και ο Καρυπίδης το είδε, σου λέω. Ο ίδιος ο Καρυπίδης.
1: Ρε Καρυπίδη,
0: και μου αρέσει, ομάδα, δεν θέλω να σχολιάσω τη φάση του.
1: Έχει μια ομάδα φλόρων πριν το Γιαννιώτα.
0: Θα πάμε.
1: Είναι αυτά τα πράγματα, του αργού εκεί στο κέντρο.
0: Είδε Ολυμπιακό, αργό έχει και όφη το.
1: Βέβαια,
0: το
1: ανέλησα, πήρε 150.000 views.
0: Α, αυτό είναι, ωραία. Λοιπόν, κορυφαίο του παιχνιδιού βέβαια ο Αθανασίου, ο κάνει.
1: Τον έκανε εκεί δεξιά τον. Αυτό ο μπακ του Ολυμπιακού δεξή. Είναι άμα να δένει τα κορδόνια του Σαλιακά. Του Αλακούδη τα κορδόνια να δένει. Του Σαλιακά, πώ το λένε.
0: Ναι, ο Πέντερσεν.
1: Ο Πέντερσεν. Πού το βρήκε ρε Μαρινάκι αυτό να πού.
0: Σε
1: ποιο σκλάβο πάζαρο τον βρήκε να μου.
0: Στην Ιταλία.
1: Σε σκλάβο πάζαρο τον βρήκε να μου.
0: Τρομερό Αθανασίου, τρομερό όμω. Πάρα πολύ καλό όταν χρήστηκε.
1: Ο Αθανασίου ρώτησε τον εκπληκτικό Χρήστο Καρυπίδη του ΠΑΟΚ, τον παλιό.
0: Ναι.
1: Ο οποίο έχει κάνει ομάδα εκεί και αυτό βοήθησε
0: πάρα πολύ. Έκανε αυτός, ομάδα,
1: την έκανε
0: ομάδα. Ήταν έτοιμη. Ο Κότσιτ την έκανε ομάδα. Πώς? Τώρα να ξέρουμε και τι μα γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Καρυπίδη πήγε τον Ιούνιο-Ιούλιο και όφη έχει ετοιμάσει
1: την
0: ομάδα.
1: Μια χαρά τη έχει φτιάξει την ομάδα ο Καρυπίδη.
0: Μία μεταγραφή έκανε. Μόνο τον Κοντρό πήρε, ρε φίλε. Τον Κοντρό, τον.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι
1: ναι,
0: είναι.
1: Άλλα, τα
0: Φούτας, Αδρίτσος, Μουχαλάκης, ναι, Αθανασίου, ναι, Νικολάου, ναι. Πούγκουρας, Κοστούλας. Δηλαδή, θες το και καλά να πεις κάτι με το ζόρι. Θες να πει κάτι τώρα εσύ τώρα για να λες εκπληκτικό. Κάτι έχει γίνει. Μην σε ξεγελάς έτσι. Λοιπόν, όφη έχει έτοιμη την ομάδα από τον Κότη.
1: Ρίξε λίγο το να του πω τι έχει γίνει.
0: Για ρίξε
1: λίγο. Ρίξε λίγο το μουσική.
0: Καλά το κατάλαβα. Απλά είναι φίλος, δεν θέλω να το βγάλω. Επειδή είναι φιλαρά, κλεάδι μου την αγάπη. Λοιπόν.
1: Του είπε λοιπόν ο Αθανασίου του ναι. Καρυπίδη, κύριε Χρήστο, λέει: εγώ δεν αξίζω μια ευκαιρία να πάω στον Ολυμπιακό. Τι λέτε.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Και πήρανε το νους και ο νους δεν έπαιξε.
0: Ο νους θα παίξει από το Γενάρη. Και δεν έπαιξε. Ναι, δηλαδή έπαιξε δηλαδή, χωρίς νους όμως.
1: Βάλε χωρίς το νους, Φλόρι. Φλόρι του Ολυμπιακού εκεί με τον Καράμπα που αναγράφει.
0: Πήρε και Αϊτόρ όφη έτσι τώρα. Πήρε τον Φλόρι ελεύθερο τον
1: Αϊτόρ. Φτερούγα είναι.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
1: Φτερούγα
0: αλλά
1: είναι, φτερούγα.
0: Δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλό.
1: Φτερούγα είναι, ναι.
0: Χθες όλα τα λεφτά ήταν ο Αθανασίου, ο Κόντρο που βάζει το. Πήγε καλά και ο Κοστούλας από την άλλη πλευρά.
1: Κοστούλας είναι σε
0: σέντερ πάρα πολύ καλό. Και όφη μετά τον ΠΑΟΚ που του παίρνει το κύπελο, την ΑΕΚ που του παίρνει το Super Cup. Κερδίζει και τον Ολυμπιακό όλα αυτά σε 6-7 μήνες. Είναι ξεκάθαρα.
1: Απορώ πως
0: έχασε. Ξεκάθαρα η πέμπτη καλύτερη ομάδα στο
1: πρωτάθλημα. Απορώ, ναι. Απορώ πως έχασε από τον Άρη. Απορώ.
0: Ήρθε μετά από κόπωση.
1: Ήρθε μετά από την κόπωση.
0: Και μετά δώσε όλα στο δέρμπι εκεί με την.
1: Απορώ.
0: Ήρθε μετά από κόπωση, ταξίδι.
1: Απορώ.
0: Εκεί θα χάσει βαθμούς ο Όφη φέτος.
1: Απορώ.
0: Αλλά σαν ομάδα και σαν πλάνο και στην Τούμπα δεν ήρθε και πήρε σομπαλία ξανά με εκεί. Δηλαδή πλέον συζητάμε ότι ο Όφη
1: φέτος. Ρε Πριώνα.
0: Όπα, τι έκανε ο Πριώνας.
1: Εκεί στην Καβάλα. Τι ψάρια γέρασες ρε τον κουκουλιά. Φλωρό ψάρα.
0: Μόνο εγώ δεν πήγα στο φίλο μου τον Πριώνα.
1: Πριώνα!
0: Μόνο εγώ δεν ήρθα στο.
1: Τι του βάλε μέσα να πούμε. Η πρώτη χώρα που με στο.
0: Φλωρόψαρα.
1: Φλωρόψαρα θα τα είσαι να πούμε. Και έχει κάνει την ομάδα τώρα Φλωριά να πούμε όσο. Ο άλλος ο Γρηγορίου μιλάει. Θα αρχίσει κάνει διάλεξη στο πανεπιστήμιο.
0: Ωραίο φιλόλογο. Συμπαθώ τον Γρηγορίου. Αν και χθες με στεναχώρησε γιατί πήραν βέβαια εντολή.
1: Πήρε εντολή, ναι.
0: Να μην κάνουμε ερωτήσεις. Εμείς ήμασταν εκεί όλοι ρεπόρτερ να κάνουμε 2-3 ερωτήματα.
1: Πήραμε εντολή σήμερα.
0: Καλώς είναι. Το γουστάρω τον Γρηγορίου.
1: Το
0: συμπαθώ γενικώ σαν προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι, το γουστάρω.
0: Κάτι καλό ρε παιδί.
1: Γιατί τον κέρδισε 2-0 το γουστάρι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άμα έκανε καλά και ο
0: Σλίγκα. Καλώ είναι. Το γουστάρω τον Γρηγορίου.
1: Το
0: συμπαθώ γενικώ σαν προσωπικότητα.

0: Όπως πήγαινε ο Super Trio του Σαουρίδη με τον Φυρό.
1: Ναι.
0: Εσείς με τον Αναστασιάδη.
1: Ναι.
0: Είχαμε φρουρά τώρα εκεί πέρα στο, στη θύρα να πούμε το. Εντάξει,
1: Εντάξει, όλο το γήπεδο.
0: Θύρα 7, εντάξει. Ρε Μαρινάκη, δεν σε χωνεύουνε. Τι να κάνουμε τώρα με τον Ζόρι, σαν τον Κέσσαρ.
1: Όχι, δεν
0: να
1: το χωνεύουν. Είναι,
0: δεν
1: ότι, είναι ότι γουστάρουν πάρα γουστάρουν πολύ το με τη Λίμπαρ. Το γούσταν το με τη Λίμπαρ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Καλά, ότι είναι τα γάρια και αυτοί που φωνάζουν με τη Λίμπαρ. Όπως ήταν τα γάρια αυτοί που φωνάζουν, να πούμε, τη ΣΑΕΚ των. Που έπαιρνε τα ποτά, να πούμε, πώς θα λέει τον Αλμέιδα.
1: Αλμέιδα.
0: Με τα ποτά, να πούμε.
1: Γενικώς, παιδιά, προσωπολάτρες δεν πρέπει να είμαστε με την ομάδα γιατί έρχονται συνεχώς και φεύγουν νέα πρόσωπα.
0: Μιλάει ο Παοξής τώρα.
1: Ε, φυσικά.
0: Δεν πρέπει εσύ να προσωπολάτρες.
1: Μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι με τον Λουτσέσκου εγώ είχα τρέλα δυναμία. Είδε, το ξέρεις.
0: Καλά.
1: Ναι. Εσύ σαν... Ήξερα όμως γιατί.
0: Εσύ...
1: Έφυγε και δεν ξανασχολήθηκα.
0: Εσύ σαν τη χείρα είσαι.
1: Α, τι σαν τη χείρα.
0: Σαν τη χείρα.
1: Έφυγε
0: ναι.
1: Και δεν ξανασχολήθηκα. Μπορούσα να πω χίλια δυο πράγματα.
0: Σαν τη χείρα.
1: Γιατί κοιτάζω μπροστά.
0: Μα λέγανε ο Δέλα κλαίει πάνω από το μνήμα. Σε δύο μήνες βρήκε.
1: Δεν ισχύει αυτό, μην το πει. Μην το πει. Μην το
0: ξέρει.
1: Μην το λε, μην το λε. Γιατί δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι ισχύει, γράψα
1: λίγο. Fake news, ναι. Μη ό,τι βλέπει δεν ισχύει.
0: Να πούμε για σένα τότε.
1: Πες μου για μένα που είμαι εδώ.
0: Ο Γενεράλε.
1: Ο Γενεράλε, Γενεράλε.
0: Ο Γενεράλε, Γαρίδε.
1: Ποιε
0: Γαρίδε. Θα έρθει τώρα.
1: Θα έρθει. Ναι, λοιπόν. Γιατί θα έχει διακοπή και εκεί θα έρθει απευθεία. Σπίτι του είναι. Θεσσαλονίκη είναι σπίτι, δεύτερη πατρίδα είναι.
0: Κατάλαβε.
1: Έχει σπίτι κάτω, παραλιακή.
0: Ο Γενεράλε μα.
1: Ωραία.
0: Ο καλός
1: είδες να μένω
0: σε μια εβδομάδα
1: και
0: μέσα.
1: Να γκρινιάζω αβέρτα κουβέντα. Όχι, γιατί πρέπει να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται,
0: ναι,
1: γι' αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν τον αγαπάω, δεν τον εκτιμάω, δεν τον έχω πολύ ψηλά. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Πώς λένε το μάνατζερ του εκεί, τον.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Κούγιας.
1: Όχι, ρε, ποιος Κούγιας, ρε.
0: Ο Φούγιας.
1: Ναι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στο Μέντοσπορ.
1: 100-0 είναι.
0: Για τον Άρη δεν γράψατε.
1: Για ποια σφαγή, αφού πέναντι στον Πάκο δεν είναι.
0: Τι μα λέτε.
1: Να γκρινιάξω για κίτρινες κάρτες.
0: Τι βρήκατε το Μονιβασιό, ναι, τη φιλαράκι. Είστε
1: λοιπόν, τώρα. Θα επιστρέψουμε για Ηρακλή. Ατρόμητο, όχι, δεν έχω. Δεν τον έχω γνωρίσει, αν και μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι γιατί είναι σαν και εμάς. Ναι,
0: πάλι συνεργαστή μαζί του, να δει τι ωραία.
1: Δεν είπα να συνεργαστώ, ρε φίλε. Άμα θέλει να πιούμε ένα καφέ, ρε φίλε. Μα είναι γιατί σε δαγούσταρε.
0: Τι καφέ με τον τρελό να πούμε.
1: Δεν τον θε.
0: Είναι τρελό.
1: Γιατί εσύ είσαι κανονικό.
0: Για χαρά είμαι εγώ.
1: Δεν είσαι τρελό.
0: Όχι.
1: Με κλείνει τα μάτια έξω μέσα συνέχεια. Το πα από εδώ, το πα από εκεί. Προσπαθώ να σε βάλω στον ίσιο δρόμο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τη σφαγή. Εγώ επιμένω του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Μύρε η κουλιανή, αφού φάουλ είναι από κάτω.
1: Ποιο φάουλ ρε εσύ.
0: Φάουλ, το βρίσκω.
1: Ποιο φάουλ που πηδάνε αυτό και να ακουμπάει κατά λάθο από
0: κάτω. Κατά λάθο να ακουμπάει.
1: Και καταρχά.
0: Ο Κένι κατά λάθο να ακουμπάει τον άλλο.
1: Καταρχά ο παίχτη του Ατρόμητου κάνει κίνηση προ τα έξω και ο άλλο κάνει προ τα μπροστά. Ούτε καν
0: τον
1: ενοχλείται.
0: Βρε τον βρήκε. Άμα τον βρήκε τελείωσε. Αυτά είναι τα βαρβάρδε. Ο μεγάλος Σαββίδης, ρε βρε τα βάρ, δεν πούμε. Αφού τα βάρ, μεγάλος Σαββίδης.
1: Τα μεγάλα βάρ είναι ξεφτύλα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου για 100 περίπου χιλιάρικα κάθε ΠΑΕ δεν έχουμε goal line technology. Έτσι, κάπου εκεί είναι το ποσό. Κοντά στα 100 χιλιάρικα κάθε ΠΑΕ. Εάν δίναμε,
0: ναι, ναι,
1: 100 χιλιάρικα κάθε ΠΑΕ.
0: Πόσο είναι συνολικά όλοι, δηλαδή.
1: Ένα 400 κάπου εκεί.
0: Να τα δώσει ο Μητσοτάκης, ναι, με το Βρούτσι.
1: Ναι, και έχουμε τώρα κάθε αγωνιστή.
0: Προεκλογικά.
1: Περνάει, δεν περνάει μπάλα.
0: Προεκλογικά. Για το καλό του ποδοσφαίρου, κολλήστε
1: ένα εκατοστάρικο να έχουμε.
0: Για να πετρίτη 1,5 εκατομμύριο και δώστε εκεί πέρα.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι απαράδεκτο. Για 100 χιλιάρικα τώρα έχουμε αυτό. Περνάει, δεν περνάει τη γραμμή σε κάθε αγωνιστική. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πρώτιστα να σα πω ότι όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμω οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Ρίτζες.

0: casino.gr και play the best. Κομψό, ενάρετο, έτσι, γαλήνιο διαφημιστικούλι μετά τον Παναγιώτη μας και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε στο Βόλο και να πιάσουμε πλέον αγωνιστικά και το ντέρμπι της Τούμπας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων, καθώς η νέα εκτείναξη του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περνά σταδιακά και στην Αττλία. Στην Αττική βενζίνη πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν όψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 του Οκτώβρη. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη Νίκη, ενώ ο ισορρός του παραμένει από χθες σε λαϊκό προσκύνημα. Με την πρόταση της Αγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασκευθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Κλειστή για 6 ώρες από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Στη διεθνή επικαιρότητα οριακό προβάδισμα διατηρεί το κέντρο αριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας με καταμετρημένο το 94% των ψήφων προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετροπολίς!
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Επόμενος.
15: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
23: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
24: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
25: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
26: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
30: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Την άλλη φορά που είχα πει για την Pizza Fan, με κοροϊδεύατε.
0: Είναι με την Nova τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Αλλά βλέπατε ότι η δική μου χορηγή είναι extra prima. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο κ. Βαζραπτόπουλος γελούσε την άλλη φορά. Μπορεί να έρθω με σκόνη από το φαρμακείο και να μην ξυπνήσετε ποτέ.
0: Ποτέ, έτσι. Πώς είδες την τεράστια Celine Dion, η οποία επέστρεψε στην μουσική σκηνή?
1: Αφού είναι άρρωστη η Celine Dion.
0: Ήτανε, το ξεπέρασε.
1: Ναι.
0: Στα 57 της πλέον.
1: Ναι.
0: Είχε μια επταετία, πέθανε ο άντρας της, δεν ξέρω, το πήρε.
1: Αυτό δεν είναι κακό αυτό.
0: Εντάξει, κακό, καλό, δεν ξέρω. Αλλά την επηρέασε, μετά ήταν άρρωστη, είχε θέματα.
1: Εσύ λες ότι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: 100 εκατομμύρια χείρες όταν πεθαίνει ο άντρας τους παίρνουν αίμα και γίνονται βαμπύρ. Και να αρρώσει αυτή από την τραγωδία.
0: Κάποια μπορεί να είχε τρέλα, ρε φίλε, και να την επηρέασε.
1: Ξέρεις καμιά γυναίκα να έχει τόσο τρέλα με τον άντρα της, δηλαδή που να πεθάνει και να πει αμάν. Μόνο αυτές οι οποίες τις αφήνουν οικονομικά με προβλήματα.
0: Ξέρω. Πάντως επέστρεψε.
1: Ποια ξέρεις, ρε Σιγουλιανέ.
0: Υπάρχουν γυναίκες που τους άντρες τους έχουν.
1: Για πέθανε να δούμε εσύ. Και...
0: τους έχουν κορώνα.
1: Για πέθανε.
0: Εντάξει, δεν είναι όλες έτσι. Πολλές μπορεί να είναι πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Να είναι το 80%. Αλλά υπάρχει και ένα 20% που τους έχουν ψηλά.
1: Δηλαδή η Σελήν Τιόν είχε τέτοια ανάγκη τον άντρα της από λεφτά και από συναισθηματική αυτή.
0: Δεν ξέρω, πέθανε, πάντως, να πούμε. Ξέρω ότι η Σελήν Τιόν έφυγε ο άντρας της, το πήρε κατάκαρδα γιατί έκανε ποσταρίσματα συνέχεια στο ξεκίνημα γιατί με φαν τη Σελήν Τιόν, όχι τώρα.
1: Και εσύ έκανε τον Λουτσέσκο, αλλά με τον άλλο τα φτιάξατε.
0: Με ποιον τα
1: φτιάξατε? Με την Μπουρτζούκου.
0: Εντάξει, άλλο ένα. Τι φίλε, μπορεί να κάνει παρέα με όλου, ούτε ταιριάζει με όλου. Τώρα ο Λουτσέσκου είναι μια προσωπικότητα τεράστια τώρα, τη συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ο άλλο είναι ανερχόμενο. Έρχεται, έχει καλέ ιδέε, θέλει χρόνο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάντω η Σελήν Τιόν.
1: Ναι. Τον καλό βλέπε τον Λύση, ο Μωρόν.
0: Σταμάταρεση.
1: Γλυκό αγοράκι,
0: ναι. Λέγε WhatsApp τώρα σοβαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η Σελήν Τιόν επέστρεψε πάντω μετά από 7-8 χρόνια.
1: Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, μην πάτε το μυαλό σα αλλού.
0: Μετά από 7-8 χρόνια στη μουσική σκηνή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με μια συναυλία χθες στο Παρίσι, όπου είχε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο.
1: Δηλαδή, άμα σταματήσουμε 7 χρόνια.
0: Οι αιτήσεις της ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια για να πάνε εκεί.
1: Η Σελήν Τιόν. Ναι.
0: Κορυφαία, νούμερο 1. Πουρκετή με μακόρ και δεν συμμαζεύεται, έτσι.
1: Τώρα θα τη δει με κάνα 35 στο πόγο το έργο. Τώρα
0: λες,
1: πω, 100%.
0: Κάνα 35 τεχνό.
1: Σελήν Τιόν.
0: Σελήν, βρε. Σελήν Τιόν.
1: Γιατί βλέπω να έχει κιλά.
0: Η Βασίλισσα επέστρεψε. Πλάκα με κάνει.
1: Τι λέει εκεί.
0: Λοιπόν, όπως σας τα λέγαμε από χθες, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.
1: Ποιον?
0: Τον Σιμών Μπαλζά, για τον οποίο έχω πολύ ντεσού.
1: Ο ντεσού Μπαλζά ποιος είναι?
0: Όχι. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Σιμών Μπαλζά, για τον
1: και...
0: οποίο. Ναι. Ο σέντερφορ.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, δώσε μου λίγο ένα.
1: Καλό ήταν και ο δικό σου χθε.
0: Ποιο, Αντιαγέ.
1: Ήταν καλό.
0: Χτάρα είναι ο Αντιαγέ.
1: Έστειλα τον Νίκασο να πάνω στη θύρα 5.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Έστειλα τον Νίκασο στη θύρα 5 και να δει κινήσει και τέτοια. Μου λέει.
0: Τώρα θα τα πούμε όλα. Μισό.
1: Χτάρα μου λέει.
0: Μισό. Ναι. Ετοιμαστείτε λίγο όσοι ενδιαφέρεστε για τρέξιμο, για βάδισμα, για δρόμο υγεία. Η Superbet και το Μετρόπολη σα δίνει δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλέ ατομικέ συμμετοχέ για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις 5 διπλές συμμετοχές, καλείτε τώρα στο 2310-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν τις διπλές συμμετοχές. Λοιπόν, αφήνουμε τις διπλές συμμετοχές.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Η είδηση που έρχεται τώρα.
1: Πότε έρχεται, Νίκο?
0: Εδώ είναι, έκανε και προπόνηση.
1: Τι έρχεται, λέει, ήρθε.
0: Όχι, απλά σήμερα παρουσιάστηκε.
1: Α, ναι.
0: Ο
1: Πέρτης
0: ήρθε το.
1: Ναι.
0: Πότε πήγε, την Παρασκευή που είπε ο Χάρης να μην πεις ότι πάω, αλλά εσύ το είπες.
1: Ναι.
0: Τότε ήρθε.
1: Δεν είπαμε ότι πουλάει ναρκωτικά.
0: Ναι, ρε, μου, εντάξει, απλά ήθελε. Εντάξει. Ναι. Ήθελε ο άνθρωπος να κρατήσει μια μυστικότητα για τη μεταγραφή.
1: Να μην πάει ο Κόλκας για τον φάει την είδηση.
0: Δεν ξέρω ποιος θα πάει. Λοιπόν, πριν από λίγο
1: πάω. Τελικά ο Χάρης πήγε μετά.
0: Πήγε.
1: Πήγε δεύτερο αυτό.
0: Το βράδυ δεν πήγε.
1: Α, το βράδυ γίνανε
0: μόνο. Σιμών Μπαλζά. Πήρε το 24.
1: Μπράβο. Καλές μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Τα είδα χθες.
0: Τώρα
1: στην πλάκα τώρα και τα αυτά τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν ομάδα ενισχύθηκε.
0: Και αλήθεια λες.
1: Και ρωτάω εγώ τον Μπαρμπαστρούφ.
0: Ναι.
1: Γιατί ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ αργά και πέρασες έξω από την Ευρώπη.
0: Τέλειος.
1: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Τέλειος.
1: Μπαρμπαστρούφ.
0: Έχω να σου πω απαντήσεις για την οικονομία για να κάνουμε κουβέντα. Αλλά. Ναι. Έχει δηλαδή 101%
1: δίκιο. Αυτό το στόπερ, το φορ που πήρε.
0: Το χαφ που πήρε.
1: Τον άλλο χαφ που πήρε. Είναι ανέτοιμο ακόμα, αλλά θα φτιάξει. Αλλαγή που μπήκε.
0: Ο Γιάκης χθες, φίλε, παρότι είχε να παίξει πόσο καιρό,
1: ναι,
0: τα τρεξίματα
1: θέλει,
0: του και εντάξει.
1: Θέλει κανένα μήνα για να πετάει.
0: Λιγότερο, λίγο. Το είπε και ο ίδιος ότι παιδιά, εγώ έχω να παίξω καιρό.
1: Άρα πήρε ένα καύκαλο, δύο καύκαλα. Στο υπερμπά, καλό.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει μια λαχοκοκαλιά την οποία εσύ δεν την είχε και απεκλείστησε να πούμε. Έχασε λεφτά να πούμε.
0: 100-0 μαζί σου.
1: Πήγανε ουρακοντάκι, σε κυνηγάγανε ουρακοντάκι να πούμε.
0: Ναι, αλλά πήραν απόφαση μετά. Γιατί τώρα θε σου πάω στο ρεπορτάζ που τρέχει. Ξαναβρέθηκαν μαζί.
1: Πρέπει να συγκινηθώ.
0: Θα τα πω μετά. Θα τα πω μετά όλα.
1: Φέρε τα χαρτομάτιλα έξω.
0: Σιμών Μπανζά.
1: Μπανζά.
0: Αυτό είναι καλύτερο από τον Ετία Γιαγιά, όσο καταλάβει.
1: Πιθανόν.
0: Όχι πιθανό, σίγουρα είναι καλύτερο.
1: Στο φόρτωμα και τέτοια, ναι.
0: Είναι σίγουρα καλύτερο. Απλά πρέπει να μπει σιγά σιγά για αυτό στην ομάδα. Τα νούμερα του, η καριέρα του, τα στατιστικά του, τα στοιχεία του είναι καλύτερα του Ετία Γιαγιά.
1: Η Αραπιά λίγο με τρομάζει.
0: Στο φόρ δεν με τρομάζει. Σε άλλε θέσει με τρομάζει.
1: Η Αραπιά λίγο με τρομάζει.
0: Στο φόρ δεν με τρομάζει.
1: Ναι.
0: Και επίσημα πλέον παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Σιμών Μπανζά. Τα υπόλοιπα τα ρεπορταζιακά θα τα δώσουμε στην πορεία για τον ΠΑΟΚ. Να ολοκληρώσουμε με το Σάββατο και το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
1: Τι είπε ο Χάρης, κάτι είπε.
0: Ναι, θα τα δούμε μετά. Αυτά τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει.
1: Στο εντάξει. Λιμάνι πήγε. Το προσλάβανε και αυτό είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω. Ατρόμητο Ηρακλή Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλή χάνει ένα ημίχρονο, το είδε στο μάτς.
1: Είδα ένα ημίχρονο, πόνισα τα μάτια
0: το
1: μου.
0: Το πρώτο.
1: Και μετά το παράτησα.
0: Δεν ήταν καλό ο πρώτο ημίχρονο.
1: Το παράτησα το μάτς.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Είδα μια κακοποίηση, έπεσα σε μια φλοκάτη.
0: Πέταξε ένα ημίχρονο. Ναι, το πέταξε εντελώ. Δεν
1: έκανε τίποτα. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα. Ένα ημίχρονο είδα και δεν άντεξα να το δω.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλή έβγαλε αντίδραση Ντίνο. Ήταν ειδικά μετά το 1-1 που έρχεται σε πολύ καλό timing για τον Ηρακλή. Έτσι εκεί κοντά στο 70 με τον Μαρκέ. Μετά την τρομερή πάσα του Ρο. Ο οποίος δίνει την ασίστ χρονιάς ως τώρα. Δηλαδή με μία παλιά πίσω από το κέντρο της άμυνας τρυπάει όλη την άμυνα.
1: Ναι.
0: Και τη μεσαία γραμμή και βγάζει τα
1: δεύτερο
0: λες. Για το πρώτο γκολ.
1: Για
0: το πρώτο. Ο Ρώση δίνει πάλι την πάσα γιατί κάθομαι να δω λίγο παραπάνω Ηρακλή για να μάθω τους παίχτες.
1: Ναι, δεν τους
0: έχω. Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολλούς. Ναι, πλέον τους έχω ξεδιαλύνει.
1: Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Θέλω κανένα μήνα ακόμα.
0: Όχι. Το έχω ξεδιαλύνει. Ο Μαρκές είναι μπροστά. Ο Ρώση είναι ο παίχτης που είναι πίσω. Ο οποίος κάνει και το γεύμα στην τελευταία φάση. Για τον γκολ που ακυρώθηκε και για μένα ακυρώνεται κακός Δίνο. Μπορεί ασυναίσθητα να τον ακουμπάει.
1: Αν τον ακουμπάει, φάουλ είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, όταν πηδάς εσύ στον αέρα να πας με διεκδίκηση και τον ακουμπά στον άλλο, φάουλ. Δεν θα έρθω σε επαφή μαζί σου.
1: Φάουλ, να μην έχει επαφή.
0: Επειδή πέφτει κάτω
1: και δεν
0: για μένα
1: έχουν γκολ... ακυρωθεί πολλά γκολ τέτοια.
0: Όχι, δεν έχουν ακυρωθεί.
1: Πάλι ευρωπαϊκά.
0: Δεν έχουν ακυρωθεί.
1: Έχουν ακυρωθεί.
0: Γκολ. Ναι. Για μένα είναι
1: κολοπίδιο
0: βαθμών.
1: Κλαίει αυτό.
0: Δεν ξέρω τι κλαίει. Εγώ λέω ότι
1: κλαίει. Ο Ηρακλή κλαίει αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να πάτε στο διαμαντίδιο να τον σώσει.
0: Δύο ποταλάκια είναι αυτά, ρε φίλε. Ποιο με λέει εμένα ότι στο τέλο πρωταθλήματο δεν χρειαστούν αυτά δύο ποταλάκια.
1: Στο διαμαντίδιο, σε μένα.
0: Στο
1: διαμαντίδιο, σε μένα.
0: Εμεί όμω εδώ μέσα να σχολιάζουμε. Α το διαμαντίδι και
1: στο διαμαντίδι να πα, όχι σε μένα.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλή είχε πάρα πολύ καλή μέρα κάποιου ποδοσφαιριστέ. Όπω τον Ρο, όπω τον Μαρκέ. Βοήθησαν κι άλλοι και ο Κούστα που μπήκε στις του κόλλης στο τέλος παίρνει τις μονομαχίες του. Είχε κόσμο πάλι στο πλευρό γυρός.
1: Τι κόσμο είχε, πώς ήταν?
0: Ήταν 2.500 σίγουρα.
1: Πού τους είδες τους
0: 2.500? Στο πέταλο.
1: Στο πέταλο
0: 2.500. Πώς δεν ήταν
1: 2.500?
0: Τόσο ήταν πάλι.
1: Πώς ήταν, χάρη τους μέτρησες?
0: Τόσο ήταν, ρε εσύ. Πού να ξέρει, λέει, αλλά ήταν και όσοι ήταν και την πρώτη φορά. Που είπαμε, με ποιο μάτσο έπαιζε ο Ηρακλής εκεί, με τον Βόλο.
1: Εντάξει, δεν έχω άποψη.
0: Τέλος πάντων, είχε πάλι κόσμο. Είχε και ο Ατρόμητος καμιά κατοσταριά φενταγκίν εκεί.
1: 100 άτομα ήταν.
0: Παραπάνω δεν ήταν.
1: Το ρίσιο παραπάνω τραβάει εκεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο Ατρόμητος.
1: Τι Ατρόμητος, 100 άτομα.
0: Αυτό είναι ο Ατρόμητος.
1: Ποιο μάτσο πήγαμε εκεί στο κουβεντίδι την ομάδα να πούμε.
0: Α, το ρίσιο.
1: Το ρίσιο χιλιάτομα έχει.
0: Ναι, είχε, άτομα, είχε. Με Νανού, Σόρια, κανονικό 3-4. 3-4.
1: Είναι εξτρέμοι άλλοι δύο.
0: Ο Νιζέ και ο Ρος, ναι.
1: Ναι, είναι 3-4-3.
0: Ο Σουρλής με τον Καμπούρη στα χαφ.
1: Ο Καμπούρης με τον Σουρλής στα χαφ.
0: Ο Μύρο, Πίνια και ο Βούρος. Πάρα πολύ καλός ο Βούρος. Πάρα πολύ καλός ο Βούρος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και Αθανασιάδη κάτω το δοκάρι, ο οποίος πήρε και αυτός κίτρινη κάρτα. Πρώτο ημίχρονο ανώτερος ο Ατρόμητος.
1: Έκλαιγε ο Αθανασιάδης μετά, τον πιάσατε
0: μετά. Όχι, δεν έκλαιγε ο Αθανασιάδης. Διαμαρτυρόταν όλη η ομάδα, σωστά στο τέλος.
1: Ναι.
0: Γιατί ακυρώθηκε, το ξαναλέω, ένα γκολ που δεν θες να ακυρωθεί ποτέ εις βάρος της ομάδας σου. Άντα να σου το πω έτσι. Δεν θες να ακυρωθεί ποτέ. Δεν γίνεται να με το μέτρο.
1: Εμένα ο νόμος με νοιάζει.
0: Αφού σε νοιάζει ο νόμος, γιατί λες για το πέναλτι του Πάουξ.
1: Ποιο πέναλτι του Πάουξ.
0: Μέσα
1: στην περιοχή ήταν δηλαδή.
0: Όχι, ήταν στην κερκίδα πάνω. Το είδες, τι είδες
1: δηλαδή.
0: Τι είδες χθες.
1: Πες στον κουβεντίδι να πάρει τηλέφωνο να ακούσουμε στο βάρο.
0: Πρέπει να πάρουμε να δούμε τι είπανε. Ναι,
1: σόλα, όχι μόνο στο πέρα. Για σάλα να ακούσουμε τι είναι εδώ πέρα.
0: Για την εθνική, θέλει ο Νονός να έρθει να δει. Θα έρθει στην εθνική.
1: Ποια εθνική?
0: Ελλάδα, θα έρθει.
1: Μου βγάλω καλατζαφέρι.
0: Θα πας.
1: Πώς το λένε, διαπιστευτήριο.
0: Ο Γκούγκο φουρναρό ψαρό έφαγε το πρώτο σου κου.
1: Ποιος το γράφει αυτό?
0: Ο Σάκης, ο φίλος μας.
1: Τι τον τάζεσαι, ρε.
0: Τον Οκτώβριο θα πάμε για ψάρ κανονίσει να δείτε και εσείς. Πουρναρό ψαρό έφαγε.
1: Τι πουρναρό ψαρό να. Έβαλε και το παντελό και την Πιέρ Γκαρντέ να πούμε.
0: Τι πουρναρό ψαρό, τι φλωρό ψαρό.
1: Τι πήγε να χτυπήσει καμιά μιλφάρα στον πάγκο με τον πάγκο και έπεσε να.
0: Έχασα τα μηνύματα, ρε.
1: Ποια μηνύματα.
0: Γίνεται πανζουρλισμό στα μηνύματα.
1: Τι σου λένε μηνύματα πολλά.
0: Δεν
1: ανοίγω τίποτα να πούμε.
0: Όχι, και εγώ δεν τα διαβάζω. Όσα έχουν για κουβέντα και με βοηθάνε και εμένα. Λοιπόν, πάντως με το που μπήκε ο Λόπες και ο Μαρκές. Και ο Ραντόγια άλλαξε όλη η ομάδα. Έκανε τρεις αλλαγές. Βγήκαν δηλαδή Σουρλής, Καουμπούε και ο Νανού. Μπήκαν αυτοί οι τρεις που είπαμε, Ήβι, Λόπες, Μαρκές και Ραντόγια, και η ομάδα πήρε τα πάνω της.
1: Ο άλλος φώναζε να πούμε, δεν με έδωσε το χέρι, λέει, και απρίζει τον Μπαρτσέ.
0: Στη φάση που λέω για το τέλος, πηδάνε με τον Μάγνουσον και αυτός που χτυπάει είναι ο Σταυρόπουλος. Είναι ο άλλος δηλαδή. Αυτός λέω, πάει αλλού ο παίχτης αυτός. Δεν ουσιαστικά δεν εμπλέκεται στη φάση να κόψει κάποιον. Πηδάνει δύο και βρίσκει τον άλλον που πάει να συγκλίνει.
1: Να μην το χτύπαγε.
0: Άσερεση τώρα. Είναι μια φάση οποία.
1: Να μην το χτύπαγε.
0: Μακριά από εμάς. Δηλαδή να σου στερήσουν νίκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Εσύ που
0: ούτε στο χειρότερο εφρό.
1: Με τον Καγκάτση δεν έχεις πρόβλημα.
0: Μα έχω πρόβλημα κάθε αγωνιστική.
1: Τώρα μια χαρά τα βρήκατε.
0: Τι μια χαρά τα βρήκατε.
1: Αύριο θα δεις τι κουρασάν έχει να φάει.
0: Τι αύριο, εγώ δεν με έδωσε πέναντι χθες.
1: Πόσα λεφτά θα.
0: Μας πέναντι δεν με έδωσε χθες.
1: Πόσα λεφτά θα κερδίσει.
0: Μας πέναντι με τον Παναγό δεν με
1: έδωσε. Πόσα λεφτά θα κερδίσει ο Σαββίδης από αυτή την εκδήλωση. Το Μακεδονία Παλάς.
0: Πού τα ξέρω.
1: Που την έσυχε εκεί από μια χαρά.
0: Λογιστής του Ιβάνη.
1: Θα κάνετε μια χαρά τα βρίσκετε δύο γάμου μαλώνω για σάδρα. Δεν πάει πνιγείτε να πω.
0: Λοιπόν, εσύ μπερδεύεις δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το τι κάνουν οι άλλοι σαν του λε, δεν μα ενδιαφέρουν.
1: Δεν μας
0: εδώ τώρα θέλω να σχολιάσουμε το αγωνιστικό.
1: Όχι, έχει σχέση.
0: Εσύ τα επηρεάζει το εξωαγωνιστικό σου.
1: Ναι, το εξωαγωνιστικό.
0: Την κρίση σου για το αγωνιστικό.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια,
1: πώς θα γίνει δηλαδή. Μα κυνηγάει ο Καγκάτσι και
0: επηρεάζει με.
1: Επηρεάζει
0: την κρίση σου.
1: Μα κυνηγάει ο Καγκάτσι και έχει γενικό του μπροστά στο λιμάνι. Σοβαρά μιλάτε, ρε.
0: Και τι σχέση
1: σε ποιο
0: αυτό.
1: Λέτε αυτά τα πράγματα.
0: Τι σχέση έχει.
1: Δεν έχει σχέση, ρε. Θα βάλω εγώ την κόρη μου στη δουλειά. Θα τη βάλω ο Ανδρώνης. Θα πάω κόντρα στα βεντικό, ρε. Σοβαρά μιλά.
0: Άμα είσαι μάγκα, πα.
1: Πώ θα είμαι μάγκα. Θα
0: είμαι
1: ανέτοιμο. Πώ θα πάω μάγκα. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Σε είχα ακούσει πριν εβδομάδα που πίσω άλλη δεν ήρθε και ο βασικός και σκέφτηκα γιατί το λέει αυτός και μένει στον πάγκο χθες. Δηλαδή πάλι ο Τάισον θα φάμε σημά, αν είναι δυνατόν.
1: Στα
0: τέρμπι. Με τους γέρους. Θέλουν να τα κοίτα και άλλοι.
1: Στα τέρμπι, όσο έχει αυτό ο Τάισον θα παίζει ρε κορόιδο. Εμπειρία έχει, αυτό έχει.
0: Εγώ τον άλλη
1: απλά επιμένω. Απλά η πλευρά είναι αδύναμη με τον Πάπα και τον άλλη στα μαρκαρίσματα.
0: Καλά και με τον Τάισον αδύναμη.
1: Τον Τάισον και, πήγε εκεί ο γιαγιά Ντάκα από εκεί να χτυπήσει.
0: Δεν χτύπησε από εκεί.
1: Πήγε.
0: Το γκένι χτυπούσε. Από την άλλη πλευρά χτυπούσε.
1: Ούτε μυαλό είχε.
0: Γι' αυτό άκουσα που το είπε. Το γκένι χτυπούσε συνέχεια. Από εκεί χτυπούσε. Ο Μπάμπα χθε δεν απειλήθηκε καθόλου. Το γκένι χτυπούσε. Άμα δει και το σχεδιάγραμμα, το 60-65% πάει από την πλευρά του.
1: Όλο το 35 πήγε.
0: Ναι, βέβαια, αφού το έδειξε κάποια στιγμή κιόλα. Λοιπόν.
1: Τόσο μυαλό είχανε.
0: Στο γκένι πέρα.
1: Δεν χτυπήσαν 70% από τον. Καλά μιλά. Σωστά μιλά.
0: Μα αφού είδα το σχεδιάγραμμα.
1: Θα πάω το γκένι και το Ζήκοβιτ να χτυπήσω ρε Πασχάλη τη
0: Γελιά. Από εκεί την πλευρά.
1: Και δεν πάω από την άλλη τη μεριά να μου πούνε ο Τάισον που δεν μαρκάρογλου. Και ο Μπάμπα ο δεν μαρκάρογλου.
0: Ήταν καλό πίσω ανασταλτικά. Ο Μπάμπα ήταν καλό θέση.
1: Τον πέμπησε καλά τον.
0: Μια χαρά τον έπαιξε. Μια χαρά. Λοιπόν. Ολυμπιακό Σόφι είπα 0-1. Ηρακλή Ατρόμητο 1-1. Ναι. Μακριά από εμά αυτή η φάση. Πραγματικά δεν εύχομαι σε κανέναν να του ακυρωθεί τέτοιο γκολ. Στο 93-94. Εγώ αυτό λέω. Τίποτα παραπάνω.
1: Να πάει στο Διαμαντίδη.
0: Πάρα πολύ καλή η Καλαμάτα στην ανατροπή με τον Βόλο. 3-1. Η έχασε Καλαμάτα έχει ένα εξτρέμ.
1: Ο Βόλο έλαμπε, έχασε να πούμε.
0: Έχασε με ανατροπή.
1: Μάλιστα. Το 0-1, ναι.
0: Ναι, 0-1. Η Καλαμάτα έχει. Τον Μέντες Μορέιρα, αυτή την παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Ας την προσέξουν λίγο κάποιοι.
1: Ποιος, ο.
0: Δεν ξέρω, ας την προσέξουν.
1: Ο.
0: Είναι αριστερό εξτρέμ.
1: Ποιο και ποιο λες.
0: Για τον Μορέιρα.
1: Για τον Μορέιρα, ναι.
0: Είναι παιχτάρα. Πώς φώναζα για τον. Θέλω να τον δω λίγο ακόμα. Πώς φωνάζαμε για τον. Πέσονα, για τον Τετέ του Παναϊκού πριν 3 χρόνια. Ας προσέξουν λίγο τον Μέντες Μορέιρα. Το ξαναλέω. Πάρα πολύ έκρηξη, πολύ ταχύτητα, διασκελισμός, τρίπλα. Πατάει περιοχή.
1: Ποια ομάδα παίζει για πες να ακούσει ο κόσμος.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Και ποια Καλαμάτα με ποιον τα έχει καλά. Ο γοντρός θα τον πάρει να τον πάρει.
0: Και αυτό να. Βέβαια τα χρονάκια του είναι λίγο.
1: 30
0: είναι 30.
1: Ναι.
0: Είναι 30.
1: 30 είναι.
0: Είναι 30. Δεν είναι πιτσιρίκος. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ καλός ο Μορέιρα. Ασίστ. Ο Χαμζά τα 2 γκολ. Και ο Βόλος πρόβλημα. Προβλέμα ο Βόλος του Μπέου.
1: Πρόβλημά του.
0: Εντάξει, πρόβλημά του. Σαφέστατα δικό του πρόβλημα. 3-1. Για την ΑΕΚ τώρα θέλω να μου πεις την ομάδα σου που σκοντάφτει συνεχώς εκτός έδρας.
1: Η ομάδα μου, κοίταξε να δεις.
0: Οπα.
1: Έπαιξε έξυπνα.
0: Μάθηση αποκάλυψη.
1: Έπαιξε, αφού θέλω να το λες έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπαιξε έξυπνα ο αντίπαλος προπονητής με 3-4-3.
0: Ναι.
1: Ντουμπλάρισε τα δεξιά και τα αριστερά κλεισίματα προς τα μέσα με ανάποδα πόδια του Γερμανού. Πώς λένε, και του Γκατσίνοβιτς.
0: Του Μάγερ, λες.
1: Του Μάγερ και του Γκατσίνοβιτς.
0: Του Μάγερ έπρεπε να φάει δεύτερη.
1: Έπρεπε να φάει δεύτερη κάρτα και τον προφύλαξε να πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Μπράβο, Ντίνο.
1: Έκανε το λάθος ο Μουκουτί. Μετά ο coach έκανε το έξυπνο. Δεν πήγε καθόλου Αλιάγκα στα χαφ. Αλιάγκα, δεν πήγε καθόλου στα χαφ στο Αλιάγκα. Και βάζει με ρίσκο με κίτρινη κάρτα τον Μάγερ κοφτή στο 4-4-2 και βάζει κανονικά εξτρέμ το Ζίνι. Δύο φόρτα αυτά που είναι τα καλά.
0: Ζίνι Γιώβιτς.
1: Ζίνι Γιώβιτς.
0: Ο Μάγερ ήταν πάντως πολύ
1: καλός. Βγάζει το Ζίνι, τον πάει δεξιά.
0: Ναι.
1: Τον Κοϊτά τον έχει από την άλλη τη μεριά. Παίζει το 4-4-2, όχι με οκτάρια, με εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα μπορούσε να ξέρει την αντεπίθεση, γιατί με πάει το χτυπήσει εκεί στο κέντρο.
0: Να σε ρωτήσω
1: η Τρίπολη, κάτι. Θα μπορούσε να γίνει και ζημιά, γιατί. Και ο Πίλιος.
0: Έχασε τέταρτο αστέρα.
1: Ο Πίλιος μας τον κάνατε, Ρομπέρτο Κάρλος. Σας λένε, μά μου, αυτό είναι ο Πίλιος.
0: Ο Ρότα δεν ήταν τόσο καλός, όχι ο Πίλιος. Και ο Ρέλβας ήταν συγκεκριμένος. Γενικά η δεξιά πλευρά τσάκι για θέματα.
1: Ο Μπαρτόλο τον έκανε ζημιά εκεί τον Πίλιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στο υλικό, εγώ η ομάδα μου με τις εντάσεις.
0: 1-1 με Κηφισιά, 1-1 με Αστέρα, 0-0 με ΣΕΣΕΚΑ.
1: Σεπτέμβριος είναι και μας μιλάει για κόπωση. Σεπτέμβριος είναι και μας μιλάει για κόπωση. Άρα,
0: ναι.
1: Δικαιώνομαι εγώ.
0: Σε αυτό το κομμάτι όντως δικαιώνεσαι. Σε αυτό το κομμάτι όντως δικαιώνεσαι.
1: Κύριε προπονητά,
0: προπονητάρα όμως.
1: Σέβομαι.
0: Για μένα αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος.
1: Σέβομαι.
0: Ο κορυφαίος στην Ελλάδα είναι ο Νίκολης, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω τι θα προκύψει.
1: Κοίτα, μην βγει κανένα Κόντης μετά.
0: Και ο Κόντης είναι ο δεύτερος. Ναι, βέβαια. Νίκολης Κόντης. Αυτοί οι δύο είναι.
1: Με το Τσουλούφι και ο Τσουλούφι.
0: Νίκολης και Κόντη. Ναι, δεν ξέρω. Τσουλούφι έβαλε μαλλί. Δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω ότι είναι προπονητάρα.
1: Τα λέμε όλα.
0: Έκανε τον Όφι ομάδα μέσα σε 6 μήνες. Πήρε τρόπαια 2. Σε 6 μήνες πήρε 2 τρόπαια Όφι. Τι συζητάμε, ρε παιδιά τώρα. Τι συζητάμε. Όφι είχε να πάρει τρόπαιο από το 87 και πήρε σε 6 μήνες 2. Να το συζητήσουμε κι άλλο. Παίζει μπάλα. Κερδίζει Ολυμπιακό.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσο φλόρι η Αριανή.
0: Ναι.
1: Χθες έκανα 2 ώρες εκπομπή και έβγαλα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Πήρα 30 άτομα, 20 ήταν Ολυμπιακοί, παοξίδες βγήκαν. Ένας Αριανός δεν βγήκε να διαμαρτυρηθεί.
0: Δεν έχουν.
1: Κοίταξε.
0: Στο ξαναλέω. Δεν ξέρω εσύ τώρα τι θες, γιατί ξέρω πώς σκέφτεσαι.
1: Αν υπάρχει οπαδικά να πούμε. Και μηντιακά να πούμε.
0: Γιατί δεν έβαλε τα σχόλια ο Άρης, γιατί δεν δέχτηκε ερωτήματα. Ο Άρης ήθελε να σηκώσει σκόνη.
1: Ναι.
0: Διαιτητικά δεν αδικήθηκε.
1: Αδικήθηκε, εδώ διαφωνούμε. Αδικήθηκε.
0: Πού διαδικήθηκε, που δεν έδωσε πέναλτι.
1: Οι κάρτες του Σαφίρη και του Κέννη. Και το πέναλτι το οποίο
0: γιατί
1: να
0: σε...
1: είναι φάουλ στον τερματοφύλακα.
0: Έχω σημειώσει να πάρει κάρτες ο Ράσιτς, ο Φαμπιάνο. Τι θα κάνω, θα διαμαρτύρουμε για τις κάρτες τώρα που δεν πήραμε.
1: Διαμαρτυρήσου.
0: Α, δεν πήρθω για κάρτες, μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε το αγωνιστικό κομμάτι του ντέρμπι, πάω Κάρης, και να ολοκληρώσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει αλόβητος και δυνατός παντού. Και όταν λέω παντού, γιατί είπαμε στην Ελλάδα είμαστε και δεν παίζει μόνο το αγωνιστικό, δείχνει δυνατός παντού ο Παναθηναϊκός. Και δίκαια σήμερα 14 Σεπτέμβρη οι στοιχηματικές τον δίνουν για μένα πρώτο φαβορί, γιατί έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλο το πακέτο, εκτός από κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα τον επηρεάσει την πορεία. Θα το πούμε μετά αυτό. Τώρα, άλλασε κάτι στο σπίτι σας, εκεί όπου πραγματικά όλο και κάτι θα μας προκύψει με ζημιές, αν χρειαστεί π.χ. για να αλλάξει μια μπρίζα, να ανοίξεις βίντεο YouTube, να κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έκλεισε το γενικό, γενικότερα προβλήματα, έτσι, μην το ρισκάρετε, μπαίνετε στο Δουλευταρά, βρίσκετε άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλετε εσείς. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Η Σμαράγδα μας τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με κίνηση γκάλοπ και να δούμε τι έγινε εν τέλει στο χορτάρι στο Σιντούμπα, γιατί είπαμε σηκώθηκε πολύ σκόνη για τον κακό διαιτητή πάντως κατά τα άλλα Κολόμπου, έτσι, με αρκετά λάθη στο πειθαρχικό γενικά. Κομψό, ενάρετο, διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Καθοριστική επικράτηση στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατέβαλε την αντίσταση του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας με σκορ 2-0. Ισόπαλο 1-1 έληξε το θρίλερ ανάμεσα σε Ατρόμητο και Ηρακλή, με τον Τσιλούλη να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους και τον Μάρκες να ισοφαρίζει για τον Γυραιό. Το απόλυτο δράμα γράφτηκε στις καθυστερήσεις όταν το γκολ της ολικής ανατροπής για τον Ηρακλή ακυρώθηκε μέσω VAR μέσα σε θύελλα διαμαρτυριών. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Φάληρο. Ο Φι σόκαρε τον Ολυμπιακό και έφυγε από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης με τη νίκη με σκορ 1-0. Επίδειξε ισχύς πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι πράσινοι νίκησαν εύκολα τον Πανετολικό με σκορ 3-0 χάρη στα γκολ των Ταμπόρδα, Ουνάχη και Καλάμπρια. Απόλυα 2 βαθμών υπέστη η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ο τοπικός αστέρας υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε ισοπαλία με τελικό σκορ 1-1. Λευκή ισοπαλία χωρίς συγκινήσεις. Καταγράφηκε στο στάδιο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και επιβλήθηκαν του Βόλου στο Περιστέρι με σκορ 3-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλεγε. Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
19: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
18: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
20: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
21: και ο Απόστολος Κανέλος.
18: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
22: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
18: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
23: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
18: Ο Πάνος Δέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
24: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
25: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
24: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
25: Για ποιο αυτοκίνητο?
24: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
29: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
30: Πλακάκια.
29: Ωραία. Πόσα?
30: Δεν ξέρω.
29: Τι σχέδιο?
30: Δεν ξέρω.
29: Τι χρώμα?
30: Δεν ξέρω.
29: Τι ξέρεις?
30: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
29: Tile Days?
30: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
29: Tile Days στο Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
31: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 225.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
33: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει πράγματα πολύ απλά για σας. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Ντίσσελντορφ, Μόναχο, Κολονία, Χαϊδεβέργες, Αμβούργα, Βρέμες,
1: Χουρμούζι, Ανατολική Θράκης.
0: Εδώ γειτονιές σου.
1: Κλεάνθους,
0: ναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο τέταρτο μιωράκι, rap and cool, για να το συνηθίσετε κι εσείς, αλλά και εγώ, γι' αυτό το λέω διαρκώς, 9 με 12 καθημερινά πλέον. Και έχουμε Χάρη, ο οποίος θα μας πάει στην κίνηση, που έχουμε εντύπωση τέτοια ώρα δεν έχουμε κίνηση. Έτσι, Χάρη.
2: Θα το αλλάξουμε το δεύτερο ένθετο.
0: Ναι, είστε, κάτι άλλο πρέπει να βάζουμε.
2: Θα, 10 να και... είστε ενήμεροι, θα αλλάχτεί το δεύτερο κομμάτι της κίνησης, δεν θα υπάρχει. Ωστόσο, μέχρι.
1: Δηλαδή, κάνεις εκπομπή σε κίνηση που δεν υπάρχει κίνηση?
2: Όχι, Κωστή. Το πρώτο κομμάτι της ώρας, δηλαδή ναι, το 9.30.
0: Έχει 9... κίνηση. Γίνεται χαμός. Τώρα χαλαρώνει.
2: Το δεύτερο
0: κίνηση.
2: Κομμάτι της εκπομπής, αυτό της 11.30.
1: Τότε να μην το λέμε καθόλου, αφού ξέρουμε πότε έχει κίνηση.
0: Θα έχουμε
2: κάποιο σημείο. Έχει κάποια σημεία. Α πούμε αυτή τη στιγμή, όσοι κινούνται στην Όλογα θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις.
1: Ποια είναι η Όλογα?
2: Ο Βασιλής Όλογας. Όσοι κινούνται στην Τζιμισκή το ίδιο, καθώς και στην.
1: Για καμιά τράκα να μας πει.
2: Και στην Εγνατία.
0: Κοιτάξτε, έφυγε κίνηση από τον περιφερειακό, τώρα μεταφέρει.
2: Πάει στο κέντρο. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει καθυστερήσεις από το.
1: Στον περιφερειακό έχει να πούμε κίνηση.
2: Ναι, μετά τον Ανδρίας και μετά. Με κατεύθυνση δυτικά. Στα υπόλοιπα σημεία του είναι πολύ καλός. Όπως καθυστερήσεις έχουμε και στην Κατσιμίδη. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με το γκάλο. Με την κίνηση. Πάμε και στον γκάλο.
0: Ναι, πάμε, ναι, και στον γκάλο.
2: Τέσσερις επιλογές σήμερα. Στο ερώτημα, ποια θεωρείτε την ομάδα η οποία κατά τη δική σας γνώμη σας πείθει περισσότερο για πρωτοαθλήτρια? Ναι. Έχουμε βάλει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, 4-4. Mm-hmm. Το άτι του Κωστή το έχει πάρει και από Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Δικαιώνεται. Από νωρίς το προσέγγισε.
2: Ναι, έχει η πρώτη επιλογή ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη επιλογή ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει άλλαξει προπονητή. Μένει να δούμε και τη δική του φιλοσοφία, γιατί σε τρεις μέρες δεν είναι δείγμα που μπορεί να βγάλει κάτι στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται. Τρίτη επιλογή για μας έρχεται η ΑΕΚ, η οποία και αυτή, ενώ έχει προπονητή, έχει παίκτες, φαίνεται ότι για αρχή τουλάχιστον αυτό το δύο παιχνίδι την εβδομάδα και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από το Champions League τις βάζουν λίγο δύσκολα.
1: Έλαβε Σεπτέμβριο και κόλωσε με τις ομαδούλες, έπαιξε. Θα έρθει καμιά Ρεάλ και θα πάθουν ένα με συγκοπή να πούμε, να πάρουν τα πόδια τους.
2: Εκεί δεν είσαι καλεσμένος.
1: Άντε να πούμε.
2: Κωστή, με Ρεάλ είσαι καλεσμένος.
1: Ορίστε.
2: Με Ρεάλ είσαι καλεσμένος.
1: Με καλέσαν εκεί με τη Ρεάλ να πάω. Να τους καταστρέψω.
0: Μπορεί να είμαι και εγώ κάτω και στο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις με τη
1: Ρεάλ. Τι θα κάνεις εσύ εκεί κάτω?
0: Και εμένα έχω κάτι φιλαράκια που με φώναξαν.
1: Τι φιλαράκια?
0: Αεξίδες.
1: Α, σε φώναξαν.
0: Αυτό
1: δεν τη συμπαθεί τη Ρεάλ, γιατί απάντησε.
0: Γιατί ξέρουν ότι μ' αρέσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θα πάει Ρεάλ.
1: Κοίτα μη σορμίξουν εκεί. Εμένα δεν μαρμάνε. Εμένα μαρμάνε αλλού.
0: Εσύ αφού έχει δηλώσει αεξίδε να σορμίξουν.
1: Γιατί?
0: Έτσι, γιατί.
2: Πες πως τα έχει πιάσει
1: τώρα. Με είδα όταν τον έβριζε 1,5 χρόνο.
0: Άλλο τον παίρνει.
1: Έπαιρνε τον Ανδρώνη ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος. Κύριε Ανδρώνη, μαζέψε
0: τον.
1: Μαζέψε τον.
0: Λοιπόν.
1: Τι μαζέψε τον, ρε. Δεν βλέπεις μπάλα, ρε, του λέω, ρε Γιαννάκη. Άσε για κανένα διαιτητή σε να φτιάξει τουλάχιστον. Δεν είσαι,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είσαι για μπάλα, δεν έχεις ιδέα. Άσε, κάνε εσύ τη δημόσια σχέση σου. Άσε την μπάλα σε εμάς τώρα. Μην ανακατεύεις.
0: Φίλε, εγώ ξέρεις τι βλέπω. Ότι 9-12 η γλώσσα σου πάει πιο ροδάνη.
1: Τι είπα η γλώσσα μου?
0: Ροδάνη.
1: Το 2-4
2: θα πούμε πώς θα πάει.
0: Το 2-4 μετά το γυμναστήριο θα ξαναεπανέλθει.
2: Λοιπόν, και τέταρτη επιλογή έχουμε
1: τον κόκκινο. Εγώ είπα το κόκκινο. Μετά την προπόνηση 12 με 2 δεν με ενοχλεί κανείς. Καλά, 12 με 2 δεν σηκώνω.
0: Εντάξει, τα είπα αυτά. Τώρα διακόψω τον άλλο για να πει κάτι που έχει πει 100 φορές.
1: Βάλτε τον μια πλέξ γκλάς εδώ τον κόκκινο.
2: Μια πλέξ γκλάς.
1: Βάλτε τον μια πλέξ γκλάς γιατί βλέπω να παίζω πυγμαχία εδώ πέρα το μεσημέρι.
0: Πάλι, ναι. Στον κόκκινο πάλι.
1: Βάλτε μια πλέξ γκλάς να πούμε.
0: Έλα, θα συνηθίσει να πει σε ροή.
2: Λοιπόν, τι είπαμε τι τέσσερι επιλογέ μα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι αυτή τη στιγμή η οποία σα πείθει περισσότερο για μένα?
1: Τι θε εδώ στο τραδιό
0: μου. Η ομάδα που πείθει περισσότερο για μένα, εξακολουθώ να λέω ότι είναι η ΑΕΚ ποδοσφαιρικά.
1: Καλά, κόψει κάτι λίγο και εσύ.
0: Τι να κόψω?
1: Την έβαλε τρίτο στόπερο άλλο, να πούμε, την έκοψε.
0: Ακόμα δεν είναι νωρίς. Θα έχουμε εκπλήξεις, ρε φίλε. Θα έχουμε εκπλήξεις. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει όλο το πακέτο και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παρότι έχουν κάνει καλό ρόστερ, καλούς παίχτες. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη. Ο πρώτος με τον τέταρτο δεν θα έχουν πάνω από 8 βαθμούς διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Ο πρώτος με τον τέταρτο δεν θα έχουν πάνω από 8-9 βαθμούς διαφορά. Αυτό προβλέπω εγώ. Γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι καλή. Την έφτιαξε καλή ο Κοντός.
0: Την άργησα.
1: Την έκανε καλή, την άργησα, την έφτιαξε καλή ομάδα.
0: Αλλά οι παίχτες στον άξονα, Κώστα, όπου τώρα θα πάμε.
1: Καλή ομάδα θα κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Γιάκιτς και οι δύο οι φορ και ο Ουγκρισίτς ο Χαφ, αυτές οι πέντε τελευταίες
1: μεταγραφές. Θα πρέπει να βοηθήσετε λίγο τον Γκένι, το παιδί του έχει τεντώσει. Ένα αυτό.
0: Πώς θα τον βοηθήσουμε?
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ή ο Γιάκιτς μπορεί να παίξει ο οποίος
1: θέλει. Κάποια ματς.
0: πλαστικότητα σε κορμί είχα να δω καιρό. Την έχει αυτή την πλαστικότητα ο Παυλίδης. Ο Γιάκης είναι ένα παιδί 82, 82 ψηλός.
1: Ο Γιάκης, ναι.
0: Ο οποίος έχει ένα κορμί το οποίο είναι πλαστικό, βλέπεις.
1: Εμένα μου αρέσει ο Ουγκραμπάλα, πώς θα λένε. Ο Ούγκρισιτς. Ο αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Άμα κλείσετε, βοηθήσετε τον Γκένι.
0: Αυτό.
1: Πήρατε τον Κώστα, μ' άρεσε το πρώτο παιχνίδι.
0: Μ' άρεσε ο Κώστα.
1: Μ' άρεσε.
0: Ο Κώστα, εγώ
1: αυτή την τρύπα
0: το
1: Γιαννούλη που πήρατε δεν με χωνεύει.
0: Τον είδε τον Γιαννούλη, ένα μάτσο τον είδε, βρε άνθρωπε.
1: Αυτή την τρύπα.
0: Φαγώθηκε σε ένα καλοκαίρι, ναι, επειδή άρχισε το έχει βάλει. Ένα μάτσο έπεσε.
1: Σέντερ φορ, δύο καλά έχετε.
0: Πήρα σε το πρόβλημα.
1: Στον Πέλκα, θα τη βγάλει εκεί εδώ με τον Πέλκα. Δεύτερο φορ, κάποια μάτσο πρέπει να βάλει. Τώρα από Καμάρα.
0: Μα απέξω 4-4-2.
1: Ναι,
0: 4-4-3 χωρί.
1: Θέλω ένα χάφ εκεί στο δεκάρι, δεν έχει. Ο Πέλκα είναι δεύτερο φορ το παιδί.
0: Πήρε 4-3-3, φίλε.
1: Πού να παίξει.
0: Με ένα εξάρι και δύο οχτάρια.
1: Ποια είναι τα οχτάρια.
0: Ο Ούγκρισιτς μαζί με το. Θα παίξει ο Γιάκητς εσύ. Θα παίξει ο Ούγκρισιτς με ποιον θες. Βάλε ποιον θες.
1: Ποιον
0: βάλε
1: εσύ.
0: Το, ξεχνάς τον Γάλλο που έχω.
1: Ποιον Γάλλο έχεις.
0: Που είναι για βασικός.
1: Πες τον.
0: Ο Λουσέ.
1: Το Λουσέ.
0: Ναι, που δεν τον είδαμε, γι' αυτό στραματίστηκε.
1: Πολύ συμπαγής είμαι. Δηλαδή.
0: Εμένα ο Πάοκ μου γεμίζει το μάτι.
1: Θα πάρει πάλι από την άκρη να πούμε.
0: Εντάξει, θα παίξω πλέον
1: θα
0: διαφορετικά.
1: Την άκρη,
0: δεν πούμε. Έχω το δεκάρι, το μάγο που είχα τον Κωνσταντέλια. Τελείωσε. Αλλάζω τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Κάθε το ποδοσφαιράκι δεν παίζει να πούμε.
0: Εγώ γι' αυτό ρώτησα χθες τον προπονητή κάποια στιγμή. Τώρα σε διακοπή και
1: τον είδε τον κουδάκι ψηλό, καλό. Ο Λύση.
0: Κανονικό.
1: Σε και εμένα είναι.
0: Λίγο πιο ψηλό.
1: Πιο ψηλό. Ωραίο παιδάκι είναι.
0: Μια χαρά, μορφόπεδο είναι. Καλό το ποδόσφαιρο. Χθες βέβαια λίγο άργησε τις αλλαγές του.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν θέλουμε να κάνουμε καθαρά ποδοσφαιρική.
1: Το κλείσε με τον Καμαρά με τα 4-3-3. Το κλείσε να πούμε στο κέντρο.
0: Θα μας μείνει ο Καμαρά Μανάτη.
1: Θα σου μείνει ο Καμαρά Μανάτη.
0: Θα μας μείνει, ναι. Κούλ ρεπορτάζ λέει ότι η ομάδα θα κινηθεί για δεξιμπάκα. Έχει ενημέρωση.
1: Καλό ερώτημα, κύριο.
0: Ο Πάουκ δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή.
1: Κακό.
0: Δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Κακός. Η τελευταία είναι ο Τζόκερ, ο Σιμών Μπατζά, ο οποίος παρουσιάστηκε κιόλας. Παίχτη τον οποίο.
1: Αυτός είναι ο Σέντερ Φορ.
0: Ο Σέντερ Φορ.
1: Με αυτά τα μούτρα, ε.
0: Τέτοια μούτρα θέλω να έχει.
1: Ναι.
0: Να μπαίνει μέσα και να τρομάζει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός μπήκε σφίνα για να τον πάρει.
1: Τον πήρε ο Κόντο.
0: Μπήκε σφίνα να τον πάρει γιατί έπεσαν τηλεφωνήματα τάμαθα τόσο στον ατζέντη του αλλά και στον τεχνικό διευθυντή της Αλζαζίρα.
1: Ποιος τηλεφώνησε.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Α.
0: Από τον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν, ποιοι ασχολούνται πλέον.
1: Ο Κορδόν.
0: Ναι, γιατί ο Κοβάσεβιτς τον έδιωξε.
1: Το διώξανε. Κακή κακό. Το διώξανε.
0: Γιατί κακή κακό.
1: Οι
0: μεταγραφές που έκανε τον Ιούνιο ήταν όλες κακές και άλλαξε τις μεταγραφές ξανά την
1: Ελλάδα. Είναι οξύμορο να διώξει τον προπονητή και τον άλλον που είχαν τις μεταγραφές. Δηλαδή κάπου όπα.
0: Θέλω να κοιτάξει και εσύ τι έχει κάνει.
1: Κάπου όπα. Δηλαδή για να φωνάζει όλο το γήπεδο με την Λίπαρ, κάπου άκου.
0: Λοιπόν, ο Μπανζά, αν μη τι άλλο, δίνει στον Μπάοκ στοιχεία που επίσης του έλειπαν. Είναι ακόμα πιο δυνατός.
1: Τον αισθάνεται ο στόπερ.
0: Ακόμα πιο δυνατός από τον Εντιαγέ.
1: Φαμπιάνο, πώς τον είδες, ύποπτο.
0: Φαμπιάνο έκανε τρία χέρια και δεν πήρε κάρτα, ρε φίλε. Πώς με τρελάνεις τώρα.
1: Πώς τον είδες.
0: Όχι, δεν τον είδα ύποπτο.
1: Ε?
0: Δηλαδή τι, ο Μπαταούλος μόνο εβδομάδα που έκανε το χέρι.
1: Μπαταούλος, ας το παιδάκι είσαι.
0: Α, το παιδάκι, ωραία.
1: Ας το παιδάκι είσαι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στόπερ 34 χρονών.
0: Ο ποδοσφαιριστής ακριβώς είναι σαν τον άνθρωπο. Ξεκινάει σαν παιδάκι όπως είναι ο Μπαταούλας και τελειώνει πάλι σαν παιδάκι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο Φαμπιάνο, επειδή χάνει δυνάμεις, κάνει σπασμωδικές κινήσεις.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Βαμπιάνο?
0: 35.
1: Να τον
0: εχαίρεσαι. Παιδάκι,
1: να τον εχαίρεσαι με στην Τούμπα, ρε, το Βαμπιάνο και το Σουντάλο που έβαλε εκεί τέταρτα. Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, 2,4 expected goal ο Πάοκ, 1,2 Άρης, ακριβώς τα διπλάσια expected goal. 4 μεγάλες ευκαιρίες ο Πάοκ, 2 ο Άρης. Θα μπορούσε το Μάτσα Λίξ 2-1, εγώ θα πω.
1: Και 3-1 μπορούσε να λήξει.
0: Θα μπορούσε και 3-1 που είχε δοκάρι.
1: Είχε δοκάρι.
0: Και τη φάση εκεί του Ζαφίρ που τη βγάζει. Εντάξει, είχε και κανονικά. Το σου του Τάισον που βρίσκει στο χέρι του Φαμπιάνο, δεν βλέπει ο διαιτητής τίποτα και αλλάζει πορεία.
1: Πόσο πάω και σε ρε.
0: Τι πόσο πάω, ρε φίλε.
1: Πόσο
0: εδώ
1: πάω.
0: Μου στέκεστε για πόσο... δύο κάρτες.
1: Πόσο πάω και σε
0: ρε. Ειδικά για τον Γκένι φάση.
1: Πόσο... Ήταν μέσα στην περιοχή. Αν ήταν μέσα στην περιοχή.
0: Ήταν,
1: το συζητάω εγώ.
0: Τι τη συζητά. Εσύ δεν λες ότι όλα τα χέρια είναι πέρα. Τι τη συζητά τώρα.
1: Καρυπίδη.
0: Εσύ δεν μου λες ότι ό,τι είναι μέσα περιοχή χέρι είναι πέρα.
1: Καρυπίδη.
0: Να
1: το πω δύο λόγια τον Καρυπίδη. Ρε Καρυπίδη, την Παρασκευή τι έφαγε ο Φαμπιάνο. Ρε ρώσικη σαλάτα έφαγε να πούμε. Κοίτα βαρύ. Καρυπίδη, ρώσικη σαλάτα έφαγε.
0: Θε ίντρικα παντού τώρα.
1: Που δεν βρήκατε αυτό να ρώσικη σαλάτα.
0: Τυπητή. Τύρο σαλάτα.
1: Τι τρυπητήρι έγινε, ρε Καρυπίδη. Λοιπόν, βάλε τα πιέρ καρτένα εκεί και πήγε στην Τούπα να πούμε φλωριά να πούμε.
0: Φτάνει με την ίντρικα. Ελά τον άλλο εκεί και εδώ θέλω να με κοιτά όπω με κοιτά. Στα μάτια ο Μπάτσος, έτσι δεν είναι. Θέλω να με κοιτάς.
1: Ποιος
0: Μπάτσος? Όταν σε γράφει ο Μπάτσος και σε δίνει την κλίση, σε κοιτάς στα μάτια, σε ψαρώσει.
1: Αν είμαι βουλευτής, κάτω κοιτάει ο Μπάτσος.
0: Αν δεν είσαι όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει καλύτερα στο μάτς. Πάμε λίγο τώρα.
1: Το δίρατε και τον
0: αρκετά με την τζίγκλα.
1: Το δίρατε τον Άρη 15 λεπτά.
0: Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει καλύτερα.
1: Μάζησε ο Άρης, να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν άσε, αλλά επιτέλους είδα τον ΠΑΟΚ να γίνεται λίγο aggressive. Δεν ξέρω αν σε αυτό έπαιξε ρόλο ο Ντιέγκο Κώστα, το ότι ο Πέλκα. Ναι, aggressive.
1: Για κάρτε ήσασταν, τι aggressive.
0: Έγινε aggressive. Πήγαιναν όλοι στον προπονησόμουν διαιτητή, διαμαρτυρεί όλη η ομάδα.
1: Τα χρόνια του Σταυρίδη ζήσαμε να πούμε.
0: Σιγά να πούμε. Σιγά.
1: Σταυρίδη, καλημέρα.
0: Το συγχωρημένο το γράντα, ρε φίλε, σιγά. Κάνε λίγο τα χρόνια.
1: Παρετήθηκε ο Σαωρίδη. Σόπα, ρε, από τι πάει, για να μου από Κέσσαρα να μου.
0: Ναι, από Κέσσαρα, ναι.
1: Από βασιλιά του Σκότου να μου.
0: Από βασιλιά του Σκότου. Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει καλύτερα. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό, άστα τα διαιτητικά.
1: Μπήκε καλύτερα.
0: Μπήκε καλύτερα. Στο πρώτο ημίωρο έλεξε την κυκλοφορία τη μπάλα και για μένα.
1: Σε αυτά τα μάτια για να πάρει κάτι.
0: Πρέπει να πει έτσι.
1: Πρέπει να πει, αλλά να κάνει γκολ. Άμα δεν κάνει γκολ,
0: δεν έκανε γκολ.
1: Ο αντίπαλος...
0: Μια φάση όμω να κάνει.
1: Μια κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά του κατεβαίνει.
1: Το Φαμπιάνο, ο οποίο. Με τον Αστράγαλο τη βρήκε εκεί. Ερκαρυπίδη, ρώσικη σαλάτα.
0: Εντάξει, θε, σε κάθε μάτσο που πιάνω βάζει δύο γκολ. Έχει και κεφαλιά στο δεύτερο μήχρονο. Καλή κεφαλιά.
1: Βάλε τώρα με το Σπυρίδωνα να παίξει 80 χρονών.
0: Ετοιμάζεται. Νομίζω ότι ο Άρης πήρε την κυκλοφορία τη μπάλα στον ΠΑΟΚ γιατί το εγχείρημα εμένα δεν με ξετρέλανε, να ξέρει.
1: Ποιο?
0: Ζαφίρι Ούγκρισι στα εξαροχτάρια.
1: Και ο Πέλκα δεκάρι.
0: Ο Πέλκα δεκάρι δεν με
1: ξετρέλανε. Ενώ οι τρει αργοί του Άρη θα κάψει 60 να πούμε.
0: Εντάξει. Έλεξαν τον ρυθμό πάντως.
1: Τα Opel Manta που έβαλε
0: εκεί
1: ο άλλος.
0: Έβαλε εκεί το,
1: Μανού
0: το Ράσιτς.
1: Ναι, το
0: Ράσιτς. Είχε τον Πέσονα, τον φίλο σου τον...
1: Ο Ράσιτς άμα τρέξει με έγκυο θα τον περάσει 8 μηνών η έγκυο. Σοβαρά.
0: Το Γένσεν.
1: Το Γένσεν.
0: Είχε και
1: το Γένσεν τον είχε και μπροστά.
0: Ναι, το Γένσεν
1: θα τον εβάλει μπροστά τα στόπερ, ρε Γρηγορίου.
0: Το Βασίρου.
1: Ο Μπασίρης.
0: Ο οποίος έκανε και τα λάθη για μένα. Ο Μπασίρου. Δεν ήταν καλός ο
1: Μπασίρου.
0: Του πήρε τα πορτοφόλια εκεί σε φάση του Γκολοεντιαγέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έκλεψε, πάσαρε. Πάντως ο Άρης είχε κατοχή μπάλας μέχρι το 30. Ο Πάκου δυσκολευόταν πολύ με Ζαφίρι Ούγκρισιτς. Γίνεται η φάση του πέναλτι.
1: Ο Πέλκας.
0: Πήγε και κόλλησε, αυτός,
1: κόλλησε μπροστά στα center for.
0: Σε
1: στην Πεϊφαλακού. Εντάξει τώρα, εγώ τι να πάω στα καύνα μαλώνω. Θα μου τη φέρνω. Τώρα τον πονηρό να
0: πω. Ο Πέλκας όποτε και αν παίξει, στη χειρότερη θα είναι τίμιο.
1: Κόλλησε εκεί, κόλλησε στα center for. Ωραίος ήταν χθες.
0: Στη χειρότερη θα είναι τίμιο.
1: Συλλοκρύφθηκε από τα χάφο ο Πέλκας. Πέσε τώρα.
0: Στη χειρότερη θα είναι τίμιο.
1: Έτσι πέσε τώρα.
0: Έτσι
1: πέσε τώρα τον Πέλκα.
0: Κοροπάω και είχε χθες.
1: Αλλά έχει χάρη που. Συμπαθώ τη
0: Γιβέλη
1: και δεν τον κολλάω πολύ να πούμε.
0: Λοιπόν, είχε.
1: Με τον Τσίπρα θα σκίσει, να ξέρει.
0: Καλά, άστο τώρα αυτό. Εντάξει, βουλευτίνα, θα το πιάσω άμερα. Και γιατρά είναι. Και γιατρά
1: θα τις κουβαλάει τις τσάντες, θα πούμε ο Πέλκα σε λίγο καιρό.
0: Ναι, λες εσύ. Ανάγκη έχει ο Πελκίνιο.
1: Τι κάνει.
0: Ανάγκη έχει ο Πελκίνιο.
1: Τι ανάγκη έχει. Τα κουρασάν ακόμα.
0: Δεν θα κέρασε. Εντάξει, θα έρθει ο Σαλιακό και σε κράζει και σε λέει πάλι στα ίδια. Τον είδε έξω που ήρθε.
1: Τι την πίνε λίγη τον έριξα.
0: Ήρθε εδώ, τον έλουσε τον καημένο τον Σαλιακό από πάνω μέχρι.
1: Καημένο δεν είναι καθόλου.
0: Καλά, καημένο δεν το λε.
1: Τον είσαι κάτι πίνε λίγη από.
0: Λοιπόν, ο Πάο χθε είχε σε τρομερή βραδιά τον Ζήφκο. Κάτσε να πούμε από πάνω μέχρι.
1: Καημένο δεν είναι καθόλου.
0: Καλά, καημένο δεν το λε.
1: Τον είσαι κάτι πίνε λίγη από.

0: κάτι που ήταν και το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το τέλος του μηχρόνου και η αρχή του δεύτερου. Μετά πάλι στο Ρόμψο Άρης με Μανού και Μωρόν.
1: Παίζει ο Ζιβκοβιτς,
0: ναι.
1: Μαμού και τα λοιπά. Να τον κάνει ο πρόεδρος. Πρόεδρε, μην του βάλεις.
0: Θα δώσω και την είδηση.
1: Αφήνεις
0: και τίποτα να πούμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Πόσα θέλει για να
0: και μην. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ο Ζήφκοβιτς. Οι συζητήσεις τους θα ξεκινήσουν μετά το τέλος της άλλης εβδομάδας που παίζουμε τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει μπρος, γιατί ακόμα ό,τι και αν έχετε ακούσει, ό,τι και αν έχετε διαβάσει, site, might, forum, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Η Μακρομούρα
0: και Μιχαλίδη. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθεί με αυτά τα δύο συμβόλαια. Να τη δώσουμε την είδηση λοιπόν.
1: Πόσα θέλουν, πόσα δίνουν τώρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Σκηνικό, ωραίο.
0: Είναι δύο παίχτες που ο ΠΑΟΚ θέλει να τους κρατήσει και οι παίχτες θέλουν να μείνουν στο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μιχαλίδης θα πάει στον Παναθηναϊκό να ξέρει.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Καλά.
0: Πα, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζει.
0: Δεν νομίζει. Όχι, θα μείνει στο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει και τον Μιχαλίδη.
1: Θα τον πληρώσει.
0: Θα του πληρώσει.
1: 1 εκατομμύριο θέλει ο Πόντιος.
0: Θα τα βρούνε, ρε φίλε. Τι αγώνεσαι εσύ. Αλλά να ξέρετε, ό,τι έχει γραφτεί, ό,τι έχει ακουστεί, ό,τι έχει γίνει.
1: Ψέμα.
0: Σαν το ότι μπάλωσε ο Ζήφκοβιτς με τον Λύση και ο Λύση χθες είναι ο αγαπημένος μου παίχτης, λέει. Τι να κάνω, λέει. Όταν κάνω αλλαγές τακτικής δεν κοιτάζω ποιος είναι, λέει.
1: Έχει εσύ.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα και ασφαλώς για τους περισσότερους έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Άρα επανέρχεται λίγο πολύ η καθημερινότητα σε πολλούς και σε πολλές προκειμένου να θυμηθούμε αυτά που έγιναν.

πριν το καλοκαίρι. Σήμερα Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα ξεκινάει η ενότητα της Λίγκα αλλά και του Goal FM 105,1 που αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος θα είναι στο μικρόφωνο για το υπόλοιπο της ώρας και βεβαίως μέσα σε αυτή τη διάρκεια θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να μάθετε, να θυμηθείτε αυτά που έγιναν μεσοβδόματα αλλά και το Σαββατοκυριακό δηλαδή που μας πέρασε που ήταν αρκετά πλούσιο σε δραστηριότητα και βεβαίως όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αρκετά πλούσια. Έχουμε Super League 2, έχουμε Γάμα Εθνική, έχουμε Κύπελο Ερασιτεχνών με τα παιχνίδια που έγιναν ξεκινώντας από την Τετάρτη και βεβαίως καταλήγοντας χθες την Κυριακή με σπουδαίες αναμετρήσεις, είναι το μόνο σίγουρο αυτό, και όσοι το παρακολούθησαν, όσοι μάλλον τα παρακολουθήσαν τα μάτσα αυτά και είχαν τη δυνατότητα να είναι κοντά σε κάποιο γήπεδο, σίγουρα έφυγαν με την καλύτερη εντύπωση και μιλάω για όλα τα μάτσα, όλα τα παιχνίδια άφησαν ένα πάρα πολύ καλό συνέστημα στο τέλος για το τι θα ακολουθήσει, γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή είμαστε στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 5, λίγο πιο νωρίς, κάνα δεκάλεπτο πιο νωρίς, θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το ΔΑΚ της Κομοτηνής να παρακολουθήσετε, αλλά και να ακούσετε ραδιοφωνικά από το Goal FM 105,1 το μάτς ανάμεσα στον Πανθρακικό και στον ΠΑΟΚ Β. Αυτό και το μάτς του Πανιωνίου με τον Απόλλων Καλαμαριάς είναι τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την δεύτερη αγωνιστική. 5 η ώρα, κάνα δεκάλεπτο πιο νωρίς, συντονιζόμαστε όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή το τι θα ακολουθήσει σήμερα από το γήπεδο του ΔΑΚ. Και βεβαίως είναι μια καινούργια διαδικασία, να σας πω την αλήθεια, με την ραδιοφωνική κάλυψη που κάνουμε και μέσω YouTube και μέσω Λίγκα δηλαδή. Δεν μπορούμε να δείξουμε εικόνα, αλλά τουλάχιστον και με αυτό το τρόπο προσπαθούμε όσο γίνεται δυνατόν να σας βάλουμε έτσι σε κλίμα καλύτερο από τα άλλα τα παιχνίδια που δεν έχουμε δυνατότητα να το δείξουμε ζωντανά. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να ξεδιαλύνουμε και να ανοίγουμε την αθλητική μας βεντάλια σήμερα όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε ασφαλώς τα αποτελέσματα της Superbet League 2, όπως είναι κανονικά το όνομα, με παιχνίδια που έγιναν και το Σαββάτο και την Κυριακή. Και βεβαίως είπαμε και πριν ότι ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση με τα σημερινά παιχνίδια. Πάμε! Μαρκό Athens Καλυθέα 2-1. Novibet ΑΕΛ Novibet Ζάκυνθος 1-0. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Νέσου Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Μεγάλη νίκη για τον Νέστο, η πρώτη για φέτος στη δεύτερη αγωνιστική. Την προηγούμενη ο Νέστος ήρθε ισόπαλος με 1-1 και μάλιστα κατάφερε στο τέλος να ισοφαρίσει η ομάδα της Χρυσούπολης. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ 1-0, η ομάδα του Πανσεραϊκού, μεγάλη νίκη με τερματοφύλακα τον Τσομπανίδη κάτω από τα goal post για την ομάδα των Σέρων. Σήμερα είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή 4 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β και τα δύο τα παιχνίδια δυστυχώς δεν υπάρχουν τηλεοπτική κάλυψη, αλλά για όλους εσάς τους φίλους που είστε και με ακούτε
θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και μέσω Λίγκα, αλλά και μέσω Goal FM 105,1. Στη βαθμολογία, μετά από αυτές τις δύο αγωνιστικές, βεβαίως υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική δράση με τα δύο παιχνίδια που σας είπα πριν. Μαρκό με 6 βαθμούς είναι η μοναδική ομάδα που είναι πρώτη. Ελλάς Σύρου, Ολυμπιακός Βόλου, ΑΕΛ Νόβιπερ, Νέστος Χρυσούπολης από 3 βαθμούς. Πανιόνιος Άθενς Καλυθέα και Πανσεραϊκός με 3. Πανθρακικός Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' και Ζάκυθος με 1 βαθμό, αλλά και η αναγέννηση Καρδίτσας, και στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό μέχρι τώρα είναι ο Αστέρας Άκτορ. Η επόμενη αγωνιστική έχει να κάνει με τα υπόλοιπα μάτς που θα σας πω αμέσως τώρα. Ολυμπιακός Βόλου Μαρκό, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, αν και βρισκόμαστε πολύ νωρίς για να θεωρούμε ντέρμπι, αλλά επειδή είναι στη βαθμολογία κοντά οι δύο ομάδες, γι' αυτό το αναφέρω. Πανθρακικός Νίκη Βόλου, το άλλο μεγάλο παιχνίδι εδώ της περιοχής, με τον Πανθρακικό να παίζει το τρίτο εντός έδρας μάτς και μακάρι να καταφέρει και σήμερα βεβαίως, αλλά και απέναντι στην Νίκη Βόλου, μια εξαιρετική ομάδα, κάτι καλύτερο, δηλαδή να πάρει πέραν από τον ένα βαθμό που έχει μέχρι τώρα, ξεκινώντας αν γίνεται και από σήμερα. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Άθενς Καλυθέα, Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης, Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ και αναγέννηση Καρδίτσα Πανιόνιος.

0: Δηλαδή, εκτός του ότι φύγανε πάρα πολύ επιδραστικοί παίκτες σε εμάς, που τους είχαμε αρκετά χρόνια, Σκουτελιάδες, Μπερμπερίδης, που ήταν μαζί μου τουλάχιστον 4 χρόνια, εκτός αυτού αναγκάζεται να παίξει και όλα τα μάτια εκτός έδρας. Δηλαδή, το ΔΑΚ σίγουρα δεν είναι έδρα μας, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτό το γήπεδο. Προτιμούμε το Σιδηροχώρι, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι δεν υπάρχει κερκίδα. Και εδώ να κάνουμε μια έκκληση στο Δήμο ότι θα έπρεπε να βοηθήσει πάνω σε αυτό, να γίνουν κάποια γήπεδα, να μπορούμε, εφόσον θέλουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στον ομό και με βάση τον Παθραϊκό τώρα που είναι και στη Super League 2, να βοηθήσουμε και άλλες ομάδες και άλλα γήπεδα να γίνουν πιο σωστά. Για να μπορέσει και το Σιδηροχώρι να είναι πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αλλιώς το Σιδηροχώρι και αλλιώς τους Αγίους Θεοδόρους. Ναι, δυστυχώς μια τυπική απροσεξία. Συμβαίνουν αυτά. Αναγκαστήκαμε δύο παίκτες να τους αλλάξουμε από την εντεκάδα και να παίξουν άλλα παιδιά. Αλλά εντάξει, έχουμε 20 παιδιά αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και κάποιους φοιτητές να δοκιμάσουμε σε κάποιες θέσεις που χρειαζόμαστε. Και σίγουρα μικρούς, γιατί παίζουν το 2008 σε όλο το μάτς. Εντάξει, σιγά σιγά, ευτυχώς το πρωτάθλημα πήγε πίσω για μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι την έναρξή του να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή με αυτά που έχω δει φαίνεται ότι η Ξάνθη έχει ένα μεγάλο προβάδισμα συγκριτικά με όλες τις ομάδες. Μετά θα υπάρχει ένα άλλο γκρουπ και οι 4-5 ομάδες στο τέλος που θα παλεύουν για τη μία θέση που όλοι προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Κοιτάξτε, καλή εμπειρία είναι σίγουρα, αλλά όταν είναι έτοιμη η ομάδα. Έτσι. Αν αυτό το μάτι ήταν μετά από 20 μέρες, θα μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα. Και η ώρα σίγουρα κατάλληλη, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά εντάξει, εμείς θέλουμε, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασία, είμαστε στα χειρότερά μας και δεν έχουμε τα δεξιμάτα που θέλουμε. Είμαστε μια αθλητική ομάδα, αλλά είμαστε ανέτοιμοι αυτή τη στιγμή. Και λόγω τη ιδιωτερότητα του νομού, που είναι πολλοί φοιτητές και λόγω των εξόδων δεν μπορούμε να του φέρουμε νωρίς, δυστυχώς το κύπελλο αστικών ήταν σαν ένα φιλικό για μας. Το πρωτάθλημα βέβαια ελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί καθυστερεί, ευτυχώς πήγε πιο πίσω και πιστεύω ότι 11 του μηνός θα είμαστε πανέτοιμοι.
1: Πριν μια εβδομάδα έπαιξε Πανταρκικός εδώ, 4 η ώρα. Δεν πήγα στο μάτς γιατί ήξερα ότι με αυτή τη ζέστη ούτε γκολ τα μπουν, τα παιδιά τα ζοριστούν πάρα πολύ και θα είναι ένα μαρτύριο. Αλλά δεν το βλέπουμε σαν δικαιολογία. Είναι δύσκολη η ώρα με τις θερμοκρασίες. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Εμείς έπρεπε πάση θυσίας να περάσουμε λόγω πρεστής και το ονόματος που έχουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να διαβρύνουμε το και το σκορ και τα λοιπά. Είναι όμως τώρα ένα δεκαήμερο, επειδή πρόσφατα είχαμε πριν 4 μέρες και ένα φιλικό με Ορφάνη και τώρα μας έπεσε και το κύπελο, γιατί χάσαμε ένα φιλικό στο μεσοδιάστημα και μας λίγο χάλασε την ροή και την εγκύμναση που θέλαμε να έχουμε. Και είναι γεγονός ότι τώρα 10 μέρες ή μάλλον μία εβδομάδα δεν παρουσιάζουμε και τόσο καλό πρόσωπο, δεν παίζουμε τόσο καλή μπάλα. Δημιουργούμε όμως ευκαιρίες. Είδατε ότι μπορούσε να γίνει και 0-3 άνετα. Είχε μία ευκαιρία Σιδηροχώρι στο τέλος. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ήθελα να αντίδραση του τερματοφύλακα και το Σιαματά. Το χρειαζόταν και αυτός αυτό να ανέβει, γιατί δεν έχει παιχνίδια. Να τον δούμε και αυτόν την ποιότητά του και το χρειαζόμασταν και αυτό. Ευτυχώς τελείωσαν όλα καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί προηγούμενα φιλικά δυστυχώς είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είναι έξω ο Σπυρόπουλος, είναι ο Ντάβιντ έξω, παίκτες βασικοί. Και εμπειράζει λίγο κατάσταση στην ενδεκάδα. Εγώ όμως πιστεύω σε όλα τα παιδιά, πιστεύω στη δουλειά. Δεν με γεμίζει η εμφάνιση, αλλά με γεμίζει προσπάθεια, σοβαρότητα, το τρέξιμο, ευκαιρίες που κάνανε, είχαμε και δύο δοκάρια. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε. Είναι έκπληξη, δεν τους είδα, δεν έτυχε την ώρα και την προπόνηση που είχα και τα φιλικά που κάναμε κι εμείς να πάω να τους δω από κοντά. Ήταν έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο φρέσκοι ασχέτως που ξεκίνησαν πιο αργά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι εμείς τώρα είμαστε στη κορύφωση της κούρασης της προετοιμασίας μας. Και διαχειρίστηκε με τη ζέστη το πρώτο μήχρονο, αν δείτε λίγο και τα ράουτ και τα εκτελέσεις φάουλ και όλα αυτά, το πήγαινε λαού το παιχνίδι, μας έκοβε το ρυθμό που εμάς μας εμπείραζε αυτό. Γιατί θέλαμε γρήγορα να σκοράρουμε, να ανοίξουμε το παιχνίδι. Το διαχειρίστηκαν πολύ καλά. Έχουμε στο Σιδηροχώρι, στο φίλο μου το Σπύρο, ό,τι καλύτερο και σε όλους μους φίλους εκεί, γιατί ξέρετε ότι παλιά ήμουνα, δούλεψα εκεί. Εύχομαι να σωτούνε φέτος. Παιδιά, προχωράμε. Εντελώς από το μηδέν, ούτε ένας παίκτης περσινός. Και εντάξει, δεν το λέμε εμείς σαν δικαιολογία. Τα παιδιά.
2: Παίζει ρόλο όμως και αυτό.
1: Εννοείται ότι παίζει ρόλο, το ισχύει για όλες τις ομάδες αυτό. Όχι μόνο για τη δικιά μας που μιλάμε, ούτε για ένα περσινό παίκτη. Είναι εντελώς καινούρια ομάδα. Και τα παιδιά, άμα δείτε, είναι νεανικά. Έχουμε 2006, 2-3 άτομα, 2-8, 2-7. Δηλαδή, έχουμε 6 πολλούς νέους παίκτες. Λίγο μας λείπει η εμπειρία. Λίγο μας λείπει εκεί η εμπειρία. Και παιδιά, θα έπρεπε εκεί να είναι λίγο πιο έξυπνα, να μην πέφτουμε σε παγίδα και να παίζουμε, όταν μας παίζουν πολύ σκληρά, να το πάμε στο πολεμικό. Πρέπει να τρέχουμε, να παίζουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, να έχουν ταλέντο. Θέλει λίγη υπομονή, να πάρουν λίγο εμπειρία και όλα τα πάνε καλά. Αυτό έδειξαν όλα τα φιλικά και ακόμα και αυτά που δεν παίξαμε καλά, ας πούμε, όπως και σήμερα και προχτές. Εγώ που δούλευα, αυτό προσπαθώ να κάνω, θα προσπαθήσω και με αυτά τα παιδιά αυτό να το κάνω. Μ' αρέσει να παίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις ή τουλάχιστον να μην χάνεις. Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να πάρουμε αποτελέσματα και όταν μας έρχεται η ευκαιρία και μπορέσουμε να παίζουμε και ελκυστικό ποδόσφαιρο επιθετικό με πολλές ευκαιρίες. Φετινή χρονιά είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε πώς είναι τα πράγματα στο όμιλό μας. Λογική λέει, βάσει νέας ομάδας, βάσει budget, βάσει αυτά που γίναν πέρσι, βάσει όλων αυτά που γίνεται, λογική λέει, ξέρω εγώ, τέταρτο-πέμπτη θέση. Ναι. Ό,τι συμβεί πιο κάτω, θα είμαστε πρώτα εγώ υπεύθυνος και θα είναι αποτυχία για μένα. Ό,τι γίνει κάτι καλύτερο από το τέταρτο-πέμπτη θέση, σίγουρα για αυτά τα παιδιά θα είναι επιτυχία και για μένα και για τη διοίκηση που έτσι αυτή την ελληνική ομάδα.
2: Ακούσατε τις δηλώσεις του Ζόραν Στόινοβιτς τελευταίος και του Σπύρο Κουτσογιάννη. Επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, δεν με ακούγατε δηλαδή, στην ουσία χάσατε το γεγονός ότι η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου απέναντι στην Καβάλα για το παιχνίδι κυπέλου Εραστεχνών, με συγχωρείτε, για την πρώτη φάση, παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλά η Δόξα, παίζοντας ένα καλό ποδόσφαιρο. Θα κρατήσω μόνο το δεύτερο ημίχρονο, περισσότερο τουλάχιστον, όχι το άλλο δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε, αλλά και να μην το αναλογίσουμε στα θετικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Σπύρου Κουτσογιάννη παρουσίασε ένα καλύτερο επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Καβάλα, που το ανέφερε και ο Κουτσογιάννης, το ακούσατε κιόλας, ότι το γεγονός ότι η ομάδα του Σιδηροχωρίου παίζει με την Καβάλα, νομίζω είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το τέρμα το πέτυχε στο 27ο λεπτό ο Χασάνογλου, είχε και δύο δοκάρια η ομάδα της Καβάλας και θα μπορούσε με λίγη τύχη και με καλύτερη προσέγγιση στη τελική φάση ο Παπαδόπουλος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 85 και μετά να οδηγηθούν οι δύο ομάδες στην διαδικασία των πέναλτι και εκεί θα έλυναν τις διαφορές τους. Δεν έγινε αυτό. Η ομάδα της Καβάλας κατάφερε να πάρει και να κρατήσει το 1-0 υπέρ της μέχρι το τέλος και βεβαίως να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Αυτά όσον αφορά το μάτς ανάμεσα στην Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και στην ομάδα της Καβάλας. Το παιχνίδι αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε, την Τετάρτη. Ένα άλλο παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε είναι αυτό ανάμεσα στην Αμισό και στον Απόλλων Παραλιμνίου, με τον Απόλλων Παραλιμνίου να βγαίνει νικητής, να βγαίνει νικητής και σκοράροντας και μάλιστα αρκετά γρήγορα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Πήραν το φύλλο αγώνα το νικητήριο. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του Απόλλων Παραλιμνίου που πήρε και αυτός το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ένα άλλο παιχνίδι που έγινε Την Κυριακή έγινε αυτό το παιχνίδι. Το Σαββάτο έγινε το παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στον Ορφέα Ελευθερούπολης και στην ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Θράκης. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των των παικτών της Ελευθερούπολης, των παικτών του κυρίου Καζεπίδη. Ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά ισορροπημένο. Και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να κρατήσουν τα μετόπισθεν όσο γινόταν καθαρά, χωρίς εννοώ να εισβάλλει ο αντίπαλος. Σε ένα μεγάλο σημείο το κατάφεραν και το κατάφεραν πάρα πολύ καλά, παρότι η ομάδα της Ελευθερούπολης στα πρώτα λεπτά κατάφερε να κερδίσει πέναλτι. Πέναλτι το εκτέλησε ο Αναγνωστόπλος, αλλά ο Αραμπατζής κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα στο 0, δηλαδή αρκετά νωρίς. Κάτι που δεν κατάφερε να το κάνει προς το τέλος με τέρμα του Γκαϊδαζή. Θα μπορούσε η ομάδα της Θράκης, η ομάδα της Ξάνθης, η Αθλητική Ένωση Θράκης, εάν ήταν πιο εύστοχος ο Τσακυρίδης να κάνει το 0-1 τότε, πριν δηλαδή βάλει ο Γκαϊδατζή στο τέρμα στο 75ο λεπτό, αλλά η μπάλα για κακή του τύχη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι η ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση για το κύπελο Έραση Τεχνών. Πάμε να κάνουμε λίγο μια διακοπή.

0: Το Σάββατο είχαμε και το μάτς ανάμεσα στο ναό Ξάνθης και στην Ορεστιάδα, στον Ορέστη Ορεστιάδα. Τελικό σκορ 5-0. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο η θέση μας, να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι πρέπει να αναφερόμαστε σε ομάδες β' τοπικού, χωρίς, όχι β' τοπικού, α' τοπικού, χωρίς να κερδίζουν, κάτι που δεν θα κάνουμε αργότερα, θα σας εξηγήσω γιατί. Και μάλιστα όταν οι ομάδες του α' τοπικού προσπαθούν πάρα πολύ, κρατάμε αυτό. Κάτι τέτοιο έγινε και στο παιχνίδι με την Ξάνθη, Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης με τον Ορέστη Ορεστιάδα. Ένα παιχνίδι που από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος κυριάρχησαν οι παίκτες του Ανιφαντάκη. Είχαν τον έλεγχο, αλλά τις δύο μεγάλες ευκαιρίες τις είχαν οι φιλοξενούμενοι με έναν παλιό παίκτη του ΑΟΚ, τον Λαζαρίδη, ο οποίος του δόθηκε και η επιτυακή φανέλα από τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, τον Παύλο τον Δάγκα, στο ημίχρονο. Μια πολύ όμορφη στιγμή, όσοι βρέθηκαν εκεί και τη ζήσανε, και βεβαίως πήρε το θερμό χειροκρότημα από όλους που παρευρέθηκαν στο ιστορικό γήπεδο του ΑΟΚ. Μια τρομερή και με μεγάλη συγκίνηση στιγμή και για τον Λαζαρίδη, αλλά νομίζω και για την ομάδα του ΑΟΚ, που ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν από την αρχή στο σύλλογο, δηλαδή όταν ο ΑΟΚ στην ουσία επανασυστήθηκε, ήταν εκεί και πάλι και συστήθηκε στα θρακιωτικά δρόμηνα του ποδοσφαίρου. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, το είπαμε και πριν, ότι ο ΑΟΚ ήταν αρκετά καλύτερος από τους, πολύ καλύτερος μάλλον, από τον Ορέστη σε όλες τις γραμμές. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν σε πολύ μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου να κρατήσουν πολύ καλά τις γραμμές κοντά τους, και από την επίθεση κέντρου και άμυνα, με αποτέλεσμα να φράξουν για πολλή ώρα τις κάθετες μπαλιές προς το Ράνο και στον Γκέκα, αλλά μέχρι το 37ο λεπτό, που εκεί ο Ράνος κατάφερε με δύο τέρματα και ένα ο Χασάνογλου να βάλει την ομάδα της Ξάνθης και να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια με το 3-0. Και νομίζω από την στιγμή που πέτυχε το πρώτο γκολ η ομάδα της Ξάνθης με την κεφαλιά του Ράνου και έπειτα από καταπληκτική σέντρα του Ορφανίδη, έχω την εντύπωση ότι και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ξέραμε, χωρίς να μειώνω τη θέση και την ομάδα της Ορεστιάδας, που παρουσιάστηκε αρκετά καλή, αξιοπρεπέστατο το σύνολο που έκανε ο Εμίλ Ωνάς. Από εκεί και πέρα όμως φάνηκε με το πρώτο τέρμα ότι θα έρθουν και άλλα όσο περνούσε ο καιρός, κάτι που έγινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, για να έρθει το δεύτερο ημίχρονο με τον Ψεματά 47ο λεπτό να πετύχει το 4-0, και ουσιαστικά τελείωσαν τα πάντα. Ο Γκέκας ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή έκανε το 5-0 μετά από ένα πολύ ωραίο passing game έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στην ουσία θα μπορούσα να πω ότι χάθηκε η μπάλα, με τελικό αποδέκτη τον Κοσμά τον Γκέκα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ωραίο το τελείωμα, και βεβαίως ανοίγει λογαριασμό τον γκολ και ο Κοσμάς για φέτος. Θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ανιφαντάκη και του Μιλωνά, και ερχόμαστε και πάλι σε λίγο εδώ.
1: Λοιπόν, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ο κόσμος νομίζω ότι μένεται ικανοποιημένος. Σοβαρή ομάδα από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Είχε πλάνο, έδειξε ότι είχε διάθεση να πετύχει και περισσότερα γκολ. Θέλω να μας πείτε τις πρώτες εντυπώσεις από αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το 26-27.
2: Ναι, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Και αυτό που ήταν κυρίαρχο για μας, γιατί γνωρίζουν οι παίχτες ποια ομάδα παίζουμε, ήταν όπως είπατε να είμαστε σοβαροί. Αγωνιστικά πειθαρχημένοι και να μπορέσουμε να. Αυτό το παιχνίδι προσφερόταν για να μπορέσουμε να διασπάσουμε μια άμυνα που ήταν μας περιμένει στο αμυντικό της τρίτο. Καλές συνεργασίες, θεωρώ. Έτσι, καλή κατεύθυνση στο παιχνίδι μας. Πολύ σοβαρή. Προφανώς χρειαζόμαστε και άλλη δουλειά και δεν σταματάει η δικιά μας δουλειά, γιατί είναι η έκτη εβδομάδα που τελείωσε. Έχουμε ακόμη σχεδόν τέσσερις εβδομάδες για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην έναρξη. Εντάξει, είναι το σκορ τα λέει όλα προφανώς, αλλά εμάς η δουλειά συνεχίζεται, γιατί ο στόχος είναι ο δικός μας άλλος και θα πρέπει όλοι μας να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Είναι δύο κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά για μένα. Είναι η νοοτροπία, γιατί ξαναλέω ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να είμαστε σε αυτή την ομάδα όλοι και θα πρέπει να είμαστε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Το κρατάω αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που κρατάω, είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα στο γήπεδο μας με αντιπάλους. Προφανώς αυτός είναι αντίπαλος μικρής κατηγορίας, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη συνθήκη θα συναντήσουμε στο γήπεδο μας και αυτό θα πρέπει εμάς να γίνει καλύτερο το παιχνίδι μας, να βρούμε ακόμη περισσότερους καλύτερες συνεργασίες και να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα δυνατά μας σημεία, που είναι οι παίχτες μας, που είναι το γήπεδο. Και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε και την ικανότητα και την πίστη στη δουλειά. Εμείς έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας και θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι σε ένα μήνα. Είχαμε προγραμματίσει ότι θα παίξουμε 27 Σεπτέμβρη, δυστυχώς πάει δύο εβδομάδες μετά. Θα συνεχίσουν πλέον αγωνιστικές εβδομάδες καθαρά με παιχνίδια φιλικά. Έχουμε Σάββατο φιλικό στην Καβάλα, να το τεστ. Θα πάρουμε και από εκεί πάρα πολλά συμπεράσματα. Επίσης, 27 του μήνα. Συνεχώς θα μπούμε σε αγωνιστικές εβδομάδες, σε ρυθμούς αγωνιστικής εβδομάδας, ώστε να είμαστε πανετοιμοί 10 Οκτώβρη. Υπομονή, είμαστε κι εμείς ανυπόμονοι να πούμε στο γήπεδο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η δουλειά και η ημερομηνία που πρέπει να αρχίσουμε.
3: Έτσι ακριβώς. Η ομάδα μας ξεκίνησε από πέρσι με το βασικό κορμό, που μια προσπάθεια με νέα παιδιά. Φέτος έχουν περισσότερες εμπειρίες. Ενισχύθηκε με 2-3 έμπειρους ποδοσφαιριστές. Νέα είναι η ομάδα. 8-9 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ξεκίνησαν στη βασική δεκάδα, είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, η ομάδα το έχει, συγχαρητήρια και εύχομαι φέτος να πάρει την άνοδο. Για μας ήταν εμπειρία αυτό το παιχνίδι, κερδίσαμε πολλές εμπειρίες. Μια ομάδα που είναι σε άλλη κατηγορία, παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Μας έβαλε κάποια προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να τα λύσουμε και να τα δουλέψουμε στην προπόνηση. Αυτά τα οποία λέμε να βγουν στην προπόνηση, φέτος θα πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και στο πρωτάθλημα που είναι αλφατοπικό. Και πιστεύω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Έτσι ακριβώς, εντάξει, και ωραία, είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας της ομάδας. Θα πρέπει να παλεύει όλα τα παιχνίδια, όποιας κατηγορίας και αν είναι η ομάδα που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό φάνηκε, πιστεύω, στα 30 πρώτα λεπτά, γιατί είχαμε τη συγκέντρωση, πιέσαμε την ομάδα του ΑΟΚΣ. Φάγαμε κάποια γκολ, δεχτήκαμε κάποια γκολ τα οποία ήταν, πιστεύω, από λόγο απειρίας. Αλλά παρόλα αυτά το παλέψαμε ως το τέλος και αυτό θα κάνουμε και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΕΒΡΟ. Άποψή μου είναι ότι φέτος η ομάδα του ΑΟΚΣ θα την πάρει, χωρίς να θέλω να δικήσω τις άλλες ομάδες. Βλέπω ότι είναι πολύ επικίνδυνη σε σχέση με την περσινή χρονιά και παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες ομάδες και νομίζω ότι φέτος είναι το φαβόρι για να βγει στην επόμενη κατηγορία.
0: Αυτά ήταν που ακούσατε μάλλον στο τέλος του παιχνιδιού από τις δηλώσεις των δύο τεχνικών, δηλαδή τον Κώστα Αρυφαντάκη στην αρχή και στο τέλος ακούσατε τον Παναγιώτη Μιλωνά, τον προπονητή του Ορέστη Ορεστιάδα, που βεβαίως εξέφρασε ο τελευταίος, δηλαδή, το γεγονός ότι κατά τη δικιά του άποψη η ομάδα της Ξάνθης θεωρείται δικαίως από πολλούς το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Το επόμενο που θα σχολιάσουμε είναι και θα αναλύσουμε περισσότερο είναι το μάτς ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου και τον Μέγα Αϊτό Ορφανίου. Μιλάμε και λέμε πάντα και σχολιάζουμε πάντα αυτά που έγιναν όσον αφορά για το κύπελο Έραση Τεχνών, που έγιναν παιχνίδια χτες, ολοκληρώνεται αν πάνε όλα καλά την Τετάρτη με το κύπελο, με το μάτς Δόξα Βόλακας με τη Δόξα Δράμας, θυμάμαι καλά. Το μάτς που σας είπα πριν, δηλαδή Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Μέγας Αετός Ορφανίου, έγινε στο γήπεδο του Ιάσμου, παρουσία αρκετών ανθρώπων, κοντά στα 300 άτομα, ήταν γεμάτες κερκίδες, αλλά και κάτω από αυτές είχε κόσμο, και βεβαίως πέραν από αυτό είχε κόσμο και από τις δύο πλευρές που στην ουσία έζησαν αρμονικά ένα εξαιρετικό μάτς, από την έκβαση που είχε, από το συναισθηματισμό, από την αγωνία, και νομίζω και έχω την εντύπωση ότι όλοι στο τέλος, μα όλοι στο τέλος, οι περισσότεροι τουλάχιστον και κυρίως οι άνθρωποι του Ιάσμου, έφυγαν ευχαριστημένοι αφού μπόρεσαν και παρακολούθησαν μια ματσάρα, πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Ξεκίνησε η ομάδα του Ορφανού με την περισσότερη κατοχή, να κρατάει περισσότερο την μπάλα. Είχε κάποιες καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα του μάτς και κατάφερε στο 7ο λεπτό με κοντινή προβολή, πλασέ δηλαδή, του Γιώργου του Λίτσκα, να κάνει το 0-1. Λίγο αργότερα και μέχρι να ξεζαλιστούν οι παίκτες του Καζάκη και μετά από το γρήγορο τέρμα που δέχτηκαν, ο Μέγας Αϊτός έφτασε για να διπλασιάσει τα τέρμα, χωρίς ωστόσο μια κλασική ευκαιρία, αλλά έφτανε πιο εύκολα στα καρέ του τερματοφύλακα του Ιάσμου, και αυτό είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο έτσι 20 λεπτό μέχρι να ξαναέρθει σε καλή θέση μάχης ο Μέγας, από εκεί πέρα ο Ιάσμος πάτησε καλύτερα, είχε καλή λειτουργία μπάλας από το build-up μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Νομικού, και κατάφερε με ένα εξαιρετικό τέρμα του Τζατζανά έξω από τη μεγάλη περιοχή, καρφώθηκε στο γάμα του Νομικού, και βεβαίως ήταν το 1-1, έγινε το 1-1 δηλαδή, με εξαιρετικό σουτ του Τζατζανά. Το λέω και πάλι, εάν δεν ήσασταν στο γήπεδο, μπείτε στο κανάλι της Λίγκα και δείτε το. Νομίζω ότι θα σας πέσει το σαγόνι που λέμε. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Από εκεί πέρα, και πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, δεν πρόλαβα δηλαδή να χαρούν τον πανηγυρισμό και αυτή την κολάρα που έβαλε ο Τζατζανάς, και πάλι ο Λίτσκας ήταν ο δράσης και έβαλε και πάλι το Ορφάνι μπροστά στο σκορ με 1-2, και μετά από κάποια έτσι διαδοχικά λάθη που έγιναν από την δεξιά πτέρυγα της αμυντικής λειτουργίας του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου, ο Καζατζίδης έδωσε έτοιμο γκολ στο Λίτσκα, κοντά αυτός, ψύχρεμος, άλλωστε μιλάμε για έναν εξαιρετικό παίκτη όπως είναι ο Γιώργος Ολίτσκας, δεν θα μπορούσε να χάσει αυτό το γκολ. Ο Ιάσμος είχε δύο πολύ καλές στιγμές στο μάτς, σε σουτ και του Τσανάκογλου αλλά και του Νετζατή, και αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους, μιλάω για το 1-2 υπέρ το Ορφάνι, του Μέγα ή του Ορφανού όπως λέγονται. Το δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον στην αρχή του, ήταν εντελώς διαφορετικό με το πρώτο 45 λεπτό. Δηλαδή είδαμε έναν Ιάσμο αρκετά δυνατό να μπαίνει και να πιέζει, ο Τσανάκογλου να είχε μια πολύ καλή στιγμή μέσα από τη μεγάλη περιοχή, και όσο περνούσαν τα λεπτά φαινόταν ότι κάτι καλό θα συμβεί υπέρ του Ιάσμου. Για λίγο το ξεχάσαμε αυτό, διότι το Ορφάνι παραλίγο να βάλει και το τρίτο γκολ και να τελειώσουν όλα. Αλλά ο Ίασμος κατάφερε μετά από ένα συγκλονιστικό κόρνερ, και μιλάω από τον Τζατζανά που ήταν από τους κορυφαίους, να στείλει την μπάλα με καραμπόλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί μόνος του ο Τούφας με προβολή θα κάνει το 2-2. Και να πούμε, ο Τούφας ότι μπήκε πριν από 5 λεπτά ως αλλαγή. Άρα χρυσό σκόρερ, και βεβαίως η αλλαγή του Καζάκη έφερε καρπούς. Και έφερε καρπούς και η άλλη η αλλαγή του Καζάκη, του Βλάση, του προπονητή του Ιάσμου εννοώ, διότι ο Οδυσσέως που μπήκε και αυτός σαν αλλαγή, ένα λεπτό αργότερα κέρδισε το πέναλτι για τον Ιάσμο. Και όταν η μπάλα καίει, όπως εκείνη τη στιγμή, ο Νετζατή πήρε την μπάλα, την έβαλε στο σημείο του πέναλτι, ψύχρεμο το σουτ, 3-2, ολική ανατροπή, και βεβαίως μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στις κερκίδες του Ιάσμου. Βεβαίως, για να είμαστε και ακριβείς, και από την άλλη πλευρά, πρώτον, στη συνέχεια χάθηκαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μπορώ να σου πω και τρεις, από τον Τίτη αλλά και από τον Γαβρίλ, που θα μπορούσε κάλλιστα το μάτς είτε να οδηγηθεί στην παράταση είτε στα πέναλτι, όχι στην παράταση, στα πέναλτι, είτε να πάρει και ακόμα και την νίκη, αλλά ήταν άστοχη. Έτσι εμείς μένουμε στο γεγονός ότι η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου πήρε την νίκη και παράλληλα πήρε και το πολυπόθητο εισιτήριο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που μας έκανε ο Βλάσης ο Καζάκης, ο προπονητής του Ιάσμου, στην κάμερά μας.
4: Πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα. Το αποτέλεσμα θετικό, τα συμπεράσματα τα περισσότερα θετικά. Θεωρώ ότι έχουμε να βελτιώσουμε μερικά πραγματάκια. Πρέπει έτσι να δουλέψουμε για να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Δύσκολος αντίπαλος σίγουρα, παραπάνω κατηγορίας, με βλέψεις, και μας δίνει έτσι και ένα μεγάλο, πώς να το πω, μια τονωτική ένεση έτσι, ψυχολογίας, το ότι μπορέσαμε και καταφέραμε και κερδίσαμε έναν αντίπαλο που έχει έτσι καλούς παίκτες και καλή ποιότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στα πρώτα 15-20 λεπτά έχει μια κυριαρχία ο αντίπαλος, χωρίς βέβαια να μετουσιωθεί σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι τα γκολ που φάγαμε ήταν λίγο εύκολα και κρύα, να το πω έτσι. Σημασία έχει αυτό που είπες, ότι δείξαμε ότι έχουμε δυνάμεις και πρέπει να δώσω τα εύσημα στους παίχτες, γιατί 4 εβδομάδες έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά και το αποτέλεσμα φάνηκε στη διάρκεια που είχαμε στο παιχνίδι μας. Ναι, αν αναλογιστούμε το ότι έχουμε καταφέρει και τα τελευταία χρόνια και το υλικό που έχουμε φέτος στην ομάδα, οι στόχοι δεν μπορεί παρά να είναι οι ίδιοι. Ο θεσμός αυτός είναι καινούργιος για μας. Πρώτη φορά συμμετέχει η ομάδα μας, ήταν το πρώτο μας παιχνίδι και σίγουρα ήταν μια τεράστια εμπειρία και για τους παίκτες, μερικοί δεν το είχαν ξαναζήσει, και για όλους εμάς σαν ομάδα να συμμετέχουμε σε μια πανελλήνια διοργάνωση, και περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια.

Είναι μεγάλη στιγμή. Είναι μεγάλη στιγμή για τον ίασμο απέναντι σε μια ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως είναι ο Μέγας Αητός Ορφανού, να παίρνει την πρόκληση. Ξέχασα να αναφέρω ότι η ομάδα της της Καβάλας παρουσιάστηκε με 6 μείον παίκτες, δηλαδή 6 απουσίες σημαντικές, θα μπορούσα να πω. Τώρα, είμαστε προς το τέλος και βεβαίως εδώ θα σχολιάσουμε ότι ενδεχομένως απευχόμαστε να γίνει στην ομάδα της Δράμας, της Δόξας Δράμα. Η Δόξα εδώ και καιρό, όχι τώρα, απλώς τώρα νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ και τώρα έχει θέμα με τον μπαν. Το μπαν, για να εξηγήσω, είναι το γεγονός ότι χρωστάει κάποια λεφτά στην UEFA και πρέπει να τα δώσει. Και βεβαίως υπάρχει και μία συνεχόμενη χτύπησε το καμπανάκι που την UEFA, που στην ουσία σου λέει έλα να πληρώσεις για να μην έχεις πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει μερικά 24 ώρα μακριά, μάλλον όχι μερικά, 2 maximum, για να καταφέρει η ομάδα της Δόξας Δράμας να βρει τα λεφτά, που είναι αρκετά όπως και να το βάλει κανείς, είναι κοντά στις 100.000, μπορεί και παραπάνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Πέρα από αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό, και όταν μιλάμε για μια ομάδα που παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν παίζει σε μεγάλο επίπεδο, άρα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, παρότι είναι ένα εθνικό πρωτάθλημα, τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Άρα θα πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για να μην αποχωρήσει η ομάδα της Δόξας Δράμας, γιατί προς αυτό το σημείο θα φτάσουμε, φίλοι μου. Δηλαδή θα φτάσουμε αυτή η ιστορική ομάδα να μην μπορεί να εκδώσει τα δελτία για να παίξουν το μάτς με το Βόλακα για το κύπελο ερασιτεχνών. Δηλαδή προφανώς και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η παράταση του παιχνιδιού, προκειμένου να βρεθεί λύση. Μπορεί και ακόμα τώρα που μιλάμε, που γίνεται εκπομπή, στις παραπέντε δηλαδή, μπορεί να έχει βρεθεί λύση για τη Δόξα Δράμας. Μπορεί και όχι. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε δυστυχώς τα μαντάτα δεν είναι σε καλό δρόμο και μιλάμε ότι η ομάδα θα αποχωρήσει πρώτον από τη ΓΑΜΑ Εθνική και μακάρι να μην έχουμε δυσάρεστα πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό σωματείο. Τώρα θα μου πει κάποιος, ιστορικό σωματείο, αλλά πρέπει να αφήνει ανεξόφλητους λογαριασμούς των περασμένων χρόνων. Όχι βέβαια. Θα μου πει κάποιος άλλος, γιατί διαβάζω και τα σχόλιά σας, που λένε η προηγούμενη διοίκηση να συμβάλλει και να πληρώσει και να πάει στα δικαστήρια και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουμε μπει και σε αυτή την σε αυτό το διάλογο, όχι εμείς ως Λίγκα και ως Goal FM 105,1, αλλά θέλοντας και μη παρακολουθείς. Δεν θα μπορούσες να μην παρακολουθείς τα γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα που γίνονται στη Δράμα. Μακάρι μέχρι την Τρίτη, δηλαδή μέχρι και αύριο, να λυθεί όλο το πρόβλημα αυτό, να βρεθούν τα λεφτά και έτσι η ομάδα της Δόξας Δράμα να, σε πρώτη φάση, να παίξει στο κύπελο ερασιτεχνών που είναι με τον Βόλακα και μετά σε δεύτερη φάση να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εάν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την ομάδα της Δράμας και αυτό είναι από τα λυπηρά στοιχεία αυτού του Σαββατοκύριακου. Βέβαια θα μου πεις, δεν το ήξερα, το είπαμε και πριν, το ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό και γι' αυτό όταν ήρθε ο Βρούτσης στη Δράμα την προηγούμενη εβδομάδα του τέθηκε το κομμάτι αυτό με το μπαν, δηλαδή από την UEFA, δηλαδή
να γίνει κάτι, ούτε ώστε να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Ο Βρούτσης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με τον Μπάν ιδίως, αλλά τους υποσχέθηκε για το γήπεδο ότι θα γίνουν κάποια έργα.

Οδεύουμε προς το τέλος. Μπαλίτσα Live και σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η μέρα όμως και η δράση δεν ολοκληρώνεται, διότι στις 5 η ώρα όλοι εσείς και της Λίγκα αλλά και του Goal FM 105,1 θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το match ανάμεσα στον Πανθρακικό και στον ΠΑΟΚ Β. Στις 5 η ώρα θα κάνουμε μια σύνδεση πιο νωρίς από το ΔΑΚ. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα που μαζί με το Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς ολοκληρώνουν την δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Άρα με λίγα λόγια,

0: Ενώ τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα και μου λένε ότι...
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Basketball Show. Σας εύχομαι ό, το καλύτερο, να είστε καλά όλοι σήμερα στις 5, Παθρακικός ΠΑΟΚ Β, από τη Λίγα και βεβαίως από το Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή, όχι. Θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001.

0: υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μέσα τη μετρητή. Οι καλύτερε τιμέ τη αγορά σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευά Πέτρο από το 1999 με όλε τι απαραίτητε περιβαλλοντικέ άδειε και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σα. Σκράπ Παρασκευά Πέτρο 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Λίγο μετά τις 3.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο.

0: μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αγνή.
3: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
2: Και τώρα, Αγνή.
3: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
1: Τέλεια.
0: Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο facebook στο inbox σταθμού προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις για αξίες επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Αγαπητέ ραπτόπουλε, αν βαριέσαι να κάνεις εκπομπή το μεσημέρι και θέλεις συνέχεια να προσβάλλεις το κόκκινο για να αποδείξεις εμάς ότι είσαι κάποιος, κάνεις μεγάλο λάθος, καλύτερα να σηκωθείς να φύγεις και να φύγεις στο κόκκινο να κάνει εκπομπή μόνος.
1: Μετά από 25 χρόνια, φίλε, δεν θέλω να αποδείξω τίποτα πραγματικά. Στο λέω δηλαδή με κάθε ειλικρίνεια που με διακρίνει. Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα ούτε σε σένα ούτε σε κανένα βρωμιάρι από κάτω που έχει αντίθετη άποψη μαζί μου. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Θες να μιλήσουμε για το όνομα της καρδιάς σου?
1: Δεν έχει ο καρδιά.
0: Μπορώ να πω ότι θέλω.
1: Πες ότι θες. Κι εγώ ναι. Μικρή ομάδα.
0: Ένα. Λέω ότι είδα, τι πιστεύω και όχι τι θέλετε κάποιοι να βλέπουμε.
1: Έλα, ας το παραμύθι, τον πρόλογο λέγε.
0: Δεν είναι πρόλογος.
1: Ας τον πρόλογο.
0: Η αλήθεια είναι. Έχουμε αλλίωση αποτελέσματος.
1: Λες.
0: Βεβαίως. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Κάρτας, δεύτερη κίτρινη στο γέννη που δεν δόθηκε και απευθείας κόκκινη στο σαφύρι που επίσης δεν δόθηκε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό που έλεγες, ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να επηρεάζουν ξένους διαιτητές.
1: Το ρεπορτάζ που έχω από τη Νέα Δημοκρατία
0: δεν αμφισβητώ.
1: Περίμενε λίγο για να μάθουν και τα παιδιά που ακούνε από κάτω και οι κυρίες, αν υπάρχουν κυρίες. Το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία που ξέρω από την προηγούμενη εβδομάδα, το έγραψα, το είπα, ρίσκαρα και δικαιώθηκα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα ήθελαν ποτέ οι νεοδημοκράτες οχλαγωγία και νέο ξύλο μεταξύ των οπαδών και οχλαγωγία εναντίον του Σαββίδη κτλ.
0: Κάποιες ομάδες που
1: πιστεύουν. Να ξέρεις ότι ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη έχει τις καλύτερες σχέσεις που είχε ποτέ.
0: Εδώ και καιρό.
1: Που δεν είχε καλές σχέσεις. Αυτός ο κοντός ο Παπαμημίκος.
0: Έχουν αποκατασταθεί.
1: Έβαλε τον Ανιψιά εκεί, τα βόλεψε τα έργα. Ο επικοινωνιολόγος είπε το Μητσοτάκη 75% είναι πάγκο, μην ασχολείσαι με τους άλλους, είναι λιμά οι άλλοι, όπως το λέω.
0: Στις εκλογές θα φανεί αυτό.
1: Ρε κόκκινε, σου λέω τι ξέρω. Τώρα άμα
0: δεν
1: ο λαός του Άρη και του Ηρακλή κατατροπώσει το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, κάντε το. Εγώ άλλο σου λέω. Ο επικοινωνιολόγος του Μητσοτάκη λέει μην ασχολείσαι με άλλους, 75% η μάω, οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι. Καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πάμε στο μάτς.
1: Περίμενε πριν το μάτς. Περιραίωσε ο ατμόσφαιρα να λέει ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάσει το παιχνίδι. Τρέμανε. Οχλαγωγίες. Όπως τρέμανε το 2002 σε ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην έκθεση που κάψαν τον Παναθηναϊκό εδώ. Αφήσαν τον Πασινά με 10 παίκτες με το Σάντος ο Παναθηναϊκός 4-1. Τι που κλαίνε που τους λένε η υπερηφάνεια του Βορρά, οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Λοιπόν, οι δε Αργιανοί αποδείξαν εχθές πόσο μικρή ομάδα είναι.
0: Ένα-ένα.
1: Θα πάρουμε ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Θα στα πω εγώ ένα-ένα τα έργα. Η μικρή ομαδούλα του Άρη. Περίμενε λίγο, ρε συνάδελφε, να ολοκληρώσω. Η μικρή ομαδούλα του Άρη και ο δίθεν κλαψιάρης ΠΑΟΚ που κλαίγει για να πάρει. Αυτοί είμαστε εδώ πάνω.
0: Δέχεσαι.
1: Ναι.
0: Για αυτά που είπα για τις κάρτες. Ότι υπάρχει δεύτερη.
1: Ναι, το δέχομαι, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε για το γκολ. Πέναλτι είναι, χτυπάει στο χέρι του Φαμπιάνο.
0: Είναι πέναλτι. Και υπάρχει και δεύτερο.
1: Καλά να πάθει ο
0: και υπάρχει και δεύτερο.
1: 35 χρόνο το Φαμπιάνο.
0: Και υπάρχει και δεύτερο χέρι, το οποίο γίνεται σε σουτ το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι εντός περιοχής ή όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί αν ήταν εντός περιοχής έπρεπε να ελεγχθεί. Χτυπάει στο χέρι του Φαμπιάνο.
0: Σίγουρα χτυπάει.
1: Ο καλύτερος φίλος του Λύση ο Φαμπιάνο χθες.
0: Για σένα.
1: Ψάξε. Ο καλύτερος φίλος του Λύση ο Φαμπιάνο.
0: Για σένα.
1: Για μένα.
0: Πολύ αλήτικο αυτό που λες. Με την καλή έννοια αλήτικο.
1: Αλήτικο, ξαλήτικο, χαρακτήσει όπως θες. Ψάξε να βρει καρυπίδι. Τις τρύπες στο παντελόνι.
0: Έχω μια μεγάλη.
1: Άσε με να μιλήσω, ρε κόκκινε. Ψάξε να βρεις καρυπίδι, φιγουρατζή εκεί με τα ρούχα, τις τρύπες στο παντελόνι σου. Πάρ το Φαμπιάνο κάτω να μια φωτογραφία, βάλ το δίπλα στο Σπυρίδωνα, να τον έχεις, να τον βλέπεις να πούμε.
0: Έχω μια μεγάλη απορία
1: να στυλίσω,
0: μπορεί εσύ να μου τη λύσεις.
1: Βεβαίως.
0: Σίγουρα ο κύριος Λύση κατέβασε ένα πολύ καλό σχήμα και έκανε μια πολύ καλή διαχείριση στο αγώνα. Πέρα από τη διαιτησία.
1: Καλή ομάδα έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Είπα όχι. Το ένα δεν είναι το άλλο.
1: Καλή ομάδα έκανε.
0: Η απορία μου είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Είσαι ρεπόρτερ Άρη. Είσαι κοντά στο καρυπίδι.
1: Είμαι ρεπόρτερ Άρη.
0: Σε βαφτίζω, ρε παιδί.
1: Φουκαράστα είμαι ρεπόρτερ Άρη.
0: Λοιπόν. Ενώ τώρα είσαι άπλητο.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Άσε να τελειώσει το επιτυχό μου.
1: Θα κάνω ρεπορτάζ να με ακούσει.
0: Αν δεν βάλεις...
1: ο Άρης δεν έχει ρε μέσα. Τι ρεπόρτερ Άρη
0: ότι έχει.
1: Έχει μέσα ο Άρης. Πότε είχε.
0: Είπα ότι έχει.
1: Πήγε να κάνει εκεί ο Σκόρδος μια εφημερίδα εκεί. Στρατηγός. Άστο. Μπογκάσε.
0: Λοιπόν.
1: Θα μπογκάσε ένα χρόνο τώρα.
0: Έχει τον Γρηγορίο απέναντί σου.
1: Έχω τον Γρηγορίο.
0: Και όχι το φυρό με τον Άγγελο που σου λένε μην μιλάς για αγωνιστικά θέματα.
1: Πού να μιλήσουν αυτοί οι ουρακοτάγκοι για αγωνιστικά
0: θέματα.
1: Ο Φυρός και ο
0: Το Γιώργο τον Άγγελο. Αν το δεις τον αγκαλιάζεις όμως.
1: Τι σχέση έχει αυτό. Και τον Άγγελο τον αγκαλιάζω.
0: Το
1: είναι
0: ξέρω.
1: Παιδικοί μου ήρωες είναι αυτοί.
0: Είπα όχι.
1: Αλλά με ορμήξαν τότε.
0: Δεν σε ορμήξανε, σε αποστομώσανε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπορείς να μου πεις ο Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Που ενώ έδειξε ότι το ξεκινάει πολύ καλά το έργο.
1: Ναι.
0: Πώς δεν είδε, δηλαδή.
1: Τι. Ό,τι.
0: Έχει. Ο Άρης έχει έντονη αδυναμία.
1: Ναι.
0: Στη μεσαία γραμμή, στο 6-8. Και ο ΠΑΟΚ έχει αδυναμία στην αριστερή πτέρυγα. Όπου Τάισον και Μπάμπα δεν αμήνονται.
1: Σωστό.
0: Για μένα.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστώ, δεν το είπα για να μου πεις μπράβο.
1: Τι είναι σε πω, τι.
0: Μπορεί να μου πεις γιατί δεν έκανε ούτε μία επίθεση από εκεί.
1: Ποιος.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Ούτε μία.
1: Γιατί.
0: Τι έργο είδες, ρε Γρηγόρη. Γιατί. Δηλαδή, συγγνώμη, έκανες ευκαιρία. Καταρχήν, είσαι τυχερός για το 2-0. Μαγιά σου, είσαι τυχερός γιατί σε αυτό που κάνει ο Καντεβέρε, αλλά και μετά σε αυτό που κάνει ο Παβιάνο που το
1: κάνει. Δηλαδή, άμα χάνω το στοίχημα, είμαι άτυχος. Εδώ τώρα είμαι τυχερός.
0: Είναι ασύλληπτη ενσυκτώδη επέμβαση του Παβλέκα. Είναι από το ένα μέτρο και την βρίσκει
1: με
0: το πούτι και θα μπορούσε να πει κάλλη στα γκολ.
1: Γιατί άμα έμπαινε, τι θα ήμουν άτυχος. Θα ερχόταν ήδη λιγότεροι
0: στο σπίτι. Δεν θα πιάνε το σκορ, φίλε.
1: Και τι έγινε που δεν θα πιάνε το σκορ.
0: Μπράβο, λέω που το πιασε.
1: Ναι.
0: Μπράβο γιατί αυτό αξίζει πιο πολλά μπράβο για τη διαιτησία. Γιατί είναι μεγάλη μαγιά να δώσει μια τέτοια είδηση. 80-20 διαιτησία.
1: Με πήραν από τη Ριγίλη και με είπανε.
0: Ρε, από πού και να σε είπανε.
1: Ρε, με είπανε.
0: Ζήτησα την πηγή.
1: Κλάψε τον Άρη.
0: Ο δημοσιογράφος δεν αποκαλύπτει.
1: Ποιο δημοσιογράφος, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
0: Τη κακιά σου.
1: Άσε με καημένη.
0: Λοιπόν. Ο Γρηγορίου, ρε Γρηγορίου. Έχει καλή ομάδα. Δεν το ξέρει. Δεν θέλει να πάει καλά ο Άρης.
1: Τι να κάνει.
0: Και από δεξιά δεν κάνει τίποτα.
1: Τι να κάνει, ρε ο Γρηγορίου, με τα χάφου κατέβασε.
0: Λέω κάτι λάθος.
1: Τα χάφου κατέβασε τρεις αργούς, ρε. Τρεις καρούτες κατέβασε, ρε ο Γρηγορίου. Έπρεπε να βάλει από την αρχή την ώρα του μάτσε. Εγώ τα έλεγα live να πούμε. Το μωρό και το μανού να το ξεκινήσει από την αρχή. Μωρέ τώρα, πλάκα μας κάνεις.
0: Το μανού γιατί δεν το ξεκίνησε.
1: Γιατί είναι χέστης, γι' αυτό δεν το ξεκίνησε. Φοβήθηκε.
0: Μπορεί να το πει και για το Λύση αυτό που γύρισε πίσω το τελευταίο 20.
1: Όχι, ο Λύση έβαλε τον Καμαρά. Έδεσε το κέντρο του, το έκανε ο άνθρωπο 4-3-3.
0: Χώρια που Ούγκρισης ναι. Και Ζαφύρης οργίαζαν στην μεσαία γραμμή.
1: Ο Ούγκρισης και ο Ζαφύρης κάνανε φοβερά πράγματα. Αλλά ο Ζαφύρης έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Αυτό το λέμε.
0: Άλλο το ένα και
1: άλλο. Το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως. Ο Ούγκρισης μ' άρεσε πάρα πολύ. Τον είχε εξάρι ο. Πιο εξάρι τον είχε ο Λύση να πούμε και έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Στο πρώτο τέταρτο βράδυ δεν υπήρχε κανένα από τον Πάο.
0: Ο Ζαφύρης είναι πιο καλό για ξαροχτάρι για να γίνει σουτάρι κιόλα.
1: Ο Ζαφύρης κάθισε πίσω. Τα μπόσικα, άστον τον Ζαφύρη.
0: Ο Ζαφύρης αγώνα από την ώρα που έφυγε ο Λουτσέσκου.
1: Δεν βγήκε πάνω.
0: Έχει ξεδιπλωθεί.
1: Ναι, χθες δεν βγήκε πάνω σου λέω.
0: Χθες.
1: Δεν βγήκε πάνω ο Ζαφύρης.
0: Δεκτό.
1: Εντάξει.
0: Ο Ζήφκοβιτς στο παλτό τι έγινε.
1: Δεν είπε κανείς ότι ο Ζήφκοβιτς είναι παλτό.
0: Το είπες. Είπες ότι τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Αυτό δεν είναι πάνω να πει ότι είναι παλτό κόκκινο. Μη λες πράγματα που δεν
0: έχω. Η τελειά έβαλα.
1: Πινελιά, η Πινελιά φάει τη σαμούτρα σου. Η λέξη παλτό πάει να πει ότι δεν είναι καλό παίκτη. Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Γιατί χθε σκύλιασε, έβαλε γκολ, κόλπο να βάλει και δεύτερο. Και σκύλιασε.
1: Για να πάρει τα λεφτά.
0: Γιατί δεν το έκανε και στα άλλα τα παιχνίδια. Η τακτική ήταν λάθος. Σε άκουσε και μετανόησε.
1: Ποιο?
0: Ο Ζήφκοβιτς.
1: Ο Ζήφκοβιτς, όσο πλησιάζει η ώρα να πάει να μιλήσει, τραβάει τη φανέλα, δίνει τον Πάουκ, το παίζει παουξής. Καλά κάνει. Δεν τον κάνω εγώ, τι είμαι ο μάνατζερ του Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς τώρα την άλλη εβδομάδα, 10 μέρες κάπου εκεί, με ενημέρωσε και ο Μαξιμιλιανός ότι είναι κοντά μέσα Σεπτέμβριο δηλαδή. Θα πάει η Μακρομούρα, η Πόντια και ο Σέρβος.
0: Ποια είναι η Πόντια?
1: Ο Μιχαηλίδης. Θα πάει και θα ζητήσουν συμβόλαιο. 1 εκατομμύριο θα ζητήσει ο ένας και πάνω από 1,5 εκατομμύριο θα ζητήσει ο άλλος, ο Σέρβος. Τι θα πάρουν δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό εδώ πέρα. Όσο λοιπόν,
0: στα λογιστήρια δεν
1: είναι. Όσο λοιπόν αυτή είναι την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα, πάνε στο λογιστήριο να μιλήσουν, ο Μιχαηλίδης ήταν επικός εχθές. Κάνε καλό παιχνίδι.
0: Πολύ
1: και ο άλλος το έπεσε πάω ξύ ο Σέρβος. Έκανε την πλούζα, χέρια, εκπαυτά, στη θύρα 4 πήγαινε κτλ. Θέλει τα λεφτά θέλει.
0: Και καλά κάνει.
1: Πριν 15-20 ημέρες, ένα μήνα, περπάταγε ο Μάγκας. Πάμε
0: γιατί,
1: παρακάτω.
0: Γιατί να μην πω ότι ήταν ένα κακό διάστημα? Γιατί γενικότερα είναι καλός.
1: Θες το λόγο γιατί?
0: Όχι, γιατί να μην πω.
1: Γιατί να μην πεις, ναι. Θες...
0: Η γενικότερη εικόνα του είναι καλή.
1: Ναι, τώρα ναι. Ναι. Γιατί.
0: Για τρία παιχνίδια.
1: Με ρωτάς εμένα γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Σέρβος.
0: Το απέδειξε την άλλη φορά που την κάναμε.
1: Γιατί είναι Σέρβος. Σέρβος.
0: Δεν είναι Σέρβος.
1: Σέρβος.
0: Δεν
1: είναι, ναι, είναι Σέρβος.
0: Όχι.
1: Άσε να ξέρω καλύτερα.
0: Φων.
1: Φων.
0: Πες μου. Τι θα έπρεπε να κάνει ο Γρηγόριου?
1: Να ξεκινήσει το μωρό με τον άλλον.
0: Ένα.
1: Το Χόλκα έπρεπε να βάλει.
0: Από δεξιά.
1: Περίμενε.
0: Δεν κάνει ο Χόλκα.
1: Περίμενε. Το Χόλκα έπρεπε να βάλει. Και το Γένσερ που έβαλε από τα στόπερ, τον έβαλε οχτάρι, μπορεί να το βάλει εξάρι. Να σου πω τρεις-τέσσερις κινήσεις. Τρεις-τέσσερις κινήσεις.
0: Τι σκέψη είναι αυτή να τον βάλει δεξιά?
1: Ποιον?
0: Το Γένσερ.
1: Τι δεξιά, ρε.
0: Δεξιά έπαιζε. Πιο πολύ δεξιά έπαιζε.
1: Τι δεξιά, ρε. Κάθε έπαιζε. Οχτάρι έπαιζε. Τι
0: δεξιά. Διαφωνώ.
1: Δεξιά έπαιζε.
0: Οχτάρι
1: ήταν και έβγαινε δεξιά, στο κέντρο έβγαινε και ανεκκίνηση.
0: Δεν πρέπει να είναι μόνο στο κέντρο.
1: Άντε πάλι τέτοια. Α την μπάλα ισχύει.
0: Αφού είναι.
1: Α την μπάλα ισχύει.
0: Παίζει μια χαρά ο Γένσεν σαν στόπερ. Έπαιζε μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν έπαιζε καλά στα στόπερ. Τα τρώγανε από εκεί από τον Γένσεν.
0: Άλλη εσύ.
1: Και τώρα τα τρώω από τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, εγώ ήμουν προπονητή.
0: Φαμπιάνο, τι λάθος.
1: Ακούω. Το πρώτο λάθος είναι ότι τον κρατάνε 35 χρονών, αλλά Άρης είσαι. Αρούλης είσαι. Περίμενε. Και ξέρει που είναι Αρούλης ο Άρης. Τα πω εγώ τα έργα τώρα. Πού είναι ο Άρης Αρούλης? Πρώτον, σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει μέσο να τον στηρίξει. Κανένα.
0: Το Φαμπιάνο.
1: Στο Φαμπιάνο, τον Άρη να σε μιλάνε.
0: Ναι.
1: Να πει να ξεσηκώσει λαδιόφωνο, να είναι site, να είναι mic, να είναι κτλ.
0: Και τι θα αλλάξει. Αλήθεια. Τι θα αλλάξει.
1: Τι θα αλλάξει. Άμα έχω 70% στην πόλη Παοξίδες στη Βόρεια Ελλάδα και έχω 3 μέσα, 4 μέσα, 5 μέσα, τι θα αλλάξει. Να τι θα αλλάξει. Θα έρθει ο διαιτητής και δεν θα βγάλει κόκκινο γκέι. Να τι θα αλλάξει. Να τι θα αλλάξει. Και ας πω και το άλλο. Έχει κάνει μια ομάδα φλόρων. Φλόρων. Φλόρος ο προπονητής. Φλόρος ο τεχνικός διευθυντής. Φλόρος και αυτός εδώ με τα Πιέρ Γκαρντέν. Πήγανε μέσα στην Τούμπα. Φάγανε λίγο ξυλίκι 15 λεπτά, 20. Μασίσανε να πούμε. Μασίσανε. Ο μόνος που ήταν 500 κιλά αρχ ήταν ο Γιαννιώτας. Ο μόνος που ήταν για αυτό το παιχνίδι ο Γιαννιώτας, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη.
0: Μόνο.
1: Μισό λεπτό. Όλοι οι άλλοι φλόροι, δηλαδή τι σημαίνει φλόρος. Γίνεται να πούμε το τάγκλιν του Τσαμπουκάς, ο Κένι, για κόκκινη κάρτα.
0: Δεν φταίει και τίποτα.
1: Περίμενε.
0: Του αφήνει τα κόκκινη.
1: Περίμενε, γίνεται. Που έγινε το φάουλ μπροστά στη δυνατή. Δεν πάει να σηκωθεί ο Γρηγορίου.
0: Να πέσει, όλος
1: να πέσει ο πάγκος κτλ. Φλόροι.
0: Γιατί? Και άλλη φορά το
1: γιατί είναι ογελική ρε κόκκινε. Γιατί δεν έχουν μέσα τους. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μπρουταλίκι.
0: Ένα λεπτό.
1: Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μπρουταλίκι. Ο Άρης ταυτότητα να βγάλει Τσαμπουκά, να βγάλει αυτό. Ας χάσει ένα μηδέν, δεν τρέχει τίποτα. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Που λες ο Τσαμπουκάς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Διδάσκεται γιατί το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Τι να διδαχτεί. Ή το έχει ή δεν το έχει.
0: Στο Βόλο με τη Φραπάρ.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε, το έγκλημα του Άρη ήταν ότι δεν πέσαν και οι παίκτες του Άρη.
1: Τι να πέσουνε, τι πήγε στο κυνήγι τη γυναίκα μετά το μάτς. Μετά το μάτς, καληνύχτα.
0: Ακριβώς.
1: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Την ώρα του αγώνα
1: τη Φραπάρ τώρα γυναίκα την κυνηγά, εγώ να τη δίνω.
0: Όχι, δεν
1: ντροπή.
0: Αφού κυνηγούσε
1: ο Καρυπίδης.
0: Αφού κάνουν μπούλινγκ οι άλλοι, κάνε και εσύ.
1: Δεν μπορούν να είναι κόκκινο. Και ο τερματοφύλακας γίνεται εκεί σύγκρουση. Φάουλ δεν είναι. Πέσε κάτω τραυματία. Δεν είναι τώρα ο Άρης τώρα παίκτες. Να σου πάρουν ντέρμπι σε μπέρδα.
0: Καλός.
1: Πώς?
0: Καλός τώρα θα σου πάρει.
1: Πώς?
0: Καλός είναι.
1: Απαράτα με ρε. Απαράτα με, που είναι καλό από τα φυλακά.
0: Δεν έχει ιδέα μπάλα.
1: Φιάβησαν. Πέρασε Γκουιντάρ, πέρασε Χριστή, πέρασαν. Άσε με τώρα. Τερματοφύλακα είναι αυτό.
0: Σου είπα.
1: Φύγε από εδώ πέρα. Τερματοφύλακα. Ο Κουέστα ήταν τερματοφύλακα, μάλιστα. Αυτό τι ήταν. Μέτριο.
0: Και το διώξανε.
1: Γιατί δεν τον πληρώνει ο Καρυπίδη. Ήταν συνδικαλιστή. Τον κομμουνιστή έκανε γι' αυτό.
0: Πάτησαν.
1: Την αλήθεια δεν θε να σου πω.
0: Ναι.
1: Έκανε τον συνδικαλιστή, δεν το άρεσε τον Καρυπίδη. Εδώ του συνδικαλιστέ ο Ανδρώνη του έχει. Αν μπορούσε να του διώξει του συνδικαλιστέ και εγώ αντίο του έδειχνα. Δεν μου κάνει συνδικαλισμό στην εταιρεία μου.
0: Υπάρχει.
1: Κακό.
0: Για άλλου καλό.
1: Για το αφεντικό κακό. Το αφεντικό λοιπόν ο Καρυπίδη δεν με κάνει τον κομμουνιστή δρόμο. Γι' αυτό τον έφαγε τον Κουέστα. Το κατάλαβε, ναι ή όχι.
0: Το πληρώνει όμω.
1: Το πληρώνει γιατί δεν έβγαλε άλλο τερματοφύλακα καλό. Ή τον Αθανασιάδη.
0: Είχε πέρυσι τον Αθανασιάδη.
1: Δεν μπορούσε να τον κρατήσει.
0: Πώς άφησε και το. Και το
1: ο Αθανασιάδη στο μυαλό του 10 λίρες. Τρεις κόκορες να πούμε, αντί να πάει στην Τουρκία, πήγε στον Ηρακλή να παλεύει την κατηγορία. Άλλο μυαλό για αυτό.
0: Και παίζει μια χαρά.
1: Τι να το κάνω εγώ, παίζει μια χαρά.
0: Παλίγαρο. Μπράβο του.
1: Μπράβο του. Με λιγότερα λεφτά στον Ηρακλή. Μπράβο του. Τρεις.
0: Προφανώς.
1: Τρεις λαλούν και 7 χορεύουν.
0: Αξιέπαινο από κάθε άποψη.
1: Βέβαια. Το χαζό το λε και αξιέπαινο.
0: Για σένα.
1: Για μένα τι. Θα με ζητάει με την Τουρκία με 400 χιλιάρια και πάω στον Ηρακλή να πέσω διαβάθμιση. Τι αξία μας. Ο καλύτερος θερματοφύλακας της κατηγορίας. Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Όταν οι άλλοι το κατηγορούσαν.
1: Ποιοι.
0: Οι οπαδοί του Ηρακλή.
1: Ποιον.
0: Τον Αθανασιάδη.
1: Γιατί.
0: Για 4 στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Λέω είστε τυφλοί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είδα την κλήρωση άλλα 5
1: κόμματα. Καλά να πάθει.
0: Ισχύει αυτό που λέω.
1: Καλά να πάθει.
0: Δεν είδατε.
1: Ναι.
0: Ότι κλήρωσε άλλα 5.
1: Τι δεν το κάνει. Τα 4 κοιτάει ο που τρώσε. Δεν κοιτάει τα 5 που γλιτώνει.
0: Η ομάδα όμως δεν είναι.
1: Νοχελικά τα έφαγε τα δύο.
0: Η ομάδα είναι τα δεμένη.
1: Δεμένη, ξεδεμένη, κόκκινη και τον Αθανασιάδη μιλάμε. Κορόιδο μεγάλο.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Λύση. Ναι. Τον αποθεώνει.
1: Γιατί να μην τον αποθεώσω.
0: Έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι λάθος.
1: Ποιο είναι το λάθος.
0: Πόσο όρο είναι ο Παυλέγκα.
1: Ο Παυλέγκας.
0: Ναι.
1: Πόσο να είναι. 30, 32, πόσο είναι.
0: Πόσο.
1: 28, πού να ξέρω.
0: Πόσο.
1: Πόθο.
0: Παυλέγκα. 34.
1: 34, μάλιστα.
0: Τα 35.
1: Ναι. Πότε είναι γεννημένος.
0: 14 Απριλίου του 92. Κλείνει 35.
1: Καταραμένη ημέρα γεννημένος είναι.
0: Γιατί.
1: Ο Τιτανικός βούλιαξε εκείνη την ημέρα.
0: Άκου τι θυμήθηκε. Δεν μου λες. Ο Τσιφτσής.
1: Ναι.
0: Που για μένα ο Λουτσέσκου και δεν γυρνάω πίσω, δεν προσπαθώ να
1: παρακολουθώ. Ναι.
0: Που έκανε μια τρομερή διαχείριση με Τσιφτσή Παυλέγκα.
1: Ναι.
0: Του είχε και του δύο σε γρήγορα.
1: Τι έκανε χθε ο Παυλέγκα, πού έκανε λάθο ο Παυλέγκα.
0: Είπα εγώ ότι έκανε λάθο.
1: Ναι, πού κολλάει αυτό που λε τώρα, ότι τι.
0: Όταν δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό ο Τσιφτσή.
1: Ναι.
0: Άθελά του, εγώ δεν λέω ότι το κάνει θελημένα. Τον πετάει εκτό φόρμα. Τον κάνει άριθμο.
1: Η αριθμία θα έχει.
0: Είναι το ίδιο να παίζει κάποια παιχνίδια.
1: Ο Παυλέγκα δεν στέκεται καλά.
0: Μια χάρα στέκεται.
1: Γιατί τον αλλάξει.
0: Έχει έναν εισάξιο.
1: Και επειδή έχει εισάξιο. Ξέρεις πως οι Σάξοι μείνανε 8 χρόνια πίσω από το βασικό.
0: Είναι δίκιο αυτό.
1: Δίκιο είναι, γιατί.
0: Αυτό έχασε αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου.
1: Ο Λύση είχε ντεφορμάρισμα ο Παυλέγκα. Αν το βγάλει εκεί έξω τον έχασε. Και τον επέμεινε για να φορμαριστεί με τα παιχνίδια. Ή πρέπει να τον φάει και να τον χάσει. Ή να έχει σε εγρήγορση τον Τσιφτσή. Σε εγρήγορση. Και αδικημένο όπως το λες και τον Παυλέγκα σε φόρμα. Διαλέγεις και παίρνεις κόκκινη. Ή τον τελειώνεις τον Παυλέγκα, ντεφορμέ, ή τον φορμάρεις με τα παιχνίδια, παίρνεις το ρίσκο. Αυτά τα δύο κάνεις. Αυτός λοιπόν διάλεξε να φορμάρει τον Τσιφτσή, τον Παυλέγκα και να έχει εγρηγόρση τον Τσιφτσή. Σου απάντησα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πάμε παρακάτω.
0: Η μεγάλη μαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Την έχει κάνει με τον Μπάμπα.
1: Τι έκανε ο Μπάμπα.
0: Τι έκανε.
1: Mm.
0: Μέχρι τώρα, ναι. Άστανε κανένα λάθος ο Γρηγορίου που δεν πήγε από εκείνη την παριά.
1: Πήγε, πώς δεν πήγε. Πήγε κάποιες φορές από εκεί.
0: Μετάρρευσε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πήγε και στην αρχή πήγε, στο πρώτο δεκάλεπτο. Πήγε, πώς δεν πήγε.
0: Γενικότερα.
1: Πήγε.
0: Περισσότερες επιθέσεις.
1: Και ο Μπάμπα πήγε καλά.
0: Μπράβο.
1: Και μισό λεπτό. Είδε ο Γρηγορίου ότι πήγε ο Μπάμπα καλά.
0: Και
1: την πάει την άλλη. Ο άλλος και κίτρινη. Γιατί να μην πάει με την κίτρινη, με το μυαλό το δικό σου, φταίει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου φταίει. Για τον άξονα του. Για τις πλευρές κανένας Γρηγορίου δεν φταίει. Και δεν φταίει ο Γρηγορίου που έχει 35 χρονών στόπερ και ύποπτο.
0: Γιατί ύποπτο.
1: Δεν ξέρω να μιλήσω.
0: Δηλαδή, θέλει να κάνει χέρι.
1: Φίλε, σε πάω κάρση. Αν ο πατέρας μου ή οποιοδήποτε παίκτης της εποχής έκανε αυτό το παιχνίδι, θα ήταν έξω από το σπίτι Έχει γίνει αυτό.
0: Για να μην πει ποτέ.
1: Δεν έβγαινε ποτέ, ήταν κλειδωμένη. Ας το παραμύθι τώρα. Τώρα είναι ξευγενισμένα τα πράγματα.
0: Ξέρεις, συμβαίνει με τον.
1: Σε μια χρονιά ήρθανε 180 τρίκυκλα έξω από το σπίτι τη μάνα μου. Τη Καλαμαριώτη, κάτι κεφάλια πόντι. Πέσα στην Κοζάνη, να πούμε, η Καλαμαριά, έκανε μια γκέλα ο πατέρα μου. Χάσαν 2-1. Ήρθαν 160 τρίκυκλα.
0: Μειώθηκαν τώρα.
1: Τι μειώθηκαν, θα τον τρώγανε λάχανο. Το Φαμπιάνο τότε δεν έβγαινε με τίποτα από το σπίτι. Πλάκα μα κάνει.
0: Δεν μου λε.
1: Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Ο Καρυπίδη. Όταν έκανε συμβόλαιο το Φαμπιάνο.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε ότι είχε αυτό το πρόβλημα στο πόδι.
1: Και άμα ήθελε να πληρώσει ο Καρυπίδης, θα έπαιρνε άλλο στόπερ.
0: Να τελειώσει. Δεν ήξερε ότι έχει αυτό το πρόβλημα στο πόδι.
1: Όλα τα ήξερε.
0: Και ότι θα το χάνει κάποια παιχνίδια το χρόνο.
1: Το ήξερε, ναι.
0: Είναι ο πιο διαδραστικός παίκτης του Άρη μέχρι σήμερα.
1: Ποιος?
0: Φαμπιάνο.
1: Τι Φαμπιάνο, ο Φαμπιάνο πρέπει να είναι τώρα.
0: Του δώσε τη δική
1: τώρα με το Βένο, θα πρέπει να είναι. Ο Βένος είναι 73. Πάει κάθε μέρα, κάνει 10 χιλιόμετρα βάδι. Πάρε το Φαμπιάνο Σπυρίδου, να δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, και πάρ' τους να κάνουν βάλι. Δεν είναι για μπάλα ο Φαμπιάνο τώρα, μας τρελάνεις τώρα. Α, τρελαθούμε τώρα. Ναι, μένω, πάω και είχε τις κίτες. Είναι αυτά στόπερ μωρέ, τετράδα άμυνας τώρα ο Άρης. Να πάει παίξει μες στην Τούμα με τα θερία. Με Μητσοτάκηδες απέναντι, με λύση, με καλό σεντερφόρ που είναι πολύ καλό.
0: Πολύ
1: καλό σεντερφόρ. Με τον Τάισον Σιν 40 χρονών διεισδυτικό, το Ζήκοβιτς να θέλει συμβόλαιο. Δύο παίκτες πίσω να τρέχουνε. Πού πας την Τούμα με τον Φαμπιάνο? Σε τι διαιτησία να πούμε, την είπαμε τη διαιτησία. Με τον Φαμπιάνο πας. Και έχεις τον Μανού Γκαρσία, τεχνίτη να πάρει την μπάλα, τους κάνει ζημίες εκεί κάτω. Και τον Μωρόν.
0: Και
1: βάζει τον άλλον. Και στο βάζει το 2-0. Και σε φταίει ο διαιτητής. Ναι, θα το πούμε για τον διαιτητή. Γιατί είσαι αρούλης. Και στις φάσεις του Τσαμπουκά, μέχρι τον άλλο με το λευκό το παντελόνι. Σαν τον Μπάρκουλη στην ταινία Τζένι Τζένι. Ο Γκουγκουλιάς. Πιέρ Καρντέν.
2: 105,1 Γκολ FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και στο ψάρα ήταν, τι ήταν, τι ψάρι.
0: Γλώσσες.
1: Γλώσσες ήταν, τι.
0: Διάλειμμα.
1: Και έχεις τον Γρηγορίου, ας το διάλειμμα. Θα ρίξεις κύριε στο Δελασσάλο Ματακίδης και διδάσκει να πούμε θρησκευτικά. Ναι, κάναμε μια βέβαια. Αίμα δεν έχεις μέσα. Ένα 90 γαϊδούρι αίμα δεν έχεις μέσα. Να πας στον πάγκο εκεί να κάνεις να λέξεις, καμιά φασαρία κάνα αυτό. Άντε Δελασσάλ τον Άρη να πούμε. Είναι καλά να πάθουνε. 2-0 και λίγα ήταν, φεύγω. Διάλειμμα, άνοιξε γραμμές.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
13: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
22: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μένουν 20 λεπτά μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. 2 με 4 θα είμαστε με το νέο πρόγραμμα. Οπότε μέχρι και τις 4 μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και 3 εντάρια.
1: Και να σου πω και κάτι τελευταίο.
0: Πριν πεις, έχει γραμμές ελεύθερες. Τηλεφωνείτε, πάμε, πες μου.
1: Σου πω και κάτι τελευταίο. Εγώ το Παναθηναϊκό, από Ριγίλης πήρα πληροφορία από τους φρουρούς εκεί του Μητσοτάκη. Παίξε μου, λέει, Παναθηναϊκό 6 φράγκα. Να οικονομήσεις το άλλο καλοκαίρι, λέει, διακοπές να πας με την Τζέννη κάπου που θέλεις. Λέω 6 φράγκα, ωραία. Δες τη διαιτησία θα έχει. Βλέπω χθες το Πανετολικό. Έχει ο Καράμπαμπας. Καράμπαμπα, τι, Ζωριάκης. Ζωριάκης. Ε, βγάζω να ανακοινώσει αδύνατη. Ε, δεν δίνει πέναλτι στο Πανετολικό, δίνει ανύπαρτο στο Παναθηναϊκό. Και χθες το 3-0. Αυτό είναι μήνυμα. Αλλά εσύ τι ζόρια έχεις. Βγάλατε τον Καγκάτσι με τον Άλωνα, τον Μπαρμπαστρούφ να πούμε, και σας την έκανε. Ο Καγκάτσι εδώ μια χαρά τον είδα, με τα μούσια, η συναυλία του Ρέμου. Μια χαρά με τους παοξίδες, λαλάλο, λόλο, ηλίλελε. Αύριο τον βλέπω να πούμε στο Μακεδονία πάνω να τρώει τα βουτήρατα και τα κρουασάν φωλή να πούμε και τα. Και τις μαμελάδες ροδάκινο, βίσινο και σίκο να πούμε.
0: Με τη διαιτησία. Με
1: τη διαιτησία.
0: Με τη διαιτησία.
1: Ναι. Κλαίει ο Κουλιανός το πρωί.
0: Ο 7:33.
1: Ναι.
0: Ο Κόκκινος δεν ξέρει ότι ο Ριάγκα έπαιξε βασικός πρώτη φορά δίπλα στο Μαρίν. Δεν ξέρει το σύστημα που έπαιξε ο Νικόλης και πιο πριν είχε επιχειρήσει να αιτιολογήσει την ισοπαλία στο παιχνίδι. Κάνει Τσαρδάμ πιο γρήγορα και από τρίπλα του Ροναντίνιο. Και μπερδεύει γενικά τις σκέψεις.
1: Καλά κάνει, ρε φίλο Κόκκινος.
0: Δεν γίνεται να είσαι τόσο απαράδεκτος απλά παίρνοντας συνέντευξη τώρα σε κάθε εκπομπή. Έλεος Κόκκινε.
1: Καλά κάνει ο Κόκκινος.
0: Εσύ αυτό κατάλαβε.
1: Να άστο ρε να λέει. Εμείς τον Κόκκινο το θέλουμε. Άμα γουστάρει θα
0: πούμε. Αυτό κατάλαβε.
1: Ο Κόκκινος άμα γίνει κανονικός, δεν θα τον ακούει κανένας. Έτσι είμαστε εμείς.
0: Αυτό κατάλαβε. Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Πάρε ρε 6 γραμμές. 3, 4, 5.
0: Άμα γουστάρω.
1: Άμα γουστάρεις.
0: Γίναμε σκιώμη.
1: Όχι, εντάξει, είσαι αρχηγός. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Μαγκές θα κάνω εγώ τώρα.
0: Όχι, για να καταλάβει.
1: Ό,τι γουστάρεις κάνει.
0: Πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
2: Λοιπόν, αντικειμενικά τώρα. Όχι σαν τον πρωί αντικειμενικά, σαν τον αντικειμενικό που έχει δίπλα στο πρωί.
1: Βρεάσε τη σάλτσα, πάμε στο φαΐ.
0: Θα μιλήσεις για μας.
1: Πάμε στο φαΐ, πάμε.
2: Που δεν βάζει μουστάρλα, που δεν βάζει μουστάρλα γιατί είναι κίτρινη. Λοιπόν, άκου να δεις. Πάω, δεν υπάρχει τώρα το φλάκα. Άμα αυτό είναι φάουλ, θα το γυρνάω την Κυριακή να βλέπω κανένα σχολείο μπαλέτου που θα έχει. Λοιπόν, κίτρινη κάρτα στον Γκένι, δεύτερη, δεν μπορεί να είναι δεύτερη κίτρινη γιατί δεν το έχει δώσει στην αρχή για την αγωνιά.
1: Δεν έδωσε την πρώτη.
2: Για τη σπαλιάρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Από τη μία βέβαια θα ήταν αυστηρή να τη δώσει στα 50 δευτερόλεπτα. Από την άλλη.
1: Και τι είναι τα 50 δευτερόλεπτα. Στον Καρσία την έδωσε ένα πρώτο δευτερόλεπτο στην Τούμπα. Στο
0: χρονικό όριο.
1: Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Το κάνει το μάλλον το κάνει.
2: Κανείς, εντάξει. Θα ήταν λίγο, επειδή δεν είναι εσκεμμένο ουσιαστικά και ούτε πολύ δυνατό το χτύπημα, άσχετα που άλλο κάνει λέει το χτύπησε ηλεκτροσόκ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Κάτσε να ολοκληρώσω.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Γίνεται μια φάση στο παιχνίδι του Ισκαλαμάτα με τον Βόλο. Ο παίκτη του Βόλου κάνει με τη σκαριά βρίξει το καλάμι του παίκτη τη Καλαμάτα. Και ο διαιτητή βγάζει κίτρινη. Κατά λάθο το κάνει, δεν το κάνει για. Είναι κόκκινη κάρτα, το λέει ο κανονισμό.
2: Εντάξει, άμα το λες έτσι, ναι, με αυτό το σκεπτικό.
0: Μα είναι το σκεπτικό, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ήταν κόκκινη κάρτα και πέρασε το Ιβανούσετ πάνω στο ρόουν. Δεν ήτανε. Δεν το ήθελε ο άνθρωπο.
0: Είπα εγώ ότι το ήθελε.
2: Θα θυμάσαι τον Παοκάρη πάλι.
0: Είπα εγώ ότι το ήθελε.
2: Όχι, μα λέω.
1: Πάμε πιο γρήγορα. Πάμε.
2: Δεν συζητάμε για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα του Τζαφίρη. Πέρυσι στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ ήταν κόκκινη κάρτα. Φέτος ήταν απλά μια Κυριακή. Δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν προς εξέταση η κόκκινη κάρτα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι κόκκινη κάρτα του Τζαφίρη. Και άμα θέλεις, πάει μια κάρτα να γίνει στο 20 λεπτό, στο 0-0, γιατί όλα τα άλλα που διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ έχουν γίνει μετά την κόκκινη κάρτα που θα πρέπει να έχει δεχτεί. Τα οποία είναι και το ένα πέναλτι εννοείται και το δεύτερο είναι πέναλτι, εννοείται. Αλλά για μην είναι από το 20 λεπτό με μια κόκκινη κάρτα.
0: Περίμενε.
2: Έλα εδώ.
0: Είσαι σίγουρος. Εγώ δεν το είδα από κάποια λήψη.
2: Όχι, είναι... ο Φαβιάνο είναι μέσα στην περιοχή και πατάει. Εντάξει, μέσα στην περιοχή είναι.
0: Δεν είπα όχι. Λέω, ρώτησα αν είσαι.
1: Ούτε αυτό το. Εγώ το είδα στο live. Λέω, γιατί δεν το ξαναδεί.
2: Είναι πέραντι.
1: Γιατί δεν το ξαναδεί.
2: Εγώ μόλις το είδα.
1: Το είπα από το Φαβιάνο. Ο Γιώργο Φαβιάνο, να πούμε.
2: Μόλις το είδα. Μόλις είδα τη φάση, λέω, τι θα ξαναδεί η ομάδα η τυχερή που θα πάρει δεύτερο πέναντι με τον ίδιο τρόπο. Λέω, αλλά δεν το έδωσε. Εγώ πιστεύω να το δώσει πέρα.
1: Δεν είναι τυχερή.
2: Είναι καραμπινάτο.
1: Στο Περάκο και γέρο είναι ο Φαβιάνο. Που είναι γέρο πια.
2: Λοιπόν,
1: σε τερμπακάρα ήταν.
2: Κάτι τελευταίο. Εκείνο ο καραφλό ο Νίκολιτ δεν ξέρω τι την έχει δει. Δηλαδή χθε δεν μπορούσε να παίξει ο παίκτη, ο οποίο πήρε τρόμπα 10 χρόνια στη Serie A, δεν μπορούσε να παίξει να ξεκουράσουμε π.χ. τον Πίλιο.
1: Σωστό.
2: Δει, αυτό που
0: μπορεί, να μην
1: σωστό γιατί του βγαίνε...
0: μπορεί να μην είναι έτοιμο.
1: Του βγαίνει ο Μπαρτόλ από εκεί, κόσκινο τον έκανε.
2: Κόσκινο
1: τον έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή γρήγορα. Α, μιλήσουν πολύ. Καλό ή καλή εβδομάδα.
0: Μπορεί να μην είναι έτοιμο.
1: Ο Πέρισιτ. Τι είναι ρε Σεπτέμβριο. Ο Μπάκο αριστερό, ο Πέρλι, πώ θα λένε. Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για το Σαββίδη δεν άκουσα τίποτα σήμερα. Γιατί σήμερα καλό είναι ο Σαββίδη.
1: Ο Σαββίδη. Ο Σαββίδη κέρδισε τον Άρη. Τελείωσε ο Σαββίδη. Έκανε τα ραντεβουδάκια. Εντάξει. Όλα καλά εντάξει. Να πούμε. Ναι, εντάξει.
3: Πήγε προφέστη προπό.
1: Πήγε στο λιμάνι, παρουσίασε τον παίκτη να πούμε. Επίδειξε δύναμη, ωραίο.
3: Παίρνουμε παιχταράδες, ξαναπαίρνουμε κι άλλους. Εσείς γκρινιάζετε ότι δεν έχω σαβίδες λεφτά.
1: Ναι, ναι.
3: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήγαμε χθες στην Τούμπα, περάσαμε ωραία. Πολλοί κόσμοι.
0: Με εκείνη την παρέα.
3: Αγωδήσαμε.
1: Ποιος πολλοί κόσμος. Πού το είδες τον πολύ τον κόσμο.
3: Γιατί για πες με
1: συμφωνήσεις. Ποιος κόσμο ρε. Παλιά η Τούμπα με τον Εθνικό έχει τόσο κόσμο. Ποιος κόσμος θα πούμε. Σιγά τον κόσμο που είχε.
3: Κάτσε βρε παλιά τώρα.
1: Τι παλιά.
3: Μιλάτε μένα για παλιά.
1: Παλιά. Είχε κόσμο η Τούμπα. Είχε κόσμο η Τούμπα. Τρίχες είχε.
3: Πού πήγες εσύ στην Τούμπα παλιά ρε και λες κιόλας ότι ξέρεις πως ήταν η Τούμπα παλιά.
1: Εγώ όταν ήμουν κορπός στην Τούμπα ρε βλάχο στις Σέρες μαρούλια μάζευες από το χωράφι να πούμε.
3: Ρε φύγε από εδώ βρε τώρα.
1: Βλάχο να πούμε.
3: Μαρούλια στην Τούμπα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
3: ένα ποιηματάκι.
1: Πες το ποιηματάκι.
3: Γιατί πολλά τα λέτε.
1: Για λέγε,
3: λοιπόν,
1: λέγε.
3: Μην κάνεις πως επειδή κάποιος που επιλέγει την ειρήνη δεν ξέρει να πολεμά. Είσαι αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες ότι θα κάνεις. Πλοία που περιμένουν τους τέλειους ανέμους δεν σαλπάρουν ποτέ. Γι' αυτό μόκο για τον Ιβάν. Ιβάν ο τρομερός. Θα καταπολεμήσουμε όλους τους άρρωστους του Νότου. Αυτή τη σαπίλα εκεί κάτω. Άντε μπράβο, δώσου τα χαιρετίσματά μου.
1: Πρώτη φορά βλέπω χωρικό κτηνοτρόφο να γράφει ποίηματα. Έχω δει Κρεοπόλη. Χρόνια πολλά στον κύριο Μούχαλη που γενέθλια σήμερα να πούμε. Ρομαντικό Κρεοπόλη. Και κτηνοτρόφο να γράφει ποίηματα σαν το φίλο μου το Σερέοδο. Θα με τρελάνετε εμένα ρε. Δεν μπορώ μαζί σας ρε. Πάμε παρακάτω ναι. Μάλιστα. Ναι. Το Μούχαλη. Κακέρασμα μου καλή. Καλησπέρα, ναι, μάλιστα. Τι θα, θα μιλήσετε κύριε, καλησπέρα, ναι.
4: Καλά, καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Μ' ακούτε, σας παίρνω πρώτη φορά, σας παίρνω στην εκπομπή.
1: Μάλιστα.
4: Όσο και το μάτι χτες που δεν το πάω και αυτά, εντάξει, το μάτι ήταν κανονικό ήταν, αλλά η άλλη αντίπαλη ομάδα διαμαρτύρεται ότι έπρεπε να βγουν δύο-τρεις κόκκινες, ότι το πέναλτι δεν ήταν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κανείς δεν είπε για πέναλτι για τις κόκκινες.
4: Ναι, όχι. Στην αρχή διαμαρτυρήκανε για το πρώτο πέναλτι, ότι δεν ήταν πέναλτι. Πέναλτι δεν ήταν το πρώτο πέναλτι. Και το δεύτερο του Φαμπιάνο που σας ακούσε να πει, και αυτό ήταν. Και κάποιες κόκκινες που έπρεπε να βγουν, έπρεπε να βγουν και για τη μία ομάδα και από την άλλη, δεν είναι.
1: Μετά το 2-0, ό,τι θες βγαίνει. Όταν σου κάνω εγώ 2-0, κάνω μετά και εντάξει, το γυρίζω το εργάκι. Άστα, αυτά τα ξέρουμε τα έργα. Στο 2-0, στο 80 και στο 75 δεν το βγάζω και με 10 παίκτες τον άλλο να μην έχει να λέει. Άστα τα έργα, τα ξέρουμε. Λέγε. Καλός ο ΠΑΟΚ με τους... Καλός ο ΠΑΟΚ με τον Κώστα Στόπερ. Τον πήρε τον άλλο Καλοτσάκη μέχρι το κέντρο. Το μαντουμάρισε να πούμε, δεν μ' άρεσε. Κάνα δύο περιπτώσεις.
0: Έδειξε έτοιμος.
1: Τοποθετήσεις έτοιμο, έτοιμος βέβαια. Σωστός.
4: Και όσο το άλλο, γενικά ο Σέρβος αυτά τα χρόνια έχει δείξει καλά στοιχεία. Γενικά που έλεγες ότι ο Σέρβος ότι έχει κάτι και αυτά και άλλα.
1: Ο Σέρβος είναι παιχταράς. Ο Σέρβος είναι παιχταράς. Στο σύστημα βγαίνει πρώτος πάνω στο δεκάρια και κάνει υπεραριθμία πανέτοιμος. Έχει πάρει τίτλο ο ΠΑΟΚ με τέτοια κίνηση που έχει κάνει ο Σέρβος στο μάτς. Διαζώσεις το είδα το μάτς αυτό. Κάνει φοβερά μαρκαρίσματα. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητικά. Αλλά είναι και Σέρβος. Τώρα το παίζει να πούμε καλά κάνει. Το παίζει ΠΑΟΞΙΣ αυτό, πάθος, τσαμπουκά, να πάρει τα λεφτά. Καλά κάνει. Καλά κάνει.
4: Okay. Εντάξει, το ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή.
1: Καλά κάνει, όχι, είναι καλός παίκτης. Δεν τον κολλάμε τον Ζήφκοβιτς. Δεν τον κολλάμε. Δεν τον κολλάμε, δεν τον κολλάμε, παιχταράς. Όχι.
4: Όπως είπες και πριν και το πρωί που ήσουν με τον Κουλιανό και τώρα που σ' ακούω, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει να κάνει ομάδα, αλλά από εδώ και τώρα βλέπω τα στρώσει.
1: Ο ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Σου λέει γιατί ρε μεγάλε πας Σεπτέμβριο και μου κάνεις μεταγραφές και μένω εγώ εκτός Ευρώπης. Ταξίδια, τα παιδιά θέλουν να πάνε, να γουστάρουν τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Εμείς τα βγάζαμε δουλειά εδώ, live, ξέρω εγώ, διαφημίσεις και τα λοιπά. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, αργοπορείτε κάθε χρόνο? Τι παραμύθι είναι αυτό? Τι έργο είναι αυτό, να πούμε?
4: Εντάξει, πιστεύω πάω, εντάξει, θα πάει καλά, που πιστεύω. Γενικά έτσι.
1: Θα είναι ανταγωνιστικός με προβληματικές και κουρασμένες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα θα είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, εικάζω. Και καλό προπονητή, είναι καλός ο Λύση. Καλός προπονητής.
4: Καλός. Ο Κόκκινος τι λέει δίπλα σου?
0: Τα είπα, ρε
1: φίλε. Ο Κόκκινος μιλάει στο κινητό στην Κόμενα, ρε φίλε. Τώρα τι να πει.
0: Πάμε, για χαρά είναι ο Λύση.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή. Κόκκινος τώρα, ποιος Κόκκινος? Τον έπιασε το ζάχαρο τώρα τον Κόκκινο, μιλάει με την Κόμενα. Τι λέει η Κόμενα, καλή είναι?
0: Α, θα πάω.
1: Α, θα πας?
0: Εννοείται.
1: Μπράβο, επόμενη γραμμή. Έτσι.
0: Παρακαλώ, όποιο, ναι.
1: Μάλιστα.
5: Όποιος έχει τα λοβέ και τα καφρά και τα κόζια, καταρχήν καλή εβδομάδα, κόβει και ράβει, ρε παιδιά. Κάποτε θα σας πάω πολλά έτη πίσω, όπως λέω στα φιλαράκια μου, όχι πολλά χρόνια, πολλά έτη με κεφαλαία. Το φιλαράκι μου, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, θυμάστε τότε τις μπαράκες, την εκπομπή που είχε...
1: Είναι φίλος σου ο Τριανταφυλόπουλος? Είναι φίλος σου? Ένα λεπτό! Ένα φίλος σου? Είναι φίλος σου? Είναι φίλος σου? Είναι φίλος σου? Κόψτονα! Αφού σε φίλος τον Τριανταφυλόπουλο, δεν έχει θέση αυτή την εκπομπή. Δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Ναι.
1: Αν πω γιατί δεν το γουστάρω, κλείσαμε το ραδιόφωνο. Αλλά μην μου ξαναπεί για Τριανταφυλόπουλο, θα μαλώσουμε. Και όταν σε μιλάω, κάνεις διάλογο, δεν μιλάς μόνος σου, να ούμε. Καλά τον είπα. Μπράβο, Γρηγόρη. Επόμενη γραμμή.
0: Μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα Χαλκιδικής.
1: Πού είναι η Ελλάδα?
0: Καίγεται δασική έκταση στη Χαλκιδική.
1: Πού, σε ποιο μέρος?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρει πού είναι η Ελλάδα.
0: Θυμάσαι?
1: Γιατί εγώ είπα την είδηση. Στην Κασάνδρα είναι αγράμματα. Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Αγράμματα.
1: Αγιογράφητος. Πηγαίναμε με το Πούλμαν Εραστέχνες ΠΑΟΚ να παίξουμε στην ΑΕΚ. Ήταν ο Φουντουκίδης, έκανε τον, ιστορικό. Περνάμε έξω από το άγαλμα του Αχιλέα, του λέει τον Τίκα. Ποιος είναι αυτός Τίκα? Δεν ξέρω, κύριε Αρίστο. Είσαι αγιογράφητος, του λέει. Για του πει ανιστόρητος. Όλο το πούλμα κάτω. Από τα γέλια. Αγιογράφητε! Είσαι αγιογράφητος! Τι τον είπε τον άνθρωπο? Αγιογράφητο τον είπε. Πάμε, ρε, επόμενη γραμμή.
0: Αχ, τι τραβάμε.
1: Αγιογράφητε! Ο Τίκας με τι λέει, ρε. Έλα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε Κόκκινε και Ραπτόπουλε.
1: Καλησπέρα.
6: Ηρακλειδέας, κύριε Κόκκινε, καταλάβω τη φωνή ποιος είμαι.
1: Αφού γνωρίζεστε μεταξύ σας.
6: Με τον κύριο Κόκκινο, ο σερβιτόρος από την ταβέρνα που πηγαίνει κάτι Κυριακές που δούλευα.
0: Ποια ταβέρνα, για πες τα.
6: Το Μαρταβίνο.
0: Πότε δούλευες?
6: Δούλευα, ένα φεγγάρι, θυμάστε.
1: Πλήρωνε, φίλε, πλήρωνε ο Κόκκινος ή τα έφερνε από το σπίτι να τα ψήσει.
6: Ήθελα να πω, πήγα πλέον την εκδρομή στον Ηρακλή τώρα με τον Ατρόμητο που παίζαμε και ένα πράγμα έχω να πω. Έχω να πω ότι...
0: Εσύ που είσαι καλό τεχνών, είσαι.
6: Όχι, ηθοποιός, ναι.
0: Μπράβο.
6: Και...
1: Εμείς είμαστε των κακών τεχνών εδώ.
6: Έχω ένα πράγμα να πω, όσο...
0: Με το λοβάτο, με το λόγο.
6: Τόσο πιο μεγάλη περηφάνεια νιώθουμε για την Ηρακλή, αυτό έχω να πω.
1: Είστε κομμουνιστής?
0: Πες τον λίγο ότι ο παπάς ήταν αιματολόγος για να καταλάβω τι θυμάμαι.
6: Τι να πω?
0: Ότι ο συγχωρεμένος ο πατέρας ήταν αιματολόγος για να, καταλάβει ότι θυμήθηκα.
6: Ναι, αυτό.
1: Αυτά, φίλε.
0: Απλά έχω να σου δω 4 χρόνια.
1: Πλήρωνε ο Κόκκινος ή έφερε τις μπριζόλες από το σπίτι?
0: Ρώτω τον.
6: Έτρεγε, εντάξει.
1: Πλήρωνε τι, εντάξει, αλήθεια θα πεις.
6: Τι να πω άμα?
1: Την αλήθεια, πλήρωνε ή τα έφερε από το σπίτι τη Μπριζόλη?
6: Πλήρωνε, εννοείται, πάντα και tips άφηνε, πάντα.
1: Α, μπράβο, tips. Αφήνε tips, ναι, μπράβο. Πάντα. Τώρα τι κάνει με την καλών τεχνών, για πες μας, πού είσαι?
6: Τώρα δουλεύω σαν καλό σιλότα, δουλεύω σε ρεοτάξη αυτή τη στιγμή. Και κάνω που και που κάνω γύρισμα.
0: Τώρα μου δίνει αφορμή, φίλε, συγγνώμη, γιατί κακό το έθιξα. Αυτή την μπουρδα που σκεφτήκαν, ειλικρινά, γιατί δεν είπα κουβέντα. Και δικαίως θα με κατηγορήσουν κάποιοι.
1: Όπα.
0: Είναι δυνατό, ρε, απίθανη.
1: Όπα.
0: Να απαγορέψετε να γίνει οργανωμένη μετακίνηση γηπεδούχων οπαδών τη στιγμή που η βενζίνη έχει πάει στο Θεό και να μην μπορούν να πάνε νέα παιδιά με ένα πουλμαντό.
1: Να ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, μη σας έρθει η Ανταρσία.
0: Τι παλαβό είναι αυτό πάλι.
1: Τη Ανταρσία είστε, ρε. Σας κάνει πόλεμο ο Μητσοτάκης.
0: Τι παλαβό είναι αυτό πάλι.
1: Μπράβο, Γρηγόρη. Ανταρσία, μπράβο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Σου κάνει πόλεμο ο Μητσοτάκης επειδή είναι στην Ανταρσία, να πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ τι λέω.
6: Όποια κυβέρνηση και να είχαμε, πάντα είχαν πόλεμο.
1: Πόλεμο οι αριστεροί, έτσι.
0: Είμαστε μόνοι μας και όλοι τους.
1: Μπράβο.
6: Αυτό.
1: Καλά μας φύγες, ρε κόκκινε στο Ηρακλή που είστε μόνοι τους.
0: Φέτος όχι.
1: Α, φέτος όχι.
0: Τι να πω, ψέματα.
1: Εντάξει.
6: Αυτά ήθελα να πω, χαιρετάω.
1: Να σε καλά, να προσέχεις.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Σ' αρέσει αυτή η ρε κόκκινε. Σ' αρέσει.
0: Δεκομψή. Κάτι καλό έχει, αλλά.
1: Σε χαλάει τι?
0: Δεν με χαλάει κάτι. Πρέπει να τα δω ολόκληρη.
1: Ολόκληρη, τι είναι, μισή.
0: Πολύ γυμνασμένη είναι.
1: Ε?
0: Τη θέλω πιο θηλυκή τη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ
1: γυμνασμένη. Δεν τα βγάλει πέρα μαζί, γιατί είναι γυμνασμένη.
0: Είναι θεομητήρη.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή, μάλιστα.
7: Έλα, καλησπέρα.
1: Τη σέβεται τον εαυτό τη η γυναίκα και γυμνάζεται.
7: Ενώ εσύ. Δεν είχα μιλήσει, ρε.
1: Τι θες ρε Χρυσούς Λαμά να πούμε, πει μίλα.
7: Αφού μιλάω και δεν μιλάτε ρε, τι κάνετε.
0: Για την κόκκινη που δεν έδωσε.
1: Έλα ευρωημένε
0: το κακάτσι.
1: Έλα ευρωημένε το
0: μίλα ρε ευρωημένε.
7: Καλό ήτανε.
1: Ε.
7: Πώς ήτανε.
0: Σου άρεσε που δεν την έβγαλε, σου άρεσε.
7: Τώρα τα αριανά τι έγινε, βγάλανε γλωσσά.
0: Σου άρεσε που δεν την έβγαλε.
1: Βέβαια.
7: Αχαστα.
0: Καλός ο Κολόμπο, ε.
7: Γιατί έπρεπε να τα βγάλει.
1: Έλατε. Βρήκαμε το φουκαρά τον
0: Αρνό. Μεγάλο πάω και βγάλω. Με τροπή το ένα.
1: Με το όλα πάω τάρις να πούμε και τα βαράμε να πούμε.
7: Κάτσε καλά ρε τώρα το φουκαριάρι. Ας καταφέρει να πάρει ένα κύπελο φέτος. Και να λίγο να σφιάξουμε λίγο τα μυαλά τους.
0: Όταν έρθω εγώ όμως με εμένα δεν θα περάσουν αυτά μέσα του να ξέρεις. Καλά, γέλα.
1: Τώρα που θα φάει τα κουρασάν.
0: Όχι το κολόπο, τον κολοτούμπα να βάλεις, δεν γλιτώνεις.
1: Θα πάω αύριο στο Μακεδονία Παλάς μεταφιεσμένο σε γριά. Σε γριά να πούμε, με ξανθό μαλλί, άσπρο μαλλί.
0: Ένας εσύ και ένας ο Παθαρασάκης.
1: Θα πάω να βρω εκεί τον Καγκάτσι, εκεί πέρα που θα πει τους καφές με τον Ιβάν. Θα τον βγάλω φωτογραφίες και θα τον βγάλω στη φόρα να πούμε.
7: Δεν μου λες Κώστα.
1: Έλα.
7: Μια ερώτηση. Έλα. Εσένα ο μπαμπασού πώς σου ξέφυγε.
1: Δηλαδή.
7: Τι δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν τον πλησιάσεις λίγο έτσι όπως πλησιάζεις τελευταία. Βλέπω κύριο Αλαφούζο, κύριο Κάρι.
1: Δεν μ' αρέσουν οι δουλειές στο λιμάνι. Δεν θέλω διορισμούς εκεί εγώ. Θέλω σε βουνά, σε βουνά. Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά!
7: Καλή συνέχεια,
1: καλή εβδομάδα. Πάμε στο τελευταίο. Μην κάνει κανένα υπερορία κόκκινο και ζητά λεφτά σαν του κομμουνιστά. Έλα, φίλε, δεν σ' αρέσει αυτή η γυναίκα.
0: Δεν είπα δεν μ' αρέσει.
1: Είσαι καλά, είδα.
0: Υπερβολικά εκπνευσμένη.
1: Όχι, θα έχει τι χιλιέ τι δικέ σου, είναι πατσοκυλιά με τον αφαλό. Σαν καρμπιλατέρ. Έχει άλλα προσόντε.
0: Ναι.
1: Δεν τη θέλει γυμνασμένη.
0: Είναι πολύ γυμνασμένη.
1: Τη θέλει σακίδιο τη θέλει. Ναι. Άρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, για τον προηγούμενο, το φουκαρά έπαιξε όμως 80-20 διατησία. Δεν έπαιξε τον πάντο
1: μάθος. Για το φουκαρά έπαιξε, βέβαια, φυσικά.
8: Οπότε αυτό δεν είναι να το πενεύεις, είναι να λυπάσαι.
1: Ποιος ρε φίλε, όταν ευνοείται ο Παόξης, παίρνει δύναμη, νομίζω ότι είναι ο Θεός. Μόλις τον αδικήσουν, βάζει τα κλάματα. Δεν το ξέρει τον Παόξη τόσα χρόνια. Μπαμπά! Αρχίζει.
8: Άκουσε με. Αριανό είμαι και θα τα πω πώς είναι. Την κριτική σου τη δέχομαι. Την κριτική σου τη δέχομαι, να σου το πω. Έχει δίκιο. Ό,τι πήρε ο Παόξη, να σου το πω στα αίσια, ναι, και το χέρι ήταν και το άλλο ήταν. Αλλά να σου πω κάτι, άμα δινόταν η κόκκινη κάρτα θα ήταν άλλο παιχνίδι.
1: Άλλο μάτσι είναι, ρε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Φυσικά 10-11.
0: Το λογικό είναι αυτό.
1: Δεν έκανε ο Άρης 10-11, σοβαρά μιλά.
0: Το λογικό είναι αυτό που λε.
8: Τα 30 λεπτά που ο Άρης ήταν καλός και έπρεπε με ένα μωρό να είχε μέσα θα βάζε τον γκολ.
0: Και ο Μανού έπρεπε να είναι μέσα.
8: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω δέχομαι την κριτική σου. Απλά όταν μου λέει ο άλλος, τα αριανά.
0: Εγώ διαφωνώ σε ένα πράγμα. Δέχομαι την κριτική του, εξαιρείται ο Φαμπιάνο. Είναι πολύ άδικο, είναι πολύ εύκολο να κρεμάμε κουδούνια σαν παίκτη.
8: Άμα δεν ήταν ο Φαμπιάνο σε μερικά, γιατί ο Κουράτης δεν κόβει ούτε εφημερίδα. Ο Κουράτης δεν κόβει ούτε εφημερίδα. Αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο, δεν θα, ο Άρης μπορεί να τρώει και ακόμα ένα.
0: Να είσαι γερός.
8: Like. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βαζαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
11: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για...
12: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
15: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ.
19: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
18: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
19: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
18: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
21: Σε κατασυναυτουργία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Αύριο Τρίτη αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, έχοντας ήδη εκφράσει προθέσεις για νέο κόμμα. Ερωτηθεί σχετικά δικαστή για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, έχοντας ήδη εκφράσει

0: δικών Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου τύπου Airbnb που αποκτήθηκαν το 2025. Η ΑΕΔΕ προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων με δεδομένα που έλαβε απευθείας από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb και Booking. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν.

0: πλησιαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο, νέα ώρα, 4 και 10, παρέα μέχρι και τις 6. Εμίλιος Γαβριλίδης είναι απέναντι, καταρχάς να πω. Είμαστε όλοι παρόντες.
3: Θανάση Δήμου,
2: Δημήτρης Βασβαρέλας, Κώστας Πετροτός, Θανάση Πολίτης είναι πίσω στο production. Είμαστε όλοι παρόντες και το λέω γιατί υπήρχε κίνδυνος να μπερδευτούμε την ώρα. Εγώ κάποια στιγμή μπερδεύτηκα.
4: Και εγώ, Κωστή, καλησπέρα.
2: Λέω 3,5 ώρα ήμουν στο παλατάκι. Γιατί
4: πήγα να το
2: δω έπατα. Και λέω: αμάν, παιδιά, πρέπει να φύγω.
4: Που ήμουν πάνω.
3: Εγώ ούτως ή άλλως είχα βάρει για
2: 4 ώρα. Δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, θα το συνηθίσουμε. Καλύτερη ώρα.
4: Όχι, εγώ ενώ ήρθα πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή ήρθα νωρίτερα.
2: Εσύ δεν ξεχάσει ένα όροφο είναι, Ρετάνια.
4: Ναι, αλλά μετά ξέρει κάποια στιγμή, λέω: πρέπει να κατέβω.
2: Θέμα να μην ξεχάσει και να είσαι αλλού μακριά. Λοιπόν, 10ο λεπτό, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται νωρίς ο Πανιόνιος 1-0.
3: Το δεύτερο λεπτό.
2: Το δεύτερο λεπτό, όπως ο Δημήτρης, στο παιχνίδι τη δεύτερη αγωνιστική. Της Super League 2 σε ένα ωραίο τάπητα έχει ρίξει.
3: Πολύ ωραίο.
2: Φτιάξανε.
3: Πολύ ωραίο.
2: Ποτέ δεν είχε τέτοιο τάπητα το γήπεδο του
3: Παναγίου. Και βλέπω και φίλους του Απόλλωνα, έτσι.
2: Έχει
3: στο γήπεδο
2: στην Νέα
3: Σμύρνη, έτσι. Καμιά κατοσταριά είναι στο πέταλο εκεί από τη δεξιά πλευρά, έτσι όπως τη δείχνει η τηλεοπτική μετάδοση, την αναμέτρηση.
2: Ο Πανιόνιος που έχει ήδη μια νίκη, κέρδισε το. Ναι. Ποιον έχει κερδίσει, πρώτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, το ξεχνάω τώρα. Και πάει για τη δεύτερη, δεν ξέρω τι θα κάνει η Καλαμαριά.
3: Ο Απόλλωνα είχε φέρει ισοπαλία στη Σύρο με
2: την. Δεν άρχισαν καλά οι ομάδες στον Βορρά. Δεν άρχισαν καλά οι ομάδες.
3: Ενώ οι ομάδες τους κέρδισε.
4: Ενώ συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Οι ομάδες της Super League πάνε από το καλό στο καλύτερο. Έτσι,
2: η Νίκη Βόλου, το μεγάλο φαβορή, προηγήθηκε να μείνει του Ολυμπιακού Β'.
3: Δύο ήττες έχει η Νίκη
2: Βόλου. Ναι, και έχασε ένα 2.
4: Παιδιά, τα αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές είναι περίεργα. Πάντα οι πρώτες αγωνιστικές κρύβουν παγίδες. Πρώτον, γιατί δεν ξέρει.
2: Δεν θα έπρεπε όμως η Νίκη να είναι έτοιμη.
4: Τον αντίπαλο, πρώτον να ξέρει τον αντίπαλο και δεύτερον δεν είσαι έτοιμο.
3: Το βιντεάκι το είδε. Τάνια δεν το είδε σίγουρα με το Μαλεζά συνέντευξη τύπου και απ' έξω να κράζουν κάποιοι οπαδοί.
2: Εντάξει, υπάρχουν απαιτήσει μεγάλε τώρα αυτέ. Του είδε. Είχαμε βγάλει και τον Κώστα Λάπο που μα έλεγε ότι όλοι τη θεωρούν την ομάδα τη Ελλάδα.
3: Μα και εγώ τη θεωρούσα εξ αρχή. Ναι,
2: απόλυτο φαβορή η αλήθεια είναι. Το θέμα
4: κοίταξε,
2: είναι.
4: Αλή... Εγώ την είδα την Νίκη Βόλου στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, στο κύπελλο.
4: Που στάθηκε πάρα πολύ καλά.
3: Ναι. Στάθηκε καλά. Ξεκίνησε όμως με δύο ήττες, Τάνια. Έχασε και από την Καλυθέα. Με την Καλυθέα φωνάζει για τη διαιτησία. Τώρα έχασε την έδρα στον Ολυμπιακό Β. Είναι.
2: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός τουλάχιστον που είχε χάσει το πρώτο μάτς με την Καλυθέα.
3: Κέρδισε 1-0 με
2: Τεσέιρα. Κέρδισε 1-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου που έχει τον κόλ με τον Τεσέιρα. Η Μαρκό δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή.
3: 2-2, ναι.
2: Έτσι, με 2-2. Πήρε και το ντέρμπι με την Καλυθέα και με ανατροπή μάλιστα η Μαρκό. Έτσι, είχε κερδίσει και την πρώτη αγωνιστική. Τον Πανσεραϊκό, οπότε αν κερδίσει και ο Πανιόνιος και κάνει το 2-2, ο Πανιόνιος ο οποίος είχε κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ Β' στην πρώτη αγωνιστική.
3: Ναι, 2-0.
2: Θα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες θεωρούνται δεύτερης γραμμής, δεύτερης βαθμίδας φαβορή να είναι πρωτοπόρες. Οπότε θα είναι δυνατό το πρωτάθλημα.
3: Ανακοίνωσε Κώστα ο Πανσεραϊκός αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, Στέλιο Κίτσιου. Έτσι είναι, ναι. Επίσημο πλέον. Σημαντική προσθήκη, σημαντική μεταγραφή. Είναι το γεγονός ότι πήρε την νίκη. Ξεκινήσαμε με Super Bet League 2, όπως ονομάζεται πλέον το πρωτάθλημα.
2: Άλλο
3: γιατί
2: είναι τώρα το ερώτημα.
3: Πανιόνιος με τον Απόλλωνα.
2: Το ερώτημα είναι άλλο.
3: Για πες.
2: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ανακοινώσουν και άλλο παίκτη.
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Λύση δεν το κλείσε χθες που το ρώτησα.
3: Το άφησε ανοιχτό.
2: Είπε ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση τη μεταγραφική περίοδου, mm-hmm. πρέπει να είσαι προσεκτικό μη σου προκύψει κάποια ευκαιρία. Επιβεβαιώνοντα ότι ο ΠΑΟΚ το έχει στο μυαλό του,
3: να.
2: Ακούγεται η πληροφορία ότι υπάρχει ένα στόπερ που σε άλλη περίοδο ο ΠΑΟΚ θα πλήρωνε πολλά λεφτά να τον πάρει. Υπάρχει όμως πιθανότητα να τον βρει ως ευκαιρία μπροστά του και να τον αποκτήσει τώρα. Παρότι είναι στόπερ που υποτίθεται με Diego Costa που ήταν από τα πρόσωπα χθες στο ντέρμπι που πήγε καλά και φάνηκε ποιότητα. Όταν μπαίνει ποιότητα, νομίζω φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Παρόλα αυτά, ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει. Υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να πάρει και άλλον στόπερ.
4: Εγώ θα τον έπαιρνα πάντως και τον άλλον στόπερ.
2: Αν ήταν λες η ευκαιρία.
4: Ναι,
2: αν
4: βέβαια,
2: είναι ευκαιρία,
4: βέβαια,
2: θα τον πάρει. Εννοείται. Εγώ ξέρω ότι ψάχνει και για extreme. Για έναν ακόμη μεσοεπιθετικό, αυτή είναι η πληροφορία. Δεν ξέρω αν θα την κάνει την κίνηση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι με Diego Costa, με τον Μπαντζά που ανακοινώθηκε σήμερα δανεικός με οψιόν αγοράς, άλλη λένε 4 εκατομμύρια. Εδώ η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι 4, στο εξωτερικό βλέπω γράφουν 6. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Και με τον Γιάκητς, ο οποίος μπήκε αλλαγή, μπήκε σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ βέβαια κέρδιζε 2-0. Το διαχειρίστηκε μια χαρά, νομίζω, το παιχνίδι ο Γιάκητς. Και με τον Ντιαγέ, ο οποίος δείχνει ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια ανεβαίνει, δείχνει να αλλάζει η ποιότητα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει διαφορετική εικόνα πλέον σε σχέση με αυτό που είχε το καλοκαίρι και ειδικά στην επίθεση. Που τότε τα περίμεναν όλα από το μύθο, τον Πιτσιρικά. Ο ΠΑΟΚ ήταν γυμνός επιθετικά. Του κόστησε αυτό πάρα πολύ και με την πώληση του Κωνσταντέλια. Μάλλον δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς και από το Europa και από το Conference. Τώρα όμως οι παίκτες που έχει, και ο Ντιαγέ και ο Μπανζάι, προδιαγραφές των υψηλές, θα απελευθερωθεί και ο μύθο να παίζει πιο άνετα και χωρίς την πίεση. Νομίζω ο ΠΑΟΚ μπαίνει καλά. Για μένα ένα συμπέρασμα είναι ποιοτική αναβάθμιση του ΠΑΟΚ. Δεύτερο συμπέρασμα, απογοητευτικός Άρης ανασταλτικά. Είναι συμπαθητικός μπροστά, έχει ποιότητα, κάνει φάσεις, πίσω έχει πρόβλημα. Τυχαία μάλλον δεν ήρθε η πεντάρα από την ΑΕΚ, άποψή μου αυτή. Και τρίτον, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να πάει τρένο. Εγώ αυτό βλέπω.
3: Δεν βάζει γκολ ο Άρης ούτε με την ΑΕΚ ούτε με τον ΠΑΟΚ.
2: Και δεν έβαλε γκολ, αλλά έκανε φάσεις. Λες ότι κάνει φάσεις, ρε παιδί μου.
4: Πάντως, παιδιά, με το πέρας και αυτής της αγωνιστικής, εγώ εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πιο πλήρες και το πιο βαθύ ρόστερ από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και αυτό αποτυπώνεται πλήρως και στη βαθμολογία.
2: Πλήρως και στη
4: βαθμολογία. Ακόμα δεν έχουν όμως ενσωματωθεί.
2: Άλλο, δεν έχει αλλάξει η χημεία.
3: Okay. Για να τα βάλουμε κάτω, παιδιά.
4: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω από τις άλλες ομάδες με ένα πολύ βαθύ ρόστερ, πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Μάλιστα συνεχίζει και κάνει και μεταγραφές. Φαίνεται αυτό και στη βαθμολογία και αρχίζει και δείχνει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα μάτς βάζει και από τρία γκολ.
2: Εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός. Περιμένω αποδείξεις άλλες. Περιμένω να το δω εκτός έδρας σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Να το δω σε μια δυσκολία, να δω το χαρακτήρα.
4: Η ΑΕΚ που μέσα στην Τρίπολη άφησε βαθμό και μάλιστα ήταν ο πρώτος βαθμός που πανηγύρισε ο Αστέρας. Είναι η δεύτερη γκέλα που κάνει εκτός έδρας. Και μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι.
3: Ναι, μετά από νίκη κιόλας. Ευρωπαϊκό
4: μετά
3: παιχνίδι.
4: Από νίκη και υπήρξαν και παράπονα. Βέβαια, γκρίνια για την διαχείριση του Νίκολιτς, γιατί πάρα πολύ απλά επιμένει σε αυτό το ίδιο ρόστερ. Προσπαθεί με αυτό να παίξει Ευρώπη και πρωτάθλημα με πολύ μικρές αλλαγές. Και χθες υπήρξε και γκρίνια.
2: Εγώ δεν την καταλαβαίνω την γκρίνια, υπό ποια έννοια. Όταν αυτός ο προπονητής με αυτή τη συνταγή σου πήρε πρωτάθλημα και σε πάει στην Ευρώπη. Ξέρεις ότι αυτή είναι η συνταγή του, δεν θα αλλάξει. Μου θυμίζει κάποια στιγμή την κριτική που γινόταν στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν αυτός. Ήξερες όμως ότι σαν δύσκολο θα αντιδράσει.
4: Ο Λουτσέσκου νομίζω... το επιδίωξε το rotation και το πλήρωσε το rotation και μετά άρχισε να παίζει πιο.
2: Όχι, το rotation δεν το επιδίωξε, το έκανε αναγκαστικά σε κάποιες θέσεις.
4: Αλλά το Λουτσέσκου... πλήρωσε και μετά πήγαινε με
2: τον Λουτσέσκου. Το ατού του ήταν και η αδυναμία του ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η λογική του Λουτσέσκου. Δηλαδή ο Λουτσέσκου όταν έπαιζε, ήξερε τι θα πάρει. Με τους παίκτες που είχε, παίρνει το καλύτερο δυνατό. Σκέψου ο Λουτσέσκου πέρυσι να είχε Ντιαγέ και Μπαντζά. Δεν είχε όμως, Γερμέγεφ είχε. Έχει διαφορά. Να βάζουμε όλα κάτω. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ πληρώνει αυτό που πληρώνει κάθε ελληνική ομάδα, ότι είναι πολύ βαρύ και δεν αντέχει το μυαλό των παικτών. Αυτή η ιστορία με το Champions League, εγώ νομίζω ότι αυτοί είναι ζαλισμένοι όλοι. Σκέφτονται τη Real Madrid, σκέφτονται τη Manchester City, σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Και όταν βλέπεις ότι χάνει γκολ στο τέλος, σαν αυτά που έχασε δύο, ο Γιώβιτς. Που είναι ο πιο έμπειρος παίκτης σου, ας πούμε, εκεί λες ότι.
4: Κοίταξε, εντάξει. Και ο Ζήν είχε πολύ κακά τελειώματα χθες.
2: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Αλλά η ΑΕΚ όμως έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει. Δηλαδή, εγώ την ΑΕΚ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάρει τα πάνω του. Το θέμα είναι πόσους βαθμούς θα χάσει τώρα που είναι το Champions League. Για μένα, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να προκαλεί φόβο. Άρα θα γίνει πάλι μάχη μεταξύ των τεσσάρων που θα είναι κοντά.
4: Η αλήθεια είναι ότι καμία ομάδα δεν έχει κλέψει και τις εντυπώσεις, έτσι. Δεν έχουμε ενθουσιαστεί από κάποια ομάδα να πούμε μα τι ωραία που παίζει, τι ωραία ομάδα είναι, τι προοπτικές ανοίγονται. Ακόμα υπάρχουν
2: απορίες. Πώς το είδες το ντέρμπι θες, για πες.
4: Το ντέρμπι. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Άρης μπήκε δυνατά, αλλά άλλαξε όλο το ρου του ντέρμπι από το πέναλτι.
2: Ναι.
4: Από εκεί άλλαξε και η ψυχολογία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Δεν μπήκε καλά, δεν ξεκίνησε καλά. Επηρεάστηκε από το ρυθμό του Άρη. Ο Άρης έδειχνε να ξεκινάει καλύτερα. Αλλά το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟ και που ευστόχησε φυσικά, έτσι, άλλαξε μετά και την ψυχολογία και όλο το ρου του παιχνιδιού. Ενώ στον ΠΑΟΚ έφερε φυσικά πάρα πολύ. Έδωσε ανάσα, τους ξύπνησε, τους αφύπνισε. Και έτσι οι παίκτες του Λύση παίξαν καλύτερα. Το αντίθετα στην μεριά του Άρη. Νομίζω από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, άλλαξε τελείως η ψυχολογία τους. Σαν να κατέρευσε.
2: Εμένα ο ΠΑΟΚ μου δείξε ότι έχει σίγουρα βελτίωση ατομικής ποιότητας με τους παίκτες που μπήκαν. Και ο Ντιέγκο Κώστα πρόσθεσε πράγματα στον ΠΑΟΚ και ο Ντιαγέ νομίζω πρόσθεσε. Έδειξε ότι έχει καθαρό μυαλό και μπορεί να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια. Έχει ένα μεγάλο θέμα, το είπε και ο Λύση, ότι πρέπει να δουλέψει αυτή η ομάδα στο παιχνίδι κατοχής μπάλας. Σε αυτό το κομμάτι που ήταν δυνατός ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου, φαίνεται ότι η Μελίση ακόμη ψάχνεται. Σκεφτείτε ότι χθες κέρδισε άνετα, γιατί άνετα το
4: κέρδισε. Εγώ το ο Άρης 52%.
2: Με 54% κατοχή μπάλα. Ο Άρης σε 46% ο ΠΑΟΚ. Πάμε στον κύριο Κωνσταρφανό. Νομίζω ότι μπορεί με το έμπειρο ποδοσφαιρικό μάτι του να μας αναλύσει καλύτερα αυτό που είδαμε από τον ΠΑΟΚ χθες. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα. Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, κύριε Ορφανέ.
5: Καλησπέρα. Μια χαρά τα αναλύετε κι εσείς και δεν είστε άπειροι επί του θέματος, είστε πολύ έμπειροι. Και επειδή πλέον το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο με τη μεγάλη δημοτικότητα που έχει και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν γενικότερα, ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τις λεπτομέρειες, μια χαρά σας άκουσα που τα λέτε.
2: Ναι, άρα συμφωνείτε ότι ο ΠΑΟΚ όντως δείχνει μια αναβάθμιση στο ρόστερ με τις τελευταίες μεταγραφές και με κάποια παιδιά που ήδη παίζουν. Και έχει το χαρακτήρα, την εμπειρία, την προσωπικότητα να πάρει τέτοια παιχνίδια, αλλά την μπάλα λίγο πρέπει να την κυκλοφορήσει καλύτερα, έτσι.
5: Ναι. Να πω την αλήθεια, με 11 προσθήκες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, δεν θα περίμενα αμέσως να υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα γενικότερα, εννοώ δηλαδή να καταφέρει ο καινούριος προπονητής να περάσει τα μηνύματα τα οποία θέλει, όχι μόνο γιατί ήρθανε 11 άτομα, αλλά και γι' αυτόν είναι μια καινούργια ομάδα. Και μην ξεχνάμε,
4: και είχαμε και τη φυγή του Κωνσταντέλια, έτσι.
2: Ναι, και έφυγε ένας πολύ επιδραστικός παίκτης.
5: Εκτός από τη φυγή του Κωνσταντέλια, που πρέπει πλέον να τραβήξουμε μια γραμμή και να την βάλουμε στην άκρη, έχουμε απώλειες και από παίχτες όπως είναι από τραυματισμούς, όπως είναι ο Μεϊτέ, όπως είναι ο Ντεσπότοφ. Μην ξεχνάμε, και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα αυτό, το Ζίβκοβιτς, ο οποίος από την αρχή της περίοδου δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
2: Όχι, δεν ήταν ο Ζίβκοβιτς.
4: Τα δύο τελευταία παιχνίδια νομίζω παίζει καλά.
5: Χθες θα μου επιτρέψετε να πω ότι όχι μόνο γιατί προσπαθούσε να ξεσηκώσει τον κόσμο με χειρονομίες και δίνοντας δηλαδή ένα στίγμα το ότι να φωνάζουν για να είναι κοντά στους παίχτες και να το νιώσουν αυτό και οι καινούργοι παίχτες, το ότι συνέχεια επιθυμούσαν την ομάδα, αλλά και με την παρουσία την αγωνιστική, με τα τρεξίματά του, με το πάθος του, άντε θα πω και με την αρχηγική του φυσιογνωμία, επειδή είχε και το πώς το λένε,
4: περιβραχιόνιο.
5: Το περιβραχιόνιο το φορούσε, τέλος πάντων. Όλα αυτά νομίζω ότι έδωσαν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο χθεσινό ντέρμπι. Mm-hmm. Και τονίζω το Ζίβκοβιτς, γιατί θα σας πω κάτι επιπλέον. Μην ξεχνάμε, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Okay. Όμως ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήταν ένας κομβικός παίκτης και είναι ένας κομβικός παίκτης, επιδραστικός στο αποτέλεσμα, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Τάισον δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Τι να λέμε. Όπως είπατε πολύ σωστά, στη θέση του Σέντρεφορ είχαμε ένα θέμα καινού. Δεν έχει σημασία αν το παιδί ο Μύθου μπορούσε ή όχι να καλύψει το κενό. Αλλά θα σας πω, μέχρι και χθες, ακόμη και αυτός ο Ντιαγέ, που χθες είχε μια πολύ καλή παρουσία, αγωνιστική, και έδωσε ένα στίγμα ότι, τέλος πάντων, έχουμε σεντρεφόρ. Βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει ότι ορισμένες φορές γυρνάει πάρα πολύ πίσω και έρχεται να βοηθήσει την ομάδα, αλλά δεν πειράζει και αυτό θα βελτιωθεί. Γιατί οι συμπαίκτες του με την παρουσία του στο κέντρο θα τον υποχρεώσουν να μένει πιο μπροστά.
2: Πιο μπροστά, ναι.
5: Εμείς μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, έχουμε ένα θέμα από το κέντρο να περάσουν μπαλιές στους επιθετικούς. Και πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος που το παιδί αυτό αναγκάζεται και γυρνάει πίσω κτλ. Τώρα με όλες αυτές τις προσθήκες, και πιστεύω επειδή περνάει και ο καιρός και θα μαθαίνει ο ένας τον άλλον και έρχονται και οι καινούργοι παίκτες, όπως είπατε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργούμε καλύτερα στο κέντρο της επίθεσης.
2: Στην κυκλοφορία, ναι.
5: Ακριβώς.
2: Έκανε και μια κίνηση χθες. Τράβησε τον Ούγκρεσιτς λίγο πιο πίσω, επειδή είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. ίσως για να μπορεί να έχει αυτό το κοντρόλ, και έβαλε και τον Μπέλκα μέσα, ο οποίος κακά τα ψέματα είναι πρώτο σκόρερ στα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και έχει μια προσωπικότητα, έναν αέρα ο Δημήτρης ο Μπέλκας. Προφανώς ναι, ψάχνει τη χημεία, είναι δεδομένο. Απλά θέλω να πω για τον Λύση, εμένα μου αρέσει που λέει τα προβλήματα, δεν τα κρύβει κάτω από το χαλάκι, και που δεν είχε πρόβλημα χθες να παραδεχθεί ότι ναι, στην Αθήνα έκανα στο ημίχρονο αλλαγή του Ζίβκοβιτς για λόγους τακτικής, και όταν κάνω για λόγους τακτικής δεν πρέπει να βλέπω τι νούμερο φανέλας φοράει ο παίκτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπορεί να κάνω λάθη, και που είπε χαρακτηριστικά ότι και αυτός ο παίκτης μου δείξε τι σημαίνει αρχηγός, δεν έψαξε δικαιολογία, μπήκε μέσα, έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Και με τον τρόπο του, δηλαδή, είναι σαν να του είπε: Λύση, έκανες λάθος, δεν με βγάζει εμένα. Είμαι ναι, το βαρόμετρο ναι, του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ξεκάθαρα.
5: Γελάω, γελάω, ξέρετε γιατί. Γιατί εμένα μου αρέσει μέχρι τώρα η διαχείριση την οποία κάνει ο προπονητής. Μου αρέσει και αυτό που λέτε, που βγαίνει και λέει στον κόσμο την αλήθεια. Τουλάχιστον αυτή που πιστεύει αυτός, και ενημερώνει τον κόσμο γιατί κάνει το κάθε τι. Και θα σας πω κάτι, εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, και από ό,τι έχω μάθει δεν έχει, πρέπει να έχει παίξει, όχι δεν πρέπει, δεν έχει παίξει και
4: σε σαν ποδοσφαιριστής δεν έχει κάνει καριέρα, ναι.
3: Αφού μόνο 40 χρονών είναι.
5: Ότι είναι κάτι ιδιαίτερο όνομα και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς σαν ΠΑΟΚ έχουμε στηρίξει και έχουμε αναδείξει πολλά καινούργια πρόσωπα που δεν είχαν, θα έλεγα, προηγούμενο προπονητικής. Να αναφερθώ στον Παύλο τον Γκαρσία, να αναφερθώ στον Ντούντορ, να αναφερθώ στον τον άλλον που είχαμε, τέλος πάντων αυτόν που στείλαμε στην Βραζιλία.
4: Α, τον Αμπερφέρ,
2: εντάξει, εκείνος είχε περάσει από την Πράγκα, είχε μια παρουσία.
5: Δηλαδή είμαστε μια ομάδα η οποία στηρίζουμε, βοηθάμε νέους προπονητές, και βέβαια εννοείται ότι θέλουμε και αυτοί να βοηθήσουν την ομάδα ούτως ώστε να γίνει ένας πετυχημένος συνδυασμός. Άρα θέλω να πω, ας μην βλέπουμε, το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί θέλω να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Επειδή άκουγα πριν από το παιχνίδι με τον Άρη κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ που αγαπάνε, που λατρεύουν τον ΠΑΟΚ, να λένε τώρα άμα δεν κερδίσουμε τον Άρη θα φύγει ο προπονητής. Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Γιατί δεν σας λέω εγώ ότι είναι προπονηταράς, ούτε σας είπα ότι ήρθε κανένα μεγάλο όνομα που θα είναι δύσκολο να το διώξουμε ή να περιμένουμε, γιατί ξέρουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που λέει όλος ο κόσμος. Αλλά από την ώρα που έχει επιλεγεί από τους υπεύθυνους να είναι αυτός ο προπονητής της ομάδος, μέχρι τώρα μας έχει δείξει ο άνθρωπος ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που πιστεύει. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Είπα πριν ότι έχουν έρθει 11 καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Είναι εύκολο για οποιοδήποτε προπονητή να δέσει, να καταλάβει ποια είναι τα δεδομένα. Θα κάνω μία ακόμη παρατήρηση σε αυτά που είπατε πριν. Το Σέρβο. Δεν είναι ο Σέρβος εξάρι.
2: Ναι.
5: Ο Σέρβος είναι οχταρό, να μην πω οχταρό δεκάρι.
2: Οχταρό δέκαρο, ναι.
5: Γιατί είναι πολύ γρήγορος, και αυτό το γρήγορος τι σημαίνει, ότι μπορεί να βγει από πίσω μπρος, ενώ όταν παίζει σαν αμυντικό χαφ, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν το επιτρέπει, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται εκείνη την ώρα ο ίδιος, και του έχει πει ο προπονητής για την ομάδα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά στην πορεία θα εμφανιστούν και θα γίνουν πλεονεκτήματα από το ότι αυτή τη στιγμή και ο προπονητής ψάχνει να δει τις λεπτομέρειες, τις δυνατότητες που έχουν και οι παίκτες που ήρθαν, αλλά και αυτούς που βρήκε στην ομάδα.
2: Μάλιστα. Τώρα, επειδή το λέμε ότι θέλει ο ΠΑΟΚ χρόνο, αφού έχει τη δυνατότητα μέχρι και αύριο να βάλει ένα ακόμη τουλάχιστον κομμάτι στο puzzle, θα ήθελε ο Κώστας ορφανός κάποιο παίκτη ακόμα σε κάποια θέση?
5: Να απαντήσω πάλι με αυτό, με το 11 που είπα. Μέτρησα έτσι στους 11 ποδοσφαιριστές ότι πήραμε 3 επιθετικούς, τους 2 σεντρεφόρ και τον
2: Αλή.
5: Τον Αλή, τον εκτρέμ. 4 στο κέντρο και 4 στην άμυνα. Τι να πω εγώ, να πω το εξής. Ότι
2: πολλοί λένε δεξί μπακ θέλει ομάδα.
5: Κάτι αυτή τη στιγμή στην ομάδα, γιατί δεν ξέρω ναι, το παλικάρι αυτός ο Μπανζά που σήμερα, χθες ήρθε, υπέγραψε κτλ. Τις δυνατότητες του. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει. Αλλά εκεί που νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εναλλακτική είναι στη θέση του ακραίου μπακ, του δεξί, του Κένι.
2: Του Κένι. Εντάξει, εκεί ο ΠΑΟΚ από ό,τι κατάλαβα έχει το Γιάκιτς στο μυαλό του που παίζει τη θέση. Την παίζει κιόλας.
5: Παίζει για δεξί μπακ. Και το Ζίβκοβιτς παράδειγμα που παίζει στην εθνική δεξί μπακ. Αλλά λέμε ότι αν πούμε ότι έτσι που είναι δομημένη.
0: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Είστε του ομαδικού, ναι, περισσότερο.
5: Ναι, ναι, όχι, όχι. Εγώ θα πω και θα επιμείνω σε αυτό που αναφέρθηκα. Εμένα μου άρεσε η ανέλυξη που είχε στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι ο Ζίβκοβιτς χθες.
2: Mm-hmm.
5: Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον Ζίβκο φέτος, αλλά χθες αναθεώρησα την αρχική μου σκέψη και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένας παίκτης επιδραστικός, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα επηρεάσει όλη την ομάδα και η καλή του παρουσία στην ομάδα θα βοηθήσει μάλιστα εν τη απουσία του παίκτη που έφυγε.
2: Ο Λύση του είπε χθες στη συνέντευξη ότι του θυμίζει τον Μπούντιμιρ της Οσασούνα. Το center for, ο οποίος είναι πολύ ανταγωνιστικός, ναι, στο χαρακτήρα.
3: Και εγώ, και ο Φανέ και Κώστα και Τάνια, εγώ άκουσα και το αγαπάω παίχτες ενός Ζίβκοβιτς. Κάτι μου θυμίζει αυτό το αγαπάω.
4: Ναι, παιδιά, το χαρακτήρα. Και πέρυσι αργά πήρε μπρος.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι, ναι, το Νοέμβριο ήταν τα καλύτερα του παιχνίδια.
2: Φέτος έχει και κίνητρο, γιατί πρέπει να κυνηγήσει το μεγάλο συμβόλαιο για τον ΠΑΟΚ την τελευταία χρονιά. Είναι ένα παραπάνω κίνητο, γιατί ο Ζίβκοβιτς νομίζω έχει δείξει δέσιμο με τον ΠΑΟΚ. Παίζει για την ομάδα.
5: Ναι, και θα αναφερθώ ακόμη και στον Τάισον, αυτή τη ηλικία, στον Τάισον, τον γέρο, τον έτσι, το που λέμε όλοι. Ενώ χθες το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν συμμετοχικός, θα έλεγα, δεν ήταν επιδραστικός στο αποτέλεσμα. Όσο έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος.
2: Ναι.
5: Γιατί το λέω και γιατί το τονίζω. Αυτοί οι παίκτες που αναφέρομαι ήταν παίκτες στους οποίους, βέβαια στην επικουρούμενο και τον Τέλεια, έτσι, να μην το βγάζουμε απ' έξω, ήταν παίκτες οι οποίοι ήταν επιδραστικοί στο αποτέλεσμα την προηγούμενη χρονιά και ιδιαίτερα στον πρώτο γύρο που είχαμε μια εξαιρετική περίοδο. Εντάξει, στο δεύτερο γύρο, μετά το Γενάρη και τα λοιπά, είχαμε προβλήματα πολλά. Αλλά θέλω να πω ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι επιδραστικοί στο αποτέλεσμα, θέλω να είναι στην ομάδα σε καλή κατάσταση για να μπορούν να βοηθάνε και τους άλλους και να αναδεικνύουν και οι υπόλοιποι τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, ένας παίκτης που, όπως είπατε, ο Ντιέγκο Κώστα, πώς λέγεται,
2: ναι,
5: Ντιέγκο,
2: ναι,
5: Κώστα δεν λέγεται.
2: Ο Βραζιλιάνος, ναι.
5: Ναι, ο Βραζιλιάνος που ήρθε χθες. Γιατί μας δημιούργησε την αίσθηση ότι είναι καλός παίκτης? Γιατί η σκέψη του στο παιχνίδι ήταν πιο μπροστά από τον αντίπαλο σε όλες τις φάσεις.
2: Μάλιστα.
5: Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εντάξει, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο γιατί θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο, αγαπάω την ομάδα και θέλω να βλέπω το παιχνίδι από το γήπεδο, γιατί θέλω να βλέπω αυτές τις λεπτομέρειες στις οποίες αναφερόμαστε τώρα. Γιατί άμα κάνει την τηλεόραση, θα το δω πάλι.
2: Κύριε Ορφανέ, ευχαριστούμε πολύ. Μας πιέζει και ο χρόνος. Φτάσαμε στο διάλειμμα. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γρήγορα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Για να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα, στα γρήγορα, φωτιά στη Χαλκιδική στην Ελλάδα. Η Χαλκιδική, σύμφωνα με ακροατή, επιβεβαιώνει το ακροατή, ήξερε το 112. Η φωτιά είναι στην Κασάνδρα. Έτσι, υπάρχει και στο metros.gr. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική. 25 αρχικά οι πυροσβέστες και τώρα διαβάζω ότι πάνε άλλοι 55.
2: Μάλιστα, διάλειμμα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
12: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
13: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
12: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
13: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
16: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
16: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
22: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
23: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
22: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
23: Για ποιο αυτοκίνητο?
22: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
27: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
28: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
29: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε πόσες φορές έχουμε ακούσει τη φράση «όλα ίδια είναι». Ισχύει όμως? Η Ατλακό λέει πως όχι. Πριν δημιουργήσει το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm, μελέτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εφαρμοστές και σχεδίασε ένα σύστημα που λύνει αυτά ακριβώς τα θέματα. Γι' αυτό το ονομάζει η νέα γενιά στην εξωτερική θερμομόνωση. Αξίζει να το δείτε πριν πάρετε απόφαση. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol. Λοιπόν, αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση του χθεσινού ντέρμπι και κυρίως της εικόνας του ΠΑΟΚ και ένοψη των επόμενων υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ που είχε και την προπόνησή του σήμερα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Μπαντζά μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα όσων έκαναν, γιατί ήταν δύο τα γκρουπ, αυτοί που παίξαν χθες κάναν αποθεραπεία. Έκανε κανονικά προπόνηση με όλους τους υπόλοιπους. Άρα και ο Μπαντζά είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό πρόγραμμα και θα τον δούμε σχετικά σύντομα.
7: 42ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, παραμένει το 1-0 με τον γκολ Ταβάρης από το δεύτερο λεπτό. Και πάμε κατευθείαν, αν δεν κάνω λάθος, στο πολύκαστρο του Κιλκής. Τουλάχιστον εκεί θα είναι, προς το δρόμο πάει για την προπόνηση ο κόουτς, ο Σωκράτης Φιτανίδης. Κόουτς, τι κάνεις?
8: Καλησπέρα, καλά, εσείς?
2: Καλησπέρα. Όταν σε ακούγαμε παλιά, ήμασταν σίγουροι ότι θα κάνεις καριέρα προπονητή. Σίγουροι.
7: Γιατί το λες αυτό, Κώστα?
2: Έχει άποψη. Έχει οπτική προπονητή ο Σωκράτης ο Φιτανίδης.
7: Πήρες και το κομπλιμέντο, Σωκράτη, έτσι. Πήρες και το.
2: Μα η αναλύση του είναι προπονητή. Έχει οπτική προπονητή.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Εντάξει, είμαστε σε μια διαδικασία επιμόρφωσης. Ακόμα δηλαδή είμαι σε μια φάση που κάνω τα διπλώματά μου. Βρίσκομαι στο UEFA Alpha αυτή τη στιγμή, οπότε έχουμε δρόμο μέχρι το UEFA Pro.
18: Και Σωκράτη, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να ξεκινάς από τα χαμηλά για να ανεβαίνεις και λίγο επίπεδο.
8: Εντάξει, θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο γρήγορα, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή, γιατί νομίζω πως είναι πολύ διαφορετικό να ξεκινήσεις και να κάνεις όλα τα διπλώματα από την αρχή.
2: Ερώτηση, τώρα που είσαι στο UEFA Alpha, έχεις ομάδα που προπονείς, βλέπεις με άλλο πρίσμα τα παιχνίδια? Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα τη Super League, ας πούμε, τα ντέρμπι, τους αγώνες.
8: Λοιπόν, να σας πω κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί καλά το τελευταίο διάστημα. Και είναι κάτι το οποίο μου φέρνει μνήμες προηγούμενων ετών μου όταν είμαι ποδοσφαιριστής. Και αυτά βλέπω και σήμερα. Είχα την κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα μέσα από το παιχνίδι να αντιλαμβάνομαι και να βλέπω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, και αυτό μπορώ να το δω και σήμερα. Σίγουρα πλέον υπάρχει περισσότερη ηρεμία στην οπτική επαφή που έχω με το παιχνίδι. Αλλά βελτιώνω συνέχεια πράγματα στον εαυτό μου, βλέποντας με πιο καθαρό μυαλό πλέον την εικόνα ενός παιχνιδιού. Είναι διαφορετικό το να είσαι παίκτης με το να είσαι προπονητής, αλλά οι μεγαλύτερες διαφορές είναι κυρίως το ότι έχεις να διαχειριστείς πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία δεν τα είχα σαν παίκτης.
2: Ποιο προπονητή βλέπεις πιο πολύ, παρακολουθείς από αυτούς που είναι στη Super League?
7: Super League λες, αυτό.
8: Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια είχα τη δυνατότητα να παρακολουθώ για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λουτσέσκο. Μου άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού και κέρδισα πράγματα
18: παρακολουθώντας τον και την τακτική του.
8: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με έχει βοηθήσει πολύ στην καριέρα μου και ακολουθώ πολλά πράγματα από τα οποία είχα τη δυνατότητα να πάρω σαν παίκτη είναι ο Δόνης.
2: Ναι.
8: Ο κύριος Δόνης μου έδωσε σαν παίκτη πάρα πολλές αρετές. Μάλλον ξεδίπλωσε πάρα πολλές από τις αρετές μου. Οπότε σιγά σιγά αρχίζω και δουλεύω μοντέλα ανθρώπων οι οποίοι θεωρώ ότι ταιριάζουν με το δικό μου προπονητικό στόχο και με τις δικές μου προπονητικές βλέψεις και σκέψεις.
2: Άρα κράμα Λουτσέσκου Δόνη ο Φιτανίδης.
8: Θα σας πω και κάτι
2: φιλοσοφία.
8: Ακόμα, θα σας πω και κάτι ακόμα γιατί τον τελευταίο χρόνο άρχισα να παρακολουθώ αρκετά τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Και κυρίως σε μια περίοδο που ο κύριος Νίκολιτς έπαιζε στο χώρο του κέντρου με ρόμπο και δύο επιθετικούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο αν έχει τους κατάλληλους παίχτες μπορεί να είναι πάρα πολύ επιθετικό και πολύ πιεστικό και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να εξελίξω παίζοντας και εγώ λίγο το 4-4-2
2: σε ρόμπο.
8: Όχι ακριβώς σε ρόμπο, είναι μια διάταξη την οποία δουλεύω αυτό το διάστημα και θεωρώ ότι αυτή τη σεζόν θα είναι κάτι το οποίο θα με βοηθήσει πολύ να εξελίξω.
2: Αφού τον παρακολουθείς τον Νίκολιτς, έχεις εξήγηση γιατί γκελάρει η ΑΕΚ εκτός έδρας με Κηφισιά, με Τρίπολη χθες?
8: Κοιτάξτε, οι ελληνικές ομάδες έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα όταν έχουν να διαχειριστούν πολλά παιχνίδια και πολλές διοργανώσεις. Παρότι οι μεγάλες ελληνικές ομάδες έχουν αρκετούς παίχτες και μεγάλα ρόστερ, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν αυτό το ρόστερ και να έχουν πολλούς ετοιμοπόλεμους παίχτες. Και σίγουρα είναι κάτι που το πληρώνουν. Θεωρώ πως είναι ένα συνδυασμός που έχει να κάνει και με τους καινούργιους παίχτες που έχουν έρθει. Επιπλέον έχει χάσει κάποιους σημαντικούς παίχτες, οι οποίοι ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου ήταν η δύναμη της ΑΕΚ και προσπαθεί να βρει ισορροπίες. Και επιπλέον κάποιες άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν αρχίσει και διαβάζουν πολύ καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ιδιαίτερα στις ομάδες που θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο παιχνίδι η ΑΕΚ έλαρε από ένα τραγικό προσωπικό λάθος
7: Μουκουντή.
8: Του Μουκουντή. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν το περιμένει στο παιχνίδι. Είναι όμως και ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβεί. Δεν είχε τη φρεσκάδα γιατί χρησιμοποίησε αρκετούς ποδοσφαιριστές που είχαν παίξει πριν λίγες μέρες και αυτό στήχησε.
2: Μάλιστα. Ηρακλής που πέρασε κιόλας και ήταν και η τελευταία σου ομάδα.
8: Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί από την αρχή, έχει επιστρέψει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει δίψα από τον κόσμο. Είναι μια ομάδα που θέλοντας και μη υπάρχει πίεση γιατί στο παρελθόν υπήρξε μεγάλος οργανισμός ο οποίος μπορεί να χτιστεί και προσπαθεί να χτιστεί ξανά σήμερα. Οι φίλοι του Ηρακλή είχαν δυνατότητα να δουν ένα τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Χατζηπαναγή. Στα δικά μου ποδοσφαιρικά χρόνια ο Ηρακλής είχε φτάσει σε σημείο να έχει πολύ δυνατές ομάδες. Και αυτή η προσμονή σίγουρα αν τη διαχειριστούν σωστά οι άνθρωποι του Ηρακλή θα δημιουργήσουν μια ομάδα ανταγωνιστική, η οποία σιγά σιγά θα.
2: Άρα το βλέπεις σε καλό δρόμο με όλα αυτά τα δεδομένα που περιέγραψες ότι είχε πολλά χρόνια να παίξει. Ότι...
8: Εννοείται ότι είναι σε καλό δρόμο. Μην ξεχνάμε τα προβλήματα του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ένα εξαιρετικό προπονητή. Καινούργια ομάδα. Σίγουρα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα όπως υπήρχαν και το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

0: Λοιπόν, νομίζω έχουμε συνδεθεί, είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη στην ουσία ραδιοφωνική μας κάλυψη μέσω Λίγκα, αλλά για τους πιο έτσι παραδοσιακούς από το Goal FM 105,1 στην Ξάνθη. Περίπου 10 λεπτά για να ξεκινήσει τη δεύτερη αγωνιστική για την Super League 2, ή όπως είναι το επίσημο πλέον, η επίσημη ονομασία Super Bet League 2. Πανθρακικός ΠΑΟΚ, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β για να είμαστε ακριβείς. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Έτσι.
0: Ναι, μπράβο. Και εμείς είμαστε εδώ, δεν έχει κάλυψη τηλεοπτική, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σας βοηθήσουμε, να σας βάλουμε μέσα στο γήπεδο μέσω της δικιάς μας έτσι συχνότητας, της επαφής. Και βεβαίως προσδοκούμε όλοι στο τέλος να έχουμε μόνο θετικά να καταγράψουμε, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, όσο επαγγελματίες να είσαι, και πέραν από αυτό και όσο εραστέχνης. Εντάξει, ο εραστεχνικός αθλητισμός έχει το ρομαντισμό του. Εδώ, εντάξει, πηγαίνουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Αρκετή ζέστη, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, δηλαδή δεν νομίζω να μπει φρένο το γεγονός ότι είναι στις 5 η ώρα. Στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν το παιχνίδι στις 4 και είχε κοντά στα 1000 άτομα, μπορεί και παραπάνω. Νομίζω και σήμερα θα προς τα εκεί θα κινηθούν όσον αφορά τον κόσμο. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή προκειμένου να αντλήσουμε και να πάρουμε περισσότερα στοιχεία για το μάτς και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι εδώ.

Ξανά λοιπόν στο ΔΑΚ. Ο Μπακετζής που είναι? Είμαστε στον αέρα βέβαια, είναι απέναντι λοιπόν. Έχουμε περάσει στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πανθρακικός ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική. Από χθες, ας πάμε να τα δούμε γιατί έχουν ενδιαφέρον τα μάτς που έγιναν Σαββάτο και Κυριακή. Μαρκό Άθενς Καρισαία 2-1, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ζάκυνθος 1-0, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, είναι, στην ουσία είναι και το μοναδικό διπλό σε αυτή την αγωνιστική. Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, μπράβο στον Νέστο που είναι και εδώ στην περιφέρειά μας. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσα 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 1-0 για τους Σεραίους. Και αν δεν κάνω λάθος, κάτω από τα goal post πρέπει να ήταν ο Άλεξ Τσομπανίδης, ένα δικό μας παιδί, και βεβαίως πολλά συγχαρητήρια. Και μπροστά ο του Φάκη, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι αυτά τα παιχνίδια που θα ολοκληρώσουν τη δεύτερη αγωνιστική. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθραϊκός ΠΑΟΚ Β. Το πάνω παιχνίδι, δηλαδή Πανιώνιος Απόλλων, ήταν στο 1-0 υπέρ του Πανιωνίου. Θα δούμε σε λίγο αν έχει αλλάξει κάτι. Και αυτοί που βλέπετε, θα πούμε λίγο για τη βαθμολογία. Εντάξει, είναι ακόμα αρκετά νωρίς, η δεύτερη αγωνιστική ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, 2-2 νίκες έχει το Μαρκό. Από και πέρα, Σύρος, Ελλάς Σύρο, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ Νόβιπετ και ο Νέσος Χρυσούπουλης έχουν από 3 βαθμούς. Πανιώνιος, Άθενς Καλλιθέα, Πανσεραϊκός από 3. Πανθρακικός, Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β και Ζάκυνθο και Αναγέννηση Καρδίτσα από 1 βαθμό και χωρίς βαθμό μέχρι τώρα η Νίκη Βόλο και ο Αστέρας Άκτορ με χωρίς βαθμό δηλαδή μέχρι τώρα. Την ερχόμενη αγωνιστική, την επόμενη δηλαδή, και να τη δούμε και αυτή πριν πάμε στις συνθέσεις. Ολυμπιακός Β Μαρκό, Πανθρακικός Νίκη Βόλου, από ό,τι γνωρίζω θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Άθενς Καλλιθέα Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης, Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ και Αναγέννηση Καρδίτσα Πανιώνιος, το τελευταίο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική. Τα παιχνίδια θα γίνουν, δεν έχουν οριστεί ακόμα, είναι ένα από τα παράδοξα της φετινής χρονιάς, μέσα ή τρίτη, τετάρτη λογικά θα έχουμε τις μέρες και τις ώρες και τις ημερομηνίες. Πάμε λίγο να γνωρίσουμε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα από τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες, Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς, ο Τσίλε, με ο Σγιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Πατρώνη, Αναστασόπουλος, Γκορτετσιάνη και ο Νότα. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Πανθρακικού, για την ομάδα του Γεωργιάδη. Από την άλλη πλευρά, Νικολακούδη, Σιδεράς, Παβέλ Κοσμίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Μπέρδος, Γκαλιάνο, Τσοπουρόγλου και ο Συφναίος. Είναι η ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες τώρα μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως να πούμε και την τριπλέτα που προπορεύεται από αυτό το ωραίο σύνολο. Ταιριάζουν και τα χρώματα, έτσι, και ο ΠΑΟΚ με την μπλε εμφάνιση, ο Πανθρακός προφανώς είναι με τα πράσινα και τα λευκά τα σόρτς. Μπροστά λοιπόν Μιλοπούλου, Παστιάδης και Σιδερίδης, είναι η τριπλέτα με την Μιλοπούλου από δίπλα εδώ από την Καβάλα, από την έψη της Καβάλας, μια εξαιρετική ρέφερη. Πριν φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει από την Γάμα Εθνική με εξαιρετικές, με εξαιρετικά παιχνίδια. Και γιατί λέμε πολλές φορές τους διαιτητές τους βγάζουμε στον τάκο για πολλές καταστάσεις, πρέπει όμως να λέμε και τα θετικά, έτσι δεν, Κώστα? Ωραία. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο, Λίγα TV και Goal FM 105,1 σε ζωντανή μετάδοση. Το πρωτόκολλο αυτό που ορίζει να χαιρετιούνται μεταξύ τους. Υπάρχουν και περίπου κοντά στα 50 άτομα από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
στο πέταλο. Τώρα ακούγονται και οι συνθέσεις από το μικρόφωνο του σταδίο. Δημήτρης Μπακιρτζής. Θα γίνουν και οι καθερωμένες φωτογραφίες από τους συναδέλφους, ούτες ώστε να αποθανατήσουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να σου πω την αλήθεια, για τον Παθραϊκό, που είναι μια σίγουρα ιστορική στιγμή που επέστρεψε σε μια τέτοια μεγάλη κατηγορία. Με πρώτη ματιά βλέπω ότι στην αποστολή για την ομάδα του Γεωργιάδη δεν είναι Κολαράς και ο Πέιος, από τους καλύτερους του προηγούμενου παιχνιδιού. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα δεν ξεπέρναν τους τραυματισμούς, γιατί είχαν ένα τραυματισμό, το ανέφερε και ο Γεωργιάδης, ο coach του Πανδραϊκού, μέσα στην εβδομάδα, και είπε αν θα είναι όλα εντάξει, θα μπουν και πάλι στην διαδικασία του παιχνιδιού. Κάτι από ό,τι κατάλαβα δεν έχει γίνει. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση προκειμένου να... για να έχουμε τις φωτογραφίες. Πέρασε και ένα λεπτό, μια καλή ευκαιρία να δούμε τι γίνεται στο άλλο το παιχνίδι. Πέρασε και ένα λεπτό, μια καλή ευκαιρία να δούμε τι γίνεται στο άλλο το παιχνίδι.

χθες ο Πανθραϊκός στην πρώτη σέντρα, κερδισμένο φάουλ από το πάνω που έγινε πάνω στον Γκορτετσιάνη. Μιλοπούλου ήταν δίπλα ακριβώς. Ένα φάουλ που ήδη έχει πάρει θέση για να το εκτελέσει ο Αθανασακόπουλος. Εκτελεί, καλοχτυπημένο, πηγαίνει μπάλα στο δεύτερο, εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου που ήταν ο Λαρέα. Δεν έγινε όμως κάτι. Ένα κάτι σαν σούτ από τον Νότα δεν είχε τύχει. Και πάλι ο Πανθραϊκός θα γίνει ένα σούτ σε κόρνερ. Να η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Πανθραϊκού. Ένα σούτ από πολύ μακριά από τον Πατρόνι. Από το Πατρόνι, πολύ μακριό το σούτ, με αρκετό βαθμό επικινδυνότητας. Και γι' αυτό, για καλό για ακού, ο πορτιέρο της, του ΠΑΟΚ έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Να το πρωτοστημένο για την ομάδα του Πανθραϊκού, που δείχνει την θέλησή του για το μάτς αυτό. Το κόρνερ εκτελέστηκε, απομάκρυναν για λίγο, ένα σουτ πολύ ψηλά, σχεδόν βγήκε έξω από την κερκίδα. Όχι, εντάξει, ο Αναστασόπουλος έκανε αυτό το σουτ. Και βλέπω ότι ο Νικολακούδης, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, έχει πέσει στο έδαφος. Η Μιλοπούλου πήγε κατευθείαν για να δει σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Α, όλα εντάξει. Ναι, είναι μάλλον με το τίναγμά του εκεί. Το out θα εκτελεστεί με τον Κοσμίδη. Πλασαριστά στον τερματοφυλακά του, οι παίκτες του Πανθραϊκού είναι ψηλά οι γραμμές. Λαρέα την κεφαλιά μετά την απομάκρυση του Νικολακούδη. Πανθραϊκός παίζει σαν βόλεϊ με το κεφάλι. Η μπάλα έρχεται και πάλι σε αυτόν, ένα μακρινό σουτ από πολύ μακριά από τον Βουτσά. Εφίβολο, δυνατό, αλλά κανένα πρόβλημα για τον πορτιέρο του ΠΑΟΚ να μπλοκάρει. Και πάλι ο Πανθρακικός με την μπάλα. Τώρα θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι και προσπαθούν από την αριστερή πλευρά, εκεί που βρίσκεται ο Γκαλεάνο. Γκαλεάνο θα δώσει πίσω. Προσπάθησε ο Τσίλεμ, έρχεται για να πάρει το φάουλ ο Αναστασόπουλος. Όχι, ο Αθανασακόπουλος, θα με συγχωρείτε, αυτός που κέρδισε το φάουλ. Όλα αυτά κάτω από τη σέντρα, εκεί που βρίσκεται ο χώρος δράσης της άμυνας, εννοώ, του Πανθραϊκού. Βουτσάς, ο Πανθραϊκός προσπαθεί, η μπάλα έρχεται στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει ένα φάουλ εδώ, το αφήνει Μιλοπούλου, το φάουλ που έγινε πάνω στον Νότα. Σιούλης προσπαθεί επιτυχημένα και άλλαξε το παιχνίδι. Τσίλεμ θα δώσει στον Νότα, αλλάζουν πολύ όμορφα οι δυο τους, υπάρχει offside, και έτσι ο ΠΑΟΚ θα έχει την κατοχή. Σε αυτά τα έτσι κοντά 4 λεπτά διαπιστώνω ότι ο Πανθραϊκός μπήκε αρκετά ορεξάτος στο μάτς, και είναι μια καλή ευκαιρία, να σας πω την αλήθεια, μετά την ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής, να μπορέσει να κερδίσει κάτι από το παιχνίδι. Ένα φάουλ εδώ θα γίνει και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ναι, η κίτρινη κάρτα την έδωσε ο Μιλοπούλου πάνω στον Αθανασακόπουλο. Το φάουλ που έκανε πάνω στον Ντούγκα. Ο Ντούγκα τον τρίπλαρε και στην θέλησή του να πάρει καλύτερο βηματισμό ο παίκτης του Πανθραϊκού, μπήκε ανάμεσα στα πόδια του. Εντάξει, τώρα ενδεχομένως και ηθελημένα. Και του έκανε φάουλ. Μιλοπούλου βεβαίως ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση και έδειξε κατευθείαν την παράβαση και ασφαλώς την κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα, με τα δύο του center back, προσπαθούν τώρα να παίξουν στην αντεπίθεση. Ωραίο το control που έγινε από τον Γκαλεάνο και έχουμε το

0: πρώτο κόρτερ, αφού τελευταίος αυτός που ακούμπησε πρέπει να ήταν ο Ντουμάνης. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στην ουσία τα κόρνερ που έχουμε μέχρι τώρα. Και εκεί που είναι το σημείο δηλαδή του κόρνερ, είναι ακριβώς πίσω οι φίλοι του ΠΑΟΚ και ασφαλώς βρίσκουν την μεγάλη ευκαιρία να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο την ομάδα. Όχι ότι χρειάζονται και πολλές ευκαιρίες για να δώσουν το παρόν με την υποστήριξή τους. Πάμε να δούμε το κόρνερ. Η Μιλοπούλου κάνει κάποιες συστάσεις πάνω στο Βουτσά και στον Λεωνιδόπουλο για κάποια τζαρτζαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η Μιλοπούλου σφυρίζει, εκτελείται το κόρνερ και έχουμε το πλάγιο αυτή τη φορά, αφού ακούμπησε στο σώμα του Πατρώνη. Ο ΠΑΟΚ στο πλάγιο. Η μπάλα έρχεται στη μεγάλη περιοχή. Τώρα φεύγει από τα καρέ του Σγούρη. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει, προσπαθούν, εκεί υπάρχει μια αναμπομπούλα, ο Πανθρακός κερδίζει από την αριστερή πλευρά και επιτίθεται. Ωραία ο Τσίλε, μια τρίπλα και δεύτερη, και τώρα προσπαθεί, είναι 3-3. Η μπάλα έρχεται στην δεξιά πλευρά, στον Παρτώνη. Παρτώνη θα κάνει μια σέντρα, κοντράρι πάνω στον Μπέδρο και έχουμε το χέρι. Στη συνέχεια, από ό,τι είδα, επάνω στον παίκτη του Πανθρακικού, η κόντρα που έγινε πάνω στο Ντούγκα, παρότι ο Πανθρακός φάνηκε να φεύγει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά, και βεβαίως όλα εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο, διότι οι δύο διαδοχικές κοφτές τρίπλες από τον Τσίλεμ έφεραν σε υπαριθμία τους παίκτες. Ο Πανθρακός που επιμένει, Πατρώνη, Γκορτετσιάνη κρατάει με τον Ντούγκα, είναι εκεί Γκορτετσιάνη μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλάγια, η μπάλα απομακρύνεται, γίνεται το σούτ από τον Νότα και έχουμε το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Πανθρακικού. Είπαμε και πριν ότι ο Πανθρακός μπήκε πολύ ωρεξάτος σε αντίθεση με το προηγούμενο μάτς, εκτελέστηκε το κόρνερ, θα γίνει μια σέντρα, διώχνουν οι φιλοξενούμενοι, Τσίλεμ ξαναγεμίζει, κάτι ζητούν εκεί, χλιαρά βέβαια, οι παίκτες του Πανθρακικού. Βουτσάς έχει τώρα την μπάλα και φαίνεται να την ελέγχει και αυτό κάνει, δίνει στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Σγιούλης. Μόνος του είναι ο Άθανας Ακόπουλος, θα πάρει την μπάλα και προσπαθεί και αλλάζει καταπληκτικά από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά το κοντρόλ του Τσίλεμ δεν ήταν και το καλύτερο, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας. Είμαστε στο 1 λεπτό, 0-0, δεν έχουμε κάτι ακόμα όσον αφορά σε τελική φάση. Υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα από τους Κομωτινέους, χωρίς αυτό βέβαια να μετουσιωθεί σε κάτι το μεμπτό όσον αφορά την εστία του ΠΑΟΚ. Σγούρης απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Τσίλεμ, που είναι σε θέση offside. Τώρα το αντιλαμβάνεται η Μιλοπούλου και σταματάει τη φάση. Ο Γεωργιάδης διαμαρτύρεται στον πρώτο βοηθό, που είναι ο Παστιάδης από την Δράμα. Μιλοπούλου τώρα πηγαίνει, υπάρχει μια διακοπή γιατί πηγαίνει στον Παστιάδη, έχει ένα θέμα με το μικρόφωνο από ό,τι βλέπω. Ναι, με την ενδοσυνεννόηση. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να δουν πώς θα φτιάξουν όλο αυτό το πρόβλημα. Μετά θα διαβάσουμε για κάποια σχόλια, για να είστε λίγο επιγικείς και να σας πω για ακόμα μια φορά, δεν φταίμε εμείς για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάλυψη. Γι' αυτό ένας φίλος εδώ που λέει γύρνα την κάμερα στο γήπεδο. Παιδιά, άμα το κάνουμε αυτό, μας έχουν κλείσει το κανάλι. Ναι, είναι και το πρόστιμο. Λοιπόν. Σωστά. Λοιπόν, νομίζω λύθηκε το πρόβλημα. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ντούγκα να κάνει μια σέντρα και τελικά έχουμε κόρνερ. Μια σέντρα πάρα πολύ καλή, επικίνδυνη από τον Ντούγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή και κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής του Πανθρακικού ενώ εκεί βρισκόταν ο Συφναίος που περίμενε την κεφαλιά και λίγο πιο πίσω ήταν ο Λεωνιδόπουλος. Ωστόσο δεν έγινε κάτι. Αυτό που έχει σημασία ότι ο ΠΑΟΚ και πάλι βρίσκεται στην επίθεση με αυτό το στημένο το κόρνερ και περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί η φάση αυτή. Είμαστε στο 12, το 0 παραμένει. Εκτελείται το κόρνερ, καλοχτυπημένο, αλλά ο Γκορτετσιάνη που βγήκε έξω για να βοηθήσει κράτησε. Ο ΠΑΟΚ όμως που επιμένει. Μια σέντρα Βουτσάς διώχνει σε ένα χώρο που βρίσκονται πάλι πράσινες φανέλες. Η μπάλα έρχεται μπροστά, τρέχει ο Τσίλεμ στο έδαφος, βρίσκεται. Δεν σταματάει το παιχνίδι, Μιλοπούλου. Ο ΠΑΟΚ δεν τηρεί το fair play. Ο Νότα είναι κάτω στο έδαφος. Ωραία η τρίπλα από τον Πατρώνη. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει με τον Τσοπούρογλου έκανε μια κάθετη παλιά, κάτι σαν κάθετη παλιά προς τον Μπέρδο και για καλή τύχη του Πανθρακικού η μπάλα κατέληξε out διότι έκανε αυτό το λεγόμενο τσαφ ο Ζιούλης και έτσι δεν το εποφελήθηκε κανένας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σγουρίς με το ελεύθερο περνάει την σέντρα. Ο Αναστασόπουλος έχασε, η μπάλα και πάλι στην πλευρά του ΠΑΟΚ, εκεί που βρίσκεται ο Ντούγκα. Ο Ντούγκα περιμένει να έρθει μια βοήθεια από τον Λεωνιδόπουλο. Η μπάλα θα πάει πίσω εκεί που βρίσκεται ο Κοσμίδης. Κοσμίδης είναι μόνος του, ο Λεωνιδόπουλος θέλει να δώσει και το κάνει με έναν ωραίο τρόπο στον Ελευθεριάδη. Την πάσα, ο ΠΑΟΚ τώρα από τη μία πλευρά ήρθε στην άλλη με τον Ελευθεριάδη να έχει τώρα την μπάλα και να δίνει και πάλι πίσω, πιέζουν οι παίκτες του Γεωργιάδη. Το βολέ από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο που βρίσκεται γαλάζιες φανέλες, είναι τα χρώματα που φοράει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Η κάθετη παλιά δεν ήταν καλή από τον, θα σου πω σε λίγο, τον Τσοπούρογλου. Με αποτέλεσμα η κάθετη αυτή μπαλιά που ήθελε να βρει τον Συφναίο πέρασε out. Εσείς πάντα μέσω Λίγκα και μέσω ραδιοφώνου ενώ τώρα προσπαθεί ο Πανθρακικός, πέφτει κάτω, ο Βουτσάς δεν υπάρχει φάουλ. Goal FM 105,1 σε ζωντανή μετάδοση εδώ από το ΔΑΚ. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική, με το παιχνίδι αυτό ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Ταυτόχρονα και νομίζω φτάνουμε κοντά στη λήξη του παιχνιδιού, είναι το μάτς ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον Απόλλων Καλαμαριάς. Το σκορ θα πούμε τώρα πόσο είναι εκεί, παραμένει στο 1-0 υπέρ του Πανιόνιου. Ο Πανθρακικός με τον Ζιούλη δίνει δίπλα εκεί στο έτερο αμυντικό του δίδυμο τον Λαρέα. Ζιούλη φτάνει στο χώρο του κέντρου, Κορτετσιάνη, ωραία παίζουν την μπάλα η πράσινη, η μπάλα πηγαίνει στον Παρτώνη, αυτός θα κάνει μια σέντρα πολύ καλή. Νότα προσπαθεί να μπει στη φάση, Παρτώνη. Νάτος ο Νότα πέφτει κάτω και θα κερδίσει το φάουλ σε καλό σημείο για τον Πανθρακικό. Πλάγια μεν κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Και ήδη πίσω από την μπάλα έχει πάει ο Αθανασακόπουλος μαζί με τον Πατρώνη. Πατρώνη είναι αυτό. Ναι, αυτός είναι. Ναι, ναι. Αθανασακόπουλος με τον Παρτώνη. Έχουμε ήδη περάσει ενός τετάρτου παιχνιδιού εδώ στο ΔΑΚ. Το 0-0 παραμένει. Ο Παδραϊκός τώρα με αυτό το φάουλ που εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, ήθελε να κάνει κάτι έξυπνο εκεί ο Πατρώνη, χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα έφτασε στον Αθανασακόπουλο αυτός για να ξεκινήσει το νέο build-up από τον Παδραϊκό, δηλαδή από τον Σγούρη, χτίζοντας τη νέα επίθεση του Παδραϊκού, αφού αυτό το φάουλ που κέρδισε πριν από λίγο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Λαρέα ψάχνει τον Κορτετσιάνη με αυτή την δυνατή σέντρα, καμία τύχη, προστατεύει εξαιρετικά ο Κοσμίδης την μπάλα για να την αφήσει σε κόρνερ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ κάνει αισθητή παρουσία, περίπου στα 100 άτομα δίνουν το παρόν. Και από τη στιγμή που μπήκαν μέσα στο ΔΑΚ δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Βουτσάς, ωραία, θα βρει τον Αθανασακόπουλο. Αυτός από την αριστερή πλευρά πάσαρε στον Τσίλεμ. Η πάσα του τελευταίου προς τον Νότα δεν ήταν και ιδανικότερη, μα με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Είναι αλήθεια ότι ο Πανθρακικός προσπαθεί κυρίως, δηλαδή το παιχνίδι μέχρι τώρα έχει γίνει κυρίως από την δεξιά πλευρά παρά από εκεί που βρίσκεται ο Τσίλεμ. Ο Τσίλεμ ένας εξαιρετικός παίκτης που την προηγούμενη αγωνιστική βγήκε και MVP, μάλλον όχι MVP, ο καλύτερος μέσα στην εντεκάδα. Ο Τσίλεμ που έχει τώρα την μπάλα, πάει προς το κόρνερ, πέφτει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Σιδεράς, για να κερδίσει η ομάδα του Πανθρακικού ακόμα ένα στημένο και βεβαίως δίνει το δικαίωμα στους παίκτες του Γεωργιάδη να πατήσουν την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και να μαζευτούν περισσότερες πράσινες φανέλες. Βουτσάς εκεί τζαρτζάρεται κάτι, λέει εκεί, εξελίδεται το κόρνε, καλοχτυπημένο με τις γροθιές ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδιωξε, ο Πανθρακός όμως που επιμένει, νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, λίγο out, έλεγχε βέβαια ο Νικολακούδης, με συγχωρείτε, έλεγχε και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην εκτέλεση του κόρνερ αλλά και μετά σε αυτή την σέντρα που έγινε και πέρασε η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, εξαιρετικό passing game, και προσπαθεί να φύγει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προστατεύει την μπάλα, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ από τον Τσουπούρογλου που έγινε πάνω στον Ντουμάνι, στο Λαρέα μάλλον, που είναι και ο αρχηγός ασφαλώς του Πανθρακικού. Α, ναι, ναι, βέβαια. Όπως αρχηγός είναι και ο Τσοπούρογλου, δηλαδή στην ουσία οι δύο αρχηγοί ήταν οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και πάλι την κατοχή από τη δεξιά πλευρά, προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι. Ο Τσίλεμ θα υποπέσει σε ένα φάουλ Μιλοπούλου πολύ κοντά και αυτή τη φορά έδειξε κατευθείαν στην παράβαση, παρότι ο Τσίλεμ έχει μία αντίδραση. Χλιαρή. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το φάουλ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι το ανησυχητικό προς τα στην αιστεία του Σγούρη, που μέχρι τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει και τόσο πολύ δουλειά. Απέναντίας ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έχει περισσότερες έτσι περισσότερη δουλειά. Γίνεται η σέντρα, Λαρέα με το κεφάλι διώχνει, η μπάλα έρχεται στον Λεωνιδόπουλο. Στη γραμμή του πλαγίου ο Λεωνιδόπουλος κρατάει, προσπάθησε να τριπλάρει και τον και τον Αναστασόπουλο, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το πλάγιο. Θα έρθει να το εκτελέσει ο Κοσμίδης, ενώ ο Ντούγκα έφυγε από εκεί. Κοσμίδης δυνατό, το πλάγιο, η μπάλα έφτασε κοντά στη μικρή περιοχή. Διώχνει ο Λαρέα σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Σιδεράς. Σιδεράς. Ωραία εκεί, στριφογυρίζει ο Μπέρδος. Η πάσα του δεν είναι καλή όμως για τον για τον επιθετικό, για το φόρ που λέμε του ΠΑΟΚ, τον Συφναίο, που ήταν αρκετά μακριά από την μπάλα και από την πάσα που έδωσε ο Μπέρδος. Ο Παθρακικός που έχει την μπάλα, τώρα προσπαθούν να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι με το Λαρέα να δίνει πίσω στον τερματοφύλακα. Εδώ με τεράστιο ρίσκο και συγχρόνως με ψυχραιμία ο Σκούρης έδωσε στον Βουτσά και τώρα προσπαθεί από την αριστερή πλευρά ο Παθρακικός. Πέρασε το χώρο του κέντρου, δίπλα είναι ο Νότα, μια πάσα κατευθείαν στον Γεωργιάδη που κάνει ένα εξαιρετικό κοντρόλ. Μπράβο. Και τα λέει κατευθείαν στους παίκτες του για το πώς ήθελε να εξελιχθεί η προηγούμενη επίθεση, που έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα από την αριστερή πλευρά με τον Νότα. Μπροστά του ήταν ο Τσίλεμ, δεν έδωσε σε αυτό την μπάλα. Προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Πατρώνη, χωρίς αποτέλεσμα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί. Δεν υπάρχει φάουλ, διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι, το φάουλ που φαίνεται να έγινε πάνω στον Γκαλεάνο. Βουτσάς, Κορδετσιάνη, Νότα. Η μπάλα έρχεται στον Τσίλεμ. Τσίλεμ θα κάνει το σουτ πάνω στο Σιδερά, η μπάλα έχουμε το πλάγιο. Κοντά στα 1300 άτομα. Είναι τόσο. Κοντά εκεί. Πανδραϊκός θα κάνει μια σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Λαρέα, ανοιχτό κοντρόλ. Βουτσάς όμως διορθώνει και θα δώσει πίσω στον Σγιούλη και αυτός με τη σειρά του στον Σγούρη. Σγουρής ή Σγούρης. Σωστό. Βουτσάς, εξαιρετικά αλλάζει το παιχνίδι. Πάσα διαβίτη στον Τσίλεμ και τώρα τρέχει με τον Ντουμάνι από την αριστερή πλευρά. Ντουμάνι στη σέντρα προς τον Κορτετσιάνη. Διώχνει ο Σιδεράς. Ο Τσίλεμ προσπαθεί και παίρνει και πάλι την μπάλα. Ένα μακρινό σούτ από τον Τσίλεμ και η μπάλα θα βγει κόρνερ. Φαινόταν να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νικολακούδης, αλλά το τελευταίο γκέλ σε αυτό το πολύ δυνατό σούτ από ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή και στο ημικύκλιο, δηλαδή στη μέση, η μπάλα ακούμπησε, έκανε τον γκέλ στο έδαφος και έτσι ο Νικολακούδης έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Γίνεται, εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει, Λαρέα δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ο Πανθρακός επιμένει. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Λαρέα με την κεφαλιά. Η μπάλα έρχεται στο Τζίλερ. Κατευθείαν το σουτ και θα περάσει η μπάλα εκτός. Να που η πίεση εδώ ήταν πιο έντονη για την ομάδα της Κομοτηνής. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαμε κάτι ανησυχητικό. Βέβαια η ανησυχία υπάρχει στις τάξεις του ΠΑΟΚ και το διαπιστώνω αυτό, διότι ο coach συνέχεια σηκώνεται και διαμαρτύρεται πολλές φορές έντονα προς τους παίκτες του για το πώς θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα καλύτερο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Πανδραϊκού και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και στο επιθετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα με τον Ντούγκα. Λαρέα με το τακουνάκι. Ο Βουτσάς ήταν με το τακουνάκι. Εδώ θα γίνει ένα φάουλ από τον Λεωνιδόπουλο επάνω στον ζητούν και κάρτα και πήρε κάρτα τελικά. Ο Πατρώνη δέχτηκε την. Την. Αυτή την κλωτσιά. με 26 λεπτό το 0-0 παραμένει. Αθανασακόπουλος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ πίσω όμως στον Λαρέα με τον Σγιούλη πίσω στον τερματοφύλακα τον Σγούρη. Λαρέα σέντρα θέλει να βρει τον Πατρώνη. Γαλεάνο μάχεται εκεί με τον Λαρέα, πέφτουν κάτω. Τώρα θα δοθεί το φάουλ. Προφανώς στην δεύτερη φάση, και μιλάω για το φάουλ που έγινε πάνω στον Συφνέο και όχι στον Γκαλεάνο, που εκεί υπήρχε μια έντονη, ένα έντονο μαρκάρισμα από τον Λαρέα προς τον Γκαλεάνο, χωρίς βεβαίως να γίνει το φάουλ. Η Μιλοπούλου έδωσε ακριβώς στην επόμενη φάση με τον Συφνέο να πέφτει στο έδαφος και βεβαίως να πέφτει στο έδαφος από μαρκάρισμα και βεβαίως να δίνει το φάουλ και ένα φάουλ που θα φέρει κόσμο και από τις δύο πλευρές. Ήδη βλέπω να παίρνει τα βήματα προς τα πίσω ο Ελευθεριάδης, αλλά είναι και ο Κοσμίδης εκεί. Τριπλό το τείχος για τον Πανθρακικό. Πήγε και ο Λαρέα, αλλά τώρα φεύγει. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Και ο Τσοπουρούγλυγη. Ελευθεριάδης το σουτ. Πόπο, φαρμακερό. Πραγματικά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε αυτό το πολύ δυνατό και τεχνικό, είχε τρομερή τέχνη, πολλά φάλτσα η μπάλα στον αέρα. Ο Σγούρης βέβαια φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας, για καλό, για κακό, για αυτόν αλλά και για την ομάδα του, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ο Πανθρακικός προσπαθεί, η μπάλα έρχεται σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτή όμως η βαθιά πάσα από τον Τσοπούρογλου δεν φέρνει κάποιον συμπαίκτη για να δημιουργήσει κάτι το ανησυχητικό. Ο Πανθρακικός με το Λαρέα από τα δεξιά είναι δίπλα το Βουτσάς, προτιμάει τον Σγιούλη και πάλι. Σγιούλης που ανεβαίνει με την μπάλα. Σγιούλης ανεβαίνει το Λαρέα, ωραία η προσποίηση, εδώ παίζει με τη φωτιά. Ο Λαρέα κερδίζει η παίκτεση του ΠΑΟΚ με τον Τσοπούρογλου. Τρέχει ο Σγιούλης και διορθώνει στην ουσία το λάθος του Λαρέα που έκανε ένα παραπανήσιο κοντρόλ σε ένα χώρο που βρίσκονταν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ και ένας που ερχόταν από πίσω και μόνο δύο παίκτες του Μαδραϊκού, δηλαδή ο Λαρέα μαζί με τον Σγιούλη. Ντουμάνης τώρα στο πλάγιο. Ντουμάνης παίρνει και πάλι την μπάλα, θα κάνει μια σέντρα εδώ. Έμειναν στήλη άλατος σχεδόν όλοι οι αμυντικοί του Πανθρακικού για να έρθει ο Ντουμάνης για να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο αφού καραδοκούσε πίσω, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπέρδρος. Ένα πλάγιο κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είμαστε στο 30, μισή ώρα παιχνιδιού, 0-0 το σκορ μέχρι τώρα. Θα μπορούσα να πω ότι υπερτερεί λίγο η ομάδα του Πανθρακικού όσον αφορά στην κατοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει μεγάλη απόκληση αυτό. Ο ΠΑΟΚ και πάλι για ένα κερδισμένο πλάγι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ έτσι από τα αριστερά. Δυνατό και αυτό το πλάγιο και τελικά βγήκε ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού και μπλόκαρε χωρίς η μπάλα να βγει κόρνερ. Είχαν και εξοδετερωθεί τα επιθετικά έτσι ατού του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση. Λαρέα με το Βουτσά να έρχεται πλάγια για να πάρει την μπάλα και να δώσει μια σωστή πάσα. Αυτό έγινε πριν. Ωραία, Βουτσάς παίζουν εξαιρετικά το 1-2 με τον Γκορτετσιάνη. Πατρώνει, κερδίζει, παίρνει βήματα Προσπάθησε να δώσει μια πάσα προς τον Κορτετσιάνη, δεν πέρασε όμως αυτό. Κερδίζει όμως ο ίδιος. Και τώρα έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μια μικρή συνομιλία με τον Ντούγκα. Ο Τσοπούργλου θα πάρει το φάουλ από τον Βουτσά. Ενώ στα τελευταία λεπτά έχουν αλλάξει θέσεις. Ο Ντουμάνης ήρθε από την δεξιά πλευρά. Ενώ ο Αναστασόπουλος από την αριστερή. Ο Παθρακικός και πάλι με την μπάλα. Βλέπω ότι προθερμαίνονται, ήδη σηκώθηκαν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ξέρω τι έχει διακρίνει. Α, μάλλον είναι κάτι φυσιολογικό, δηλαδή είναι μέσα στα πλαίσια της. Προθένα είναι ζεστοί οι παίκτες. Μακρινή παλιά προς τον Νότα. Ο Νότα που επιμένει, ο Σιδεράς με πολύ ωραίο τρόπο προσπάθησε και έπραξε να προστατεύσει την μπάλα. Αλλά ο Πανδραϊκός έχει και πάλι τον έλεγχο με τον Ζιούλη. Λαρέα, Ζιούλη. Ο Ζιούλης που θα δώσει στον Βουτσά, τον πιέζει ο Συφνέος, Αναστασόπουλος, ωραία η τρίπλα, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ επάνω του από τον Συφνέο. Η μπάλα κυλούσε, ξανά επανάληψη. Με το Παθρακό το φάουλ αυτό έχει γίνει στο χώρο του κέντρου ακριβώς, στο ημικύκλιο. Νότα, ωραία θα δώσει τον Τσίλεμ. Τσίλεμ έχει μπροστά του Σιδερά, τον αποφεύγει στο σημειάκι του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Θα δώσει και πάλι πίσω στον Νότα. Ο Νότα συγκλίνει προς το κέντρο, θα δώσει πίσω στον Ζιούλη. Ζιούλη. Θέλει να βρει τον, ενώ Ντουμάνης εξαιρετικά θα βρει τον Τσίλεμ με μία από το κέντρο προς την αριστερή πλευρά. Τσίλεμ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα από τον Λεωνιδόπουλο. Και έτσι χάθηκε μια καλή ευκαιρία για τον Παθρακό, γιατί πίσω από τον παίκτη του ΠΑΟΚ βρισκόταν ο Ντουμάνη, που είχε σχεδόν οπλίσει για να σουτάρει. Πέρασε και αυτή η φάση χωρίς κάτι το εξαιρετικό, πέραν ότι ο Πανδραϊκός είτε με έναν τρόπο είτε με άλλο βρίσκει τον τρόπο. Έτσι λέμε, ωραίες οι τρίπλες. Θα γίνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πατρώνει, θα βγει εκτός περιοχής τώρα, πιεζόμενος από τον Ντούγκα. Το τακουνάκι δεν ήταν κάποιος εκεί για να το βοηθήσει, ούτε και ο Θανασοκόπουλος που ήρθε μετά. Θανασοκόπουλος που κερδίζει τη μάχη. Θα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται, όχι με σωστό τρόπο. Λαρέα, αφήνει στο Βουτσά. Νότα. Ωραίο το 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σουτ. Ζητούνε χέρι οι γηπεδούχοι. Συνεχίζει το μάτς. Εδώ. Ένα παραπανήσιο κοντρόλ από τον Πατρώνη. Η μπάλα θα περάσει out. Μια πολύ καλή φάση προηγούμενη. Είμαστε στο 35. Η μπάλα άλλαξε με γρηγοράδα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, τέσσερις παίκτες. Αυτά όλα έγιναν έξω από τη μεγάλη περιοχή και στο ημικύκλιο του ΠΑΟΚ. Έγινε ένα σούτ εκεί, η μπάλα στο σώμα του Ελευθεριάδη, με συγχωρείτε, ναι. Και έτσι πέρασε και αυτή η φάση χωρίς κάτι ανησυχητικό για την αιστεία του Νικολακόπουλου. Πάντα μέσω Λίγκα και μέσω Goal FM 105,1 το μάτς ανάμεσα στον Πανδραϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Β' ασφαλώς με αρκετό κόσμο, περίπου στα 200 άτομα κοντά εκεί. Πρώτος η μπάλα, ο Τσοπούρογλου. Ο Πανδραϊκός κερδίζει. Νότα. Ο Νότα ξεχύνεται. Τώρα θα δώσει δίπλα στον Τσίλεν. Θα κάνει το σουτ. Αρκετό το ύψος που έδωσε στην μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει και αυτή η φάση. Ο Πανθρακικός που βρίσκει τον τρόπο, βρίσκει τον τρόπο να βγει σχετικά εύκολα στην αντίπαλη εστία. Το τελείωμα δεν είναι αυτό που φέρνει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, όπως και το προηγούμενο, βεβαίως, όπως και το προηγούμενο μάτς, που και εκεί, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εξαιρετικός, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έδειξε 0-0 και έτσι ένα βαθμό. Εδώ ο Γκορτετσιάνι είναι σε θέση offside, οριακό θα μπορούσα να πω, γιατί εμείς βρισκόμαστε ακριβώς σχεδόν στην ευθεία εδώ στα δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν ακούγονται σε εσάς και οι διαμαρτυρίες των φίλων που είναι κάτω από μας. Λοιπόν, Μιλοπούλου θα σφυρίξει το φάουλ που έγινε πάνω στον Ελφυριάδη. Πέσει γρήγορα για τον... Κλέβει ο Αναστασόπουλος, Βουτσάς θα δώσει πίσω. Τσορμπατζόγλου ήταν αυτός. Ο Τσοπούρογλου, συγγνώμη, Τσορμπατζόγλου είναι ο δημοσιογράφος. Πέφτει ο Τσίλεμ, θα πάρει το φάουλ από τον Σίδερα. Χωρίς κάποια διαμαρτυρία από τους φιλοξενούμενους για τον τρόπο που έδωσε το φάουλ Μιλοπούλου, ενδεχομένως να ήθελαν κάτι περισσότερο, δηλαδή κάποιο κιτρίνισμα πάνω στο Σίδερα. Μιλοπούλου όμως σε απόλυτο τίποτα. Το φάουλ από αρκετά μακρινή απόσταση και πλάγια κοντά στην αριστερή, στο αριστερό πλάγιο. Κτελείται. Μπάλα περνάει, έπιασε μια κεφαλιά εκεί χωρίς όμως τύχη ο Βουτσάς. Μπάλα κατευθείαν out, είναι και παίχτης πεσμένος κάτω για τον ΠΑΟΚ εννοώ. Να είναι ο Παβέλ κάτω. Ναι, ναι, αυτός είναι. Δεν έχει κάτι ανησυχητικό, σηκώθηκε κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ τώρα έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το out. Βουτσάς δεν σιγουρεύει την πάσα του. Ζιούλης, νέα σέντρα προς τον Γκορτετσιάνι. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι την μπάλα. Συφνέως, ωραία η τρίπλα, πέφτει κάτω ο Βουτσάς. Θα του κάνει φάουλ, ο Συφνέως έπαιξε γρήγορα, η μπάλα όμως κυλάει. Επαναφέρει την φάση πίσω η Μιλοπούλου. Προσπάθησε ο Συφνέως να πιάσει στον ύπνο την αμυντική λειτουργία του Πανθρακικού, προσπαθώντας να βρει τον Τσοπούρογλου στο ύψος και πλάγια της κορυφής της επίθεσης για την ομάδα του ΠΑΟ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το φάουλ εκτελέστηκε προς τα πίσω. Πατρώνει, δεν μπορεί να τριπλάρει τον αντιπαλό του. Πέφτει ο Συφνέως κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω σε αυτόν. Το φάουλ έγινε πολύ πιο μπροστά. Διότι αν ήταν πάνω στον Συφνέο, έχω την εντύπωση ο Λαρέα θα δεχόταν και την κίτρινη κάρτα. Γιατί τον τράβηξε. Άρα το φάουλ το έδωσε πιο μπροστά, εκεί που ήταν ο Ντούγκα. Λεωνιδόπουλος πίσω, Κοσμίδης. Παβέλ. Παβέλ κρατάει. Ωραία η πάσα του. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί από τη δεξιά πλευρά. Ελευθεριάδης θα κερδίσει το κόρνερ. Σε αυτή τη σέντρα που προσπάθησε να κάνει θέλοντας να βρει το Συφναίο που βρισκόταν μεταξύ του πέναλτι, δίπλα του ακριβώς ήταν και ο Μπέδρος. Ένα κόρνερ με τον Ντούγκα να είναι εκεί. Τα περισσότερα κόρνερ ο ΠΑΟΚ τα έχει κερδίσει από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, όπως και αυτό. Ντούγκα πλασαριστά έξω η μπάλα, θα γίνει μια σέντρα. Απομάκρυνε ο Νότα. Κλέβει και τώρα φεύγει μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα. Για να δούμε, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Πανδρακικού. Πλασέ, 1-0. 1-0. Ο Πατρώνη έκλειψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Διέσχισε σχεδόν όλο το γήπεδο. Ανενόχλητος και μετά που ξέφυγε με μια πολύ ωραία προσπάθεια προσποίηση κυρίως στο χώρο του κέντρου απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟ τον Νικολακούδη, εύστοχο ψύχρεμο το σουτ και η ομάδα του Πανθρακικού ανοίγει το σκορ 1-0 και βεβαίως είναι και ιστορικό το γκολ, διότι είναι το πρώτο μετά από πολλά χρόνια, 9 αν δεν κάνω λάθος, 9, που επέστρεψε στην Super League 2. Πατρώνει λοιπόν στο 42, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ από αυτή την πολύ ωραία προσωπική ενέργεια του Πατρώνει, που είπαμε στο χώρο του κέντρου διέσχισε σχεδόν όλο το γήπεδο και ανενόχλητος, ενώ ο Παύλ θα δώσει πίσω ψύχρεμα με το κεφάλι στον τερματοφυλακά του και απέναντι στον πορτιέρο του ΠΑΟΚ δεν θα στοχίσει και έτσι ο Πανθρακικός ανοίγει το σκορ μέσα σε ξέφρενα πανηγύρια εδώ στο ΔΑΚ σήμερα, Δευτέρα, που γίνεται και κλείνει ουσιαστικά η δεύτερη αγωνιστική. Και βεβαίως περιμένουμε και την αντίδραση του ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει στο σημείο του κόρνερ, ωραία, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και τελευταία στιγμή σε κόρνερ πριν ο Ντούγκα δώσει πάσα προς τον Ελευθεριάδη που βρισκόταν εκεί ανάμεσα στο σημείο του πέναλτι και στη μικρή περιοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Θα υπάρχουν σίγουρα για κάποιες καθυστερήσεις. 2 λεπτά δηλαδή για να λήξει το πρώτο μέρος. Για να δούμε το κόρνερ. Ντούγκα και πάλι ο μόνιμος εκτελεστής. Περιμένουμε να εκτελεστεί. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα απομακρύνεται από τον Αθανασακόπουλο, όμως πηγαίνει και πάλι η μπάλα σε πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Τσοπούρογλου, ωραία η προσποίηση και η τρίπλα. Η πάσα δεν είναι όμως καλή, αλλά και το διώξιμο δεν είναι καλύτερο για τον Πανδρακό που κερδίζει με τον Κορτετσιάνη τώρα την μπάλα και προσπαθεί και αλλάζει άψογα στον Τσίλεμ. Τσίλεμ, μπροστά του είναι ο Νότα. Τσίλεμ, η σέντρα. Ο Παβέλα απομακρύνει. Αναστασόπουλος πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ.
1: 2 λεπτά.
0: 2 λεπτά. Ναι. 2 λεπτά δείχνει ο τέταρτος διαιτητής που είναι ο Τζάμος. Δήμος Τζάμος από την Καστοριά. Ο Πανθρακικός έχει κερδίσει το φάουλ κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Μιλοπούλου είναι εκεί και λέει ότι θα συνεχίσει Η φάση εφόσον σφυρίξει, λέει και σε ποιο σημείο θα κάτσει το τείχος, το μοναδικό τείχος, εκεί που είναι ο Ελευθεριάδης. Πανδραγικός με την μπάλα κτελείται καλοχτυπημένο Λαρέα και τελικά έχει σφυρίξει Μυροπούλου πιο μπροστά, διότι έχει γίνει φάουλ πάνω στον Κοσμίδη. Έχει περάσει ήδη το ένα λεπτό καθυστερήσεων. Ο Πανδραϊκός με τέρμα το 42ο λεπτό του Πατρώνη βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Συφνέως θα δώσει πίσω στον Ντούγκα. Ωραία εναλλαγή πάσα, προσπαθεί να μπει στην φάση. Τελευταία στιγμή ο Μπέδρος δεν θα μπορέσει να γίνει κάτοχος στην μπάλα, μιας και ο Λαρέ ήρθε και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ντούγκα και πάλι. Η αεροπορία του ΠΑΟΚ ανεβαίνει, τα ψηλά κορμιά, όπως ο Παβέλ. Ντούγκα, κτελεί, Τσίλεμ, Πατρώνη, κερδίζει, θα δώσει μπροστά ή τουλάχιστον προσπαθεί το τσαφ που έγινε από τον Τσουπούρογλου. Για καλή τύχη δεν διάβασε τη φάση ο Νότα. Ο Νότα που παίρνει και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Παβέλ. Νομίζω είναι ο δεύτερος παίκτης που κυτρινίζεται. Ενώ μία κίτρινη κάρτα πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. 47 έχουμε ξεπεράσει και τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε Μιλοπούλου και με τη βοήθεια ασφαλώς του Δευτέρου, του Τέταρτου μάλλον διαιτητή. Ενδεχομένως να είναι και η τελευταία φάση. Για να δούμε. Εκτελείται το φάουλ. Μπάλα ταξιδεύει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γιούλης. Απομακρύνεται. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανδραϊκός είναι μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Πατρώνη από το 42ο λεπτό. Η ομάδα του Πανδραϊκού στην ουσία εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μοναδική αμυντική αδράνεια που είχαν του παίκτες του ΠΑΟΚ και το μετουσίασε με τον καλύτερο τρόπο σε τέρμα, αφού ο Πατρώνη ξεκίνησε σχεδόν από το ύψος του ημικλίου της μεγάλης περιοχής, διέσχισε όλο το χώρο του κέντρου, πέρασε και τον αντιπαλό του και απέναντι στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ δεν είχε θέμα, άψογο πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές από το ΔΑΚ και από το πρώτο 45 λεπτό. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και ερχόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο που σίγουρα θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον, μιας και περιμένουμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ που σίγουρα θα υπάρχει στο δεύτερο μέρος. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και ερχόμαστε και πάλι εδώ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο ΔΑΚ, σε λίγο θα βγουν οι ποδοσφαιριστές. Πανθρακικός ΠΑΟΚ 1-0 από το 42ο λεπτό με τέρμα του Παρτώνη. Η ομάδα της Κομωτινής προηγείται. Στην ουσία εξαργύρωσε την πολύ καλή παρουσία που είχε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό η παίκτες του Γεωργιάδη. Ήταν σαφώς καλύτεροι, κυλούσαν και οργάνωναν τις επιθέσεις με καλύτερο τρόπο. Αντιθέτως, οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούσαν κυρίως με κάθετες καλές μπαλιές, φαρμακερές πάσες, αυτή είναι η αλήθεια, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία και να απειλήσει τον Σγουρή. Και λέμε Σγουρή γιατί εδώ στο ίντερνετ το βρήκαμε Σγουρή, άλλος το έλεγε Σγουρή. Μπήκαμε στο site του Πανθρακικού και βρήκαμε ότι λέγεται Φώτης Σγουρής. Άρα, ενώ τώρα επιστρέφουν και οι παίκτες από την Φυσούνα, να αναφέρουμε ότι στην ουσία ο Πανθρακικός σαφώς καλύτερος, είχε έναν τσίλεμα από την αριστερή πλευρά που όταν έπαιρνε μπάλα πραγματικά δημιουργούσε πάρα πολλές επικίνδυνες στιγμές, είτε στο Σιδερά είτε πολλές φορές ακόμα και στον Κοσμίδη, αλλά και από την άλλη πλευρά, από την άλλη πτέρυγα, δηλαδή από την δεξιά πλευρά, εκεί που ήταν και ο Πατρώνη, και στην αρχή ήταν και ο Αναστασόπουλος, μετά άλλαξαν πλευρές με τον Ντουμάνη και ο Ντουμάνη έδωσε τρομερή βοήθεια στον ξένο παίκτη του Πανθρακικού. Άρα με λίγα λόγια θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου με την ομάδα του Πανθρακικού να είναι μπροστά στο σκορ. Δεν βλέπω να ετοιμάζεται κάποιος παίκτης είτε μία είτε από την άλλη πλευρά. Όλοι επιστρέφουν. Βλέπω όμως μια κινητικότητα στο ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχουμε την πρώτη αλλαγή. Να αναφέρω ότι Αθανασακόπουλος και ο Νότα είναι κυτρινισμένοι από το πρώτο ημίχρονο, από την Μιλοπούλου. Από τον ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση, επειδή δεν το έγραψε, πρέπει να είναι ο Τσοπούρογλου αυτός που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Νέο πρόσωπο στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ θα είναι με το νούμερο 36. Αν είδα 36. Ναι, ο 30, το 36 είναι ο... Ο Τζούλιαν, Αντριάν Τζούλιαν. Αντριάν Τζούλιαν με το 36. Πανθρακικός δεν θα κάνει αλλαγές. Παραμένει η ομάδα, η ενδεκάδα δηλαδή ως έχει. Δηλαδή, Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ, ο Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Βουτσάς, Πατρώνη, Αναστασόπουλος, Γκορτετσιάνη και Νότα. Μιλοπούλου ελέγχει λίγο τα πράγματα. Ο Τζούλιαν ετοιμάζεται, ελέγχει ο τέταρτος αν όλα είναι σωστά επάνω του. Το θέμα είναι ποιος βγήκε, λέει.
1: Τώρα μπήκε ο
0: τέταρτος. Ο Μπέδρος τελικά βγήκε και μπήκε με το νούμερο 36, αυτό που σας είπα

0: με πριν, δηλαδή 36, ο Τζούλιαν. Αντριάν Τζούλιαν. Μιλοπούλου στο πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο μέρος. Η ομάδα του Παυραϊκού είναι μπροστά με 1-0 με τέρμα του Πατρώνη από το 42ο λεπτό. Παβέλ. Τσοπούρογλου. Πίσω. Η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Συφνέως. Δεν πέρασε κάθε την παλιά. Λαρέα σε πλάγιο. Ο Συφνέως προσπάθησε με μια κάθετη παλιά κοντά στο σημείο του πέναλτι να βρει τον νέο εισελφόν Τζούλιαν, χωρίς αποτέλεσμα. Πάω και κερδίσει αυτό το πλάγιο με τον Κοσμίδη, που από ό,τι διαπιστώσαμε από το πρώτο ημίχρονο έχει πολύ δυνατό χέρι. Η μπάλα φτάνει στη μικρή περιοχή, απομακρύνει ο Ζιούλης, ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι την μπάλα. Προσπάθησε, είναι η αλήθεια, ο Λεωνιδόπουλος να επαναφέρει την μπάλα με αυτή την κάτισαν σέντρα στην μεγάλη περιοχή του Παυραϊκού. Βγήκε ο Σγούρης και την μπλόκαρε. Κορτετζιάνι πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα θα γυρίσει τη φάση πίσω η Μιλοπούλου για το φάουλ που έγινε πάνω στον Κορτετσιάνη σε αυτό το εντατικό πιάσιμο μαρκάρισμα που είχε από τον παίκτη του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Ελευθεριάδη, όχι από τον Κοσμίδη. Ζιούλης σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Τσίλεμ, δεν πήγε ποτέ εκεί η μπάλα, αλλά πάει στον Αναστασόπουλο. Ωραία, παίζουν το 1-2 οι δυο τους. Αναστασόπουλος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κακή πάσα. Λεωνιδόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Πατρώνη. Διαμαρτύρεται ο Τσοπούρογλου πάνω στην, στην Μιλοπούλου. Διαμαρτύρεται για μια προηγούμενη φάση. Ο Παβέλ άφεσε στον Λεωνιδόπουλο. Εδώ με ρίσκο οι πάσες αυτές για τον ΠΑΟΚ. Λεωνιδόπουλος ρίχνει κάτω τον παίκτη του Πανθρακικού που πιάνει το πρόσωπό του. Εδώ η φάση αυτή έχασε τον έλεγχο της μπάλας ο Λεωνιδόπουλος. Προσπάθησε να επαναφέρει ξανά την κατοχή προς την δικιά του μεριά. Εκεί έγινε ένα τζαρτζάρισμα με τον Νότα, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Συνεχίζεται το μάτς, έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες και του Πανθρακικού, πόσο μάλλον του Πάγκου, που σηκώθηκαν όλοι όρθιοι για να διαμαρτυρηθούν για την μη απόφαση της Μιλοπούλου στο προηγούμενο μαρκάρισμα. Ο τέταρτος διαιτητής έχει έναν έντονο διάλογο με τον Λαδάκη. Η Μιλοπούλου σταματάει την φάση για μια στιγμή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε εκεί, γιατί ήταν πολύ μακριά ο Κορτετσιάνη μαζί με τον Κοσμίδη. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα. Λεωνιδόπουλος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Παθραϊκό με το Λαρέα. Σγουρής. Η μπάλα πηγαίνει στον δερματοφύλακα του Παθραϊκού. Κατευθείαν μπάλα στον Αναστασόπουλο. Ζιούλης ψάχνει τον Τσίλεμ. Σιδεράς με το κεφάλι. Δεν σιγουρεύει την μπάσα. Βουτσάς. Η μπάλα από την δεξιά, από την αριστερή πλευρά πήγε στην δεξιά πτέρυγα. Δεν είναι καλό το διώξιμο του η πάσα, όχι το διώξουμε, του Ναούμι. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και πάλι την μπάλα για αυτό το πλάγιο στην τυφλή απομάκρυση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Νικολακόπουλου, Λαρέα, Ζιούλης. Έχουμε συμπληρώσει 50 λεπτά παιχνιδιού. Το 1-0 παραμένει. Παθρακικός ΠΑΟΚ Β, συντονισμένη και ραδιοφωνικά από την Λίγκα και όσον αφορά τις συχνότητες μέσα από το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1. ΠΑΟΚ Σιφναίος, η μπάλα προσπαθεί να τη φέρει μέσα στη μικρή περιοχή και συγκεκριμένα εκεί που βρισκόταν ο παίκτης που μπήκε πριν, ο Τζούλιαν, χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα απομακρύνει ο Ντουμάνης, πέφτει κάτω ο Βουτσάς πρέπει να είναι. Το παιχνίδι παίζεται. Ο Γιούλης ανεβάζει τον Αναστασόπουλο. Βουτσάς ψάχνει τον Τσίλεμ. Αυτός κάνει ωραίο κοντρόλ. Δεν πέρασε τρίπλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, αφού τελευταίος ακούμπησε παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτή την μονομαχία που είχαν με τον Σιδέρη. Σιδέρη στο πλάγιο. Θέλει να ξεμαρκαριστεί και πετυχαίνει το στόχο του ο παίκτης του ΠΑΟΚ και σημαίνει ο Γκαλεάνο. Στη συνέχεια βέβαια η μπάλα με συνεχόμενες κόντρες θα κερδίσει το πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ που μένει ψηλά. Θα γίνει μια σέντρα. Σαν να μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά καταφέρνουν και διώχνουν εκτός περιοχής. Και τώρα με έξυπνο τρόπο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Τσοπούρουγλου, θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει αυτό το κόρνερ. Ο Ντούγκα μαζί με τον Ελευθεριάδη και πάλι το μόνιμο δίδυμο στα στημένα και κυρίως στο κομμάτι του κόρνερ, αλλά πάντα ο Ντούγκα είναι αυτός, Ελευθεριάδης. Αυτός επιχείρησε τελευταία στιγμή, ο Λαρέα έδιωξε, η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται. Τώρα θα διώξει ο Αναστασόπουλος σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που μπήκε πιο αποφασισμένος στο δεύτερο μήχρο απέναντίες με το πρώτο που ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλύτερος και τους περιόρισε. Αναστασόπουλος, κατευθείαν το σουτ θα γίνει από τον Παβέλ, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ελεγχόμενη φάση από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, πέρασε και αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ χωρίς κάτι, ενώ έχουμε συμπληρώσει 54 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο ΔΑΚ. Παθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0 με τέρμα του Πατρώνη από το 42ο λεπτό. Για να δούμε και πόσο έριξε το άλλο το μάτς. Είναι στις... Τι έγινε εδώ? Πανιώνιος Καλαμαριά είναι στο 1-0, 27 λεπτά καθυστέρηση. Για έλεγξε το τι έγινε εκεί. Ωραία ο Τσίλεμ, παίρνει μέτρα στο γήπεδο, ανοίγει λίγο την μπάλα και ο Παβέλ έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Το είδα τώρα στο live score. Ο Δήμος εδώ κάτω από εμάς τα λέει. Ο φροντιστής του γηπέδου, και μιας και αναφέρουμε για το γήπεδο, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Παθρακικός με την μπάλα. Το build-up ξεκινάει από πίσω με το Λαρέα. Έρχεται για να θέλει να πάρει ο Βουτσάς. Δεν πήγαινε ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Αν και τελείωσε. Μάλλον δεν το κλείσαν το live. Μάλλον. Άρα ο Πανιώνιος νικητής
1: Με γκολ του Ταβάρες.
0: Μάλιστα. Με γκολ του Ταβάρες. 1-0 όπως το σκορ το ίδιο είναι και εδώ. Στο ΔΑΚ απέναντι δύο ομάδες. Εδώ τώρα θα γίνει το φάουλ εκεί, δεν δίνεται. Παθρακός προσπαθεί, αφήνει πλεονέκτημα. Η κάθε την παλιά προς τον Κορτετσιάνη. Δεν πάει ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Υπάρχει και στο έδαφος έχει πέσει ο Παβέλ. Φαίνεται να πονάει το center back του ΠΑΟΚ. Λαρέα. Λεωνιδόπουλος. Μπάλα στο Βουτσά. Στο χώρο του κέντρου με τον Νότα. Βουτσάς και πάλι. Λαρέα. Θαρασακόπουλος. Έρχεται ο Γιούλης να δώσει στον Νότα. Νότα περνάει τον αντίπαλο του. Θα κάνει το σουτ. Πέφτει εντυπωσιακά και μπλοκάρει ο Νικολακόπουλος. Ένα σουτ από αρκετά μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πίστεψε όμως ότι το έχει. Παρ' όλα αυτά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδωσε το παρόν. Με μια ωραία πάσα εδώ υπάρχει κάτι σαν σύγκρουση με το Σιδερά και τον Τσίλεμ. Ο Τσίλεμ φάνηκε ότι είχε παρατεταμένο το πόδι που θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα. Σιδεράς δεν φαίνεται να έχει κάτι ενισχυτικό, σηκώθηκε κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, σημασία στο για επικίνδυνο παίξιμο προφανώς. Ο Τσίλεμ θα κυτρινιστεί και αυτός, όπως κίτρινες κάρτες από το πρώτο μέρος έχουν ο Αθανασακόπουλος και ο Νότα. Το φάουλ κάτω από το κέντρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Σιδερά. Σιδεράς εκτελεί. Τσοπούρογλου θα πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Γιούλης για να απομακρύνει. Ο Γκαλιάνο θα δώσει πίσω με τον Παβέλ τώρα. Το μαρκάρι ο Νότα. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Νικολακόπουλο. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 58. Εδώ παραλίγο να γίνει λάθος στο διώξιμο του Νικολακόπουλου. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Γκορτετσιάνη και γύρισε και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Περίεργη φάση. Εδώ ένα τράβηγμα πάνω στον Ντουμάνη. Διαμαρτύρεται ο πάγκος του ΠΑΟΚ για κάρτα προφανώς. Το φαουλ δόθηκε από τη Μιλοπούλου. Ζούλης. Κακή η πάσα, η σέντρα. Ήθελε να βρει τον Ντουμάνη από τα δεξιά. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν σταματήσει από τη στιγμή που μπήκαν. Βουτσάς, ωραίες περίτεχνες ενέργειες στο χώρο του κέντρου. Ξέφυγε τον αντίπαλό του, ωραία η πάσα αριστερά. Δεν μπορεί όμως. Έχει κερδίσει κόρνερ τελικά στη σέντρα που ήθελε να κάνει ο Πατρώνη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αποφύγει το κόρνερ, άρα υπάρχει συναγερμός για την ομάδα του ΠΑΟΚ σε αυτό το στημένο που κερδίσει ο Πανδραϊκός. Είμαστε στο 60, μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο ΔΑΚ, Πανδραϊκός ΠΑΟΚ 1-0 και ο Τσίλεμ έτοιμος για το κόρνερ. Μιλοπούλου σταματάει, κάνει κάποιες συστάσεις. Στον Κοσμίδη έκανε και στον Νότα. Πλασαριστά, Τσίλεμ. του Μάνης. Μπάλα έρχεται πίσω. Πανθρακός τώρα θα κάνει μια σέντρα προς τον Τσίλερ. Καλή είναι η σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά. Κατευθείαν ο Νότα. Και τελικά ο Σιδέρης τώρα θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Να μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Πανθρακικού σε αυτή την εξαιρετική σέντρα που έγινε στον Τσίλεμ. Αυτός με ένα εξαιρετικό κοντρόλ απέφυγε τον αντίπαλό του στην αριστερή πλευρά, έτσι όπως ήταν, έκανε μια πολύ ωραία σέντρα προς τον Νότα. Αυτός έπιασε εκεί την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να υπάρξει συνέχεια στο δεύτερο δοκάρι, με το Σιδέρι στο τέλος να διώχνει σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται. Θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει λίγο out. Να, άλλη μια καλή στιγμή για την ομάδα του Πανθρακικού, με τον Ζιούλη να παίρνει την κεφαλιά, αλλά ως μη γενόμενη φάση, μιας και η Μιλοπούλου έχει δείξει φάουλ. Υπάρχουν δύο αλλαγές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με το νούμερο 80 ο Πασχάλης Στήλος. Α, τελικά δεν θα βγει ο Λεωνιδόπουλος ή θα βγει? Πήγε στον προπονητή του, ξαναήρθε. Μάλλον θα βγει. Ο ένας λοιπόν είναι ο Στήλος με το νούμερο 80 και με το νούμερο 67 είναι ο Τσιώτας. Τώρα έχουν, υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί, δεν ξέρουν με τον πίνακα ποιο να βγάλουν εκεί, με τους αριθμούς, προφανώς κάτι τέτοιο. Ασυνεννοησία. Μεταξύ της μίας πλευράς και της άλλης. Με το 67 λοιπόν, ο Τσιώτας, το νέο πρόσωπο του ΜΑΤΣ, ο Λεωνιδόπουλος βλέπω να βγαίνει ή δεν βγαίνει. Ο Λεωνιδόπουλος, δηλαδή τώρα είναι φοβερό το πράγμα αυτό που γίνεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά ο παίκτης, ο πρώτος παίκτης βγήκε έξω, τώρα ψάχνουν να βρουν τον δεύτερο. Ο Λεωνιδόπουλος ήταν έτοιμος να βγει, ξαναμπήκε μέσα, ενώ και ο Στήλος μπήκε κι αυτός, δεν ξέρουμε ποιος βγήκε. Και εν τέλει, από ό,τι βλέπω, δεν γίνεται καμία αλλαγή. Πέρασαν σχεδόν 2 λεπτά, απλώς να φλιαρούμε εμείς, να λέμε ότι δεν μπορούν να συνοηθεί ο τέταρτος με τον τρόπο που θα γίνουν οι αλλαγές, με αποτέλεσμα οι παίκτες να μείνουν, αυτοί που ήταν να βγουν δηλαδή εκτός. Τώρα ξανά αλλαγή. Άιτε ξανά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η Μιλοπούλου έρχεται προς το μέρος που είναι ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Τώρα σταματάει. Οι αλλαγές έγιναν με κάποιον τρόπο τελικά. Λοιπόν, νέα πρόσωπα με το νούμερο 67 είναι ο Τσιώτας και το 80 είναι ο Στήλος. Και βεβαίως μην απορείτε, γιατί δεν έχουμε παιχνίδι, δηλαδή ακόμα είμαστε περίπου στο τετράλεπτο, υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ της Μιλοπούλου με τον τέταρτο βοηθό για το τι πρέπει να γίνει με τον Τζίμο. Και αυτό σίγουρα φέρνει έντονο εκνευρισμό και από τη μία και από την άλλη πλευρά, όπως και να το δει κανένας.
1: Μετά, το αφήσω μετά, ακούσεις και σάκι, ναι, τώρα.
0: Εντάξει, νομίζω δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό. Οι αλλαγές ξαναήρθαν έξω.
1: Άντε,
0: ναι.
1: Αυτό δεν έδειξε.
0: Μα μπήκαν κανονικά μέσα, έδειξε. Αλλά μπήκαν μέσα και ξαναβγήκαν.
1: Άντε,
0: δηλαδή και ο Τσιώτας και ο Στήλος είναι εκτός. Και προφανώς και ο Λεωνιδόπουλος είναι μέσα. Αλλά και ο άλλος ο παίκτης που δεν πρόλαβα να δω. Παιχνίδι έχουμε όμως, αφού πέρασε περίπου ένα πεντάλεπτο. Είμαστε στο 66ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει υπέρ του Πανθρακικού. Η μπάλα στον Παβέλ με το κεφάλι. Προσπαθεί να επαναφέρει κοντά στη μεγάλη περιοχή ο Ελευθεριάδης με ένα δυνατό βολέ χωρίς αποτέλεσμα. Διώχνουν σχετικά εύκολα οι παίκτες του Πανθρακικού. Και απλώς να αναφέρω ότι οι δύο αλλαγές που αναφέραμε και έγινε όλο αυτό το σκηνικό παραμένουν εκτός. Ενώ τώρα βλέπω ο Νικολακόπουλος είναι...
2: Τώρα
0: ναι, Νικόλα.
1: Μπήκαν και αλλαγές.
0: Τι, τώρα μπήκαν και αλλαγές. Ο Νικολακούδης είναι στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται.
2: Επειδή άνοιξαν τις αλλαγές, με πέσαν με 9 παίκτες.
1: Κομμωδία. Α, βγήκαν
2: και αλλαγές. Ναι, και τους ξαναέβγαλε γιατί άνοιξαν να μπουν. Και 2 λεπτά.
0: Τώρα έχουμε συνέχεια.
1: Σύμφωνα με την
0: κοινωνία. Τα ζήσαμε κι αυτά.
1: Σύμφωνα με την κοινωνία.
0: Και στην ουσία βεβαίως υπήρχε αριθμητικό μειονέκτημα υπέρ του Πανθρακικού, αλλά δεν ευθύνονται οι παίκτες, ευθύνονται καθαρά η διαιτητική τριπλέτα και το πώς οργάνωσαν τις αλλαγές. Ο Γιούλης σε πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Τσιώτα. Άφησε στον Σιδέρη. Παβέλ. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τσίλεμ θα βγάλει την μπάλα. Νέο πλάγιο. Με τον Ντούγκα να είναι εκεί. Αλλά και ο Τσιώτας. Ο Τσιώτας θέλει ένα στήριγμα. Μπάλα έρχεται στα καρέ του Σγουρή χωρίς όμως να έχει κάποια ανησυχία. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στο σημείο του κόρνερ, κοντά τουλάχιστον. Κερδισμένο φάουλ σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου. Με τον Γκαλεάνο να είναι αυτός που κέρδισε αυτή την μονομαχία απέναντι στον Βουτσά. Και βεβαίως στο 69 έχουμε μια υποσχόμενη ευκαιρία, αν βεβαίως γίνει μια σωστή σέντρα από πλευράς ΠΑΟΚ. Για να δούμε τη φάση. Και ο Στήλος πίσω από την μπάλα, αλλά και με το νούμερο 37 ο Ντούγκα που αυτός θα εκτέλεσε. Ανεκμετάλλευτο το φάουλ αυτό, πέρασε χωρίς κάτι το ανησυχητικό για την αιστεία του Σγουρή. Λαρέα, θα δώσω το Βουτσά και πάλι Λαρέα, ψάχνει τον Γκορδετσιάνη. Θα κερδίσει, φάουλ θα κάνει ο Γκορδετσιάνη πάνω στον Σιδερά. Και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Γκορτετσιάνη. Υπάρχουν 4 παίκτες από την πλευρά του Πανθρακικού που προθερμαίνονται. Ενώ βλέπω ετοιμάζονται και οι πρώτες αλλαγές για τον Πανθρακικό. Σαραντίδης και Παχούμης, αλλά και ο... Νικολακούδης Τσίλε με το στήθος, κατεβάζει όμορφα την μπάλα. Αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά, κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Δεν είναι κανείς εκεί. Ο Γκορτζετσιάνι έμεινε πίσω με αποτέλεσμα να έχει εύκολο έργο ο Νικολακούδης και βεβαίως να χτίζει την νέα επίθεση του ΠΑΟΚ. Τρεις αλλαγές για την ομάδα του Πανδρεγκού θα γίνουν σε λίγο. Παχούμης, Σαραντίδης και... ποιος?
1: Παπακοσταντίνου.
0: Ναι. Με το νούμερο 7. Αλλά σε λίγο ακόμα δεν έχουμε αλλαγές και μην έχουμε πάλι τα ίδια όπως προηγουμένως. Καλιάνο, Αθανασακόπουλος θα δώσει πίσω. Ντουμάνης, Γκορτζετσιάνι δεν κρατάει την μπάλα εντός. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν φάουλ, ήταν πλάγιο Μιλοπούλου με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου βοηθού. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, αυτές που αναφέραμε πριν. Σαραντίδης, Παχούμης και Γκορτζετσιάνι μέσα. Γκορτζετσιάνι, ο Βουτσάς νομίζω θα βγει. 21. Και με το νούμερο 26 ο Πατρώνη, ο σκόρερ δηλαδή. Ή τουλάχιστον βρίσκεται εκεί κοντά. Παπακοσταντίνου μπήκε στη θέση του Αθανασακόπουλου. Το 21 βγαίνει για να μπει με το νούμερο 7 Παπακοσταντίνου. Ο Παρτώνη Πατρώνη μπαίνει στη θέση ο Παχούμης, ο Χρήστος, και ο Γκορτζετσιάνι αφήνει το μάτς για να μπει ο Σάρα. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 73ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει υπέρ του Πανθρακικού με τέρμα του Πατρώνη από το 40ο δεύτερο λεπτό, ο σκόρερ που πριν από μερικά δευτερόλεπτα αποχώρησε. Ελευθεριάδης κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει από τον Παπακοσταντίνου. Ο Παδρεγός έχει κερδίσει το πλάγιο ακριβώς στο κέντρο με τον Λαρέα. Ψάχνει το Σαραντίδη, η μπάλα απομακρύνεται από τον Παβέλ. Ωραία Παπακοσταντίνου. Τώρα θα σπάσει αριστεράκι που βρίσκεται ο Τσίλεμ. Τσίλεμ. Ωραίο το τακουνάκι από τον Παχούμη. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Τσίλεμ κερδίζει, αλλά θα κάνει φάουλ πάνω στον Παβέλ. Να που οι παίκτες του Παθρακικού στην προηγούμενη φάση, με αποδέκτη τον Παχούμη, προσπάθησαν να κρύψουν την μπάλα. Χωρίς όμως αυτό να συμβεί. Με τον Τσίλεμ στη συνέχεια να κάνει φάουλ. Βουτσάς. Δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, τώρα θα το δώσει Μιλοπούλου. Το φάουλ που έγινε επάνω στον Αναστασόπουλο. Υπάρχουν σχεδόν σε κάθε φάουλ. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βουτσάς. Ανεβάζει τον Τσίλεμ. Τσίλεμ κρατάει. Δεν περνάει. Θα κερδίσει ο Τσιώτας. Δεν σιγουρεύει την πάσα. Τσίλεμ στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ και να προσέχει πάρα πολύ γιατί έχει κίτρινη κάρτα. Η ρέφερη δεν θα μπορούσα να πω ότι έχει κάνει ένα τρόμερο λάθος μέχρι τώρα. Τα έχει πάει αρκετά καλά, πιστεύω. Το μπέρδεμα νομίζω έχει γίνει όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις. Ο εκνευρισμός περισσότερο ήρθε εδώ τώρα με τις αλλαγές για περίπου 4 με 5 λεπτά. Δεν γινόταν απολύτως τίποτα με τους παίκτες τον Τσιώτα και τον Στήλο να μπαίνουν και να βγαίνουν. Και στο τέλος να αφήνουν και τους παίκτες του ΠΑΟΚ με 9 παίκτες, μιας και είχε περάσει το λεπτό για να γίνουν οι αλλαγές. Αλλά είναι ένα πράγμα που δεν ευθύνονται αυτοί. Είμαστε στο 75, το 1-0 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σχεδόν το κόρνερ. Κερδίζει ο Πανδραϊκός. Το πλάγιο τελικά είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ σε, αυτό το, σε αυτή την κούρσα που έκανε ο Νότας. Όχι, το Νότας ήταν. 64. Μιλοπούλου θα δώσει το φάουλ που έγινε πάλι στον ίδιο παίκτη. Και ο Πανθρακικός έχει κερδίσει αυτό το... το φάουλ σχεδόν στο ημικύκλιο, σχεδόν στην τελική, στην κεντρική γραμμή. Παπακοσταντίνου. Η μπάλα με δεύτερη, σε δεύτερη φτάση έφτασε στο τσίλεμα, αλλά για πολύ λίγο. Αναστασόπουλος. Εδώ θέλει προσοχή. Πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ. Πλάγιο από τον Ζιούλη. Ο Αναστασόπουλος ζητάει φάουλ. Στο τζαρτζάρισμα εκεί που είχε με τον Στήλο, το πλάγιο με τον Τσιώτα. Τσιώτας, η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι καλό το διώξιμο και τελικά έχουμε κόρνερ. Εδώ υπήρχε μια αναμπουμπούλα όσον αφορά για το σωστό διώξιμο του Πανθρακικού, θα μπορούσαν με καλύτερο τρόπο, είναι σίγουρα, και ο Αναστασόπουλος αλλά και ο Λαρέα που είχε την πρώτη στιγμή στη μικρή περιοχή, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κερδίσει ένα εύκολο κόρνερ χωρίς να υδρώσει και τον Ντούγκα να το ετοιμάζει και να εκτελεί σε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά από το κεφάλι του Λαρέα. Και βεβαίως ο Ντούγκα και πάλι τρέχει για να δώσει συνέχεια. Ναι, οι αλλαγές έγιναν τελικά, όπως ρωτάει ένας φίλος εδώ. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά. Ντούγκα δείχνει με τα χέρια του το σύστημα. Στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλό το κόρνερ που εκτελεί. Κατευθείαν η μπάλα out. Πέρασε και αυτή η φάση για την ομάδα του Πανδρακικού, που στην ουσία από μόνοι τους παίκτες του Γεωργιάδη έβαλαν δύσκολα σε αυτό το όχι τόσο καλό διώξιμο από το Λαρέα αλλά και από τον Αναστασόπουλο, και έτσι βάλαν σε κόρνερ σε πρώτη φάση τον ΠΑΟΚ για να απειλήσει, κάτι που δεν έγινε στη συνέχεια. Ο Γκαλεάνο έχει κερδίσει αυτό το πλάγιο, ο Τσιώτας θα δώσει συνέχεια ακριβώς στον πάγκο του Πανθρακικού έγινε αυτό. Σιδεράς, η μπάλα από την άλλη πλευρά, από την δεξιά. Αλλάζει το παιχνίδι, θα έρθει πίσω στον Παβέλ. Σιώτας. Παβέλ μαρκάρεται και πιέζεται από τον Παχούμη. Μπάλα έρχεται πίσω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Σιδεράς. Σιδεράς με μια κούρσα πέρασε το χώρο του κέντρου. Τώρα θα σπάσει η μπάλα. Θα γίνει μια σέντρα. Υπάρχει offside, ως μη γενόμενη η φάση. Δεν πήγε και γκολ βέβαια. Αλλά κατευθείαν ο πρώτος βοηθός σήκωσε τη σημαία. Offside. Μικρές διαμαρτυρίες.
2: Νούμερο 6
0: μια πολύ εκρηκτική κούρσα από τον ΠΑΟΚ, από τη δεξιά πλευρά. Με τον Ντούγκα δηλαδή. Έχουμε αλλαγές. Αναστασόπουλος βγήκε.
2: Ο Πεχλιβανόπουλος,
1: ο αρχηγός μας, ο Γιάννης.
0: Μπήκε ο Πεχλιβανόπουλος, ναι. Ναι, δεν το είδα, γιατί έβλεπα τις σημειώσεις μου. Άρα μετά από αρκετό διάστημα, βέβαια έπαιξε και κάποια φιλικά, ο Γιάννης, ο Πεχλιβανόπουλος, αυτή η ηγητική μορφή του Πανθρακικού, ο αρχηγός ασφαλώς, ξαναμπαίνει μέσα σε δράση. Εδώ ο Σαραντίδης θα κάνει φάουλ, αν και είχε πάρει καλή θέση απέναντι στον Σιδερά και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο βοηθός, ο δεύτερος, γύρισε τη φάση πίσω, σηκώντας τη σημαία. Ο Σιδερίδης δηλαδή. Σιδεράς. Θα δώσει πίσω ο Ελευθεριάδης. Ό,τι βλέπετε είναι για το τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς και ο Πανθρακικός είναι και πάντα μπροστά με 1-0 με τέρμα του Πατρώνη. Πεχλιβανόπουλος θα κάνει το φάουλ πάνω στον Τσιώτα. Τσιώτας στη γραμμή του πλαγίου. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι στον Ντούγκα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Νότα. Ο Νότας κατεβάζει όμορφα. Τώρα θα δώσει το Σαραντίδη. Κάθε την παλιά. Τρέχει ο Νότα. Κερδίζει την μπάλα. Κερδίζει και το πλάγιο. Ήταν στην ουσία μια χαλασμένη πάσα από τον Σαραντίδη. Έτρεξε όμως ο Νότας και τουλάχιστον κέρδισε αυτό το πλάγιο που τώρα εξελίσσεται. Παπακουσταντίνο προσπαθεί, θα κάνει το φάουλ και λογικά έχουμε και την κίτρινη κάρτα, το φάουλ που έγινε πάνω στον Ελευθεριάδη. Πολλές κίτρινες κάρτες τώρα και είναι πάρα πολύ λογικό, μιας και τώρα υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν τα νεύρα είναι τεντωμένα, δεν βγαίνουν κάποιες πάσες, κάποια συστήματα και τα φάουλ είναι πιο εύκολα να γίνονται. Μια μακρινή πάσα στον Τσίλεμ, απέναντι του είναι ο Πεχλιβανόπουλος. Τσίλεμ συγκλίνει, έρχεται η μπάλα προς τα πίσω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Τσοπούρογλου, θα πάρει και πάλι την μπάλα. Δεν πέρασε κάθε την παλιά προς τον Σιβναίο. Σαραντίδης ακριβώς στο κέντρο θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα κατευθείαν, η Μιλοπούλου θα δείξει την παράβαση. Σε αυτό το τζαρτζάρισμα εκεί που είχαν μεταξύ τους. Τώρα ο παίκτης του ΠΑΟΚ δεν ξέρω ποιος είναι, είναι πεσμένος κάτω. Σίγουρα είναι ο Σαραντίδης που πιάνει το πρόσωπό του. Ο Παβέλ είναι. Ο Παβέλ λοιπόν που σηκώθηκε. Ο Σαραντίδης είναι ακόμα στο έδαφος βέβαια. Ο 83ο λεπτό, ο Σαραντίδης δεν έχει κάτι ανησυχητικό, το φάουλ εκτελέστηκε, η Μιλοπούλου γυρίζει τη φάση πίσω για να δώσει και κίτρινη κάρτα στον στο παίκτη του Πανθρακικού και πάλι. Ας πούμε σε λίγο ποιος δέχθηκε την, το... Ωραία ο Παχούμης, δίνει την μπάλα στο Σαραντίδη. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2 οι δυο τους, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Εκεί που βλέπαμε ποιος παίκτης πήρε το κιτρίνισμα, έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες του Πανθρακικού με Παχούμη και Σαραντίδη. Εδώ υπάρχουν και έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες ταυτόχρονα από τον Πανθρακικό για ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Πεχλιβανόπουλο από τον Γκαλεάνο. Δόθηκε το φάουλ, αλλά θέλουν αναβάθμιση του φάουλ, δηλαδή να πάρει την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Τώρα γίνονται και αλλαγές για την φιλοξενούμενη ομάδα, ας πούμε με το νούμερο 33 ο αρχηγός δηλαδή βγαίνει, που έκανε πολλά χιλιόμετρα σήμερα.
1: Και...
0: ποιος μπαίνει όμως?
1: Το 30 και το 48. Και το
0: 80. Ο Γκαλεάνο, πάλι υπάρχει μια διαμαρτυρία εκεί, πάλι τα ίδια δηλαδή. Ο Ίκο Μπόγκ είναι αυτός που μπαίνει. Με το 48. Και βγαίνει ο Τσοπουρούγλου.
1: Και το
0: Γκαλεάνο βγήκε, ο Γκαλεάνο, και μπήκε στη θέση του με το νούμερο 30 ο... Να δούμε τη φάση. Κατευθείαν γκολ! Είναι το γκολ! Ο ποιος άλλος, ο Σαραντίδης, μας έπιασε στον ύπνο και μας βλέποντας... Θέλουμε να δούμε ποιος παίκτης μπήκε από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαραντίδης δέχτηκε μια τρομερή κάθετη παλιά μέσα στη μικρή περιοχή, στη γωνία, και έτσι με μια εξαιρετική προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πανδρεκικός διπλασιάζει τα τέρματά του. Με ποιον άλλον? Με τον Σαραντίδη. Με
3: 105,1 Goal FM,
0: που βεβαίως ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Είμαστε στο 87 και ο Σαραντίδης κάνει δύο τα τέρματα για την ομάδα του Πανδρακικού. 2-0 λοιπόν ο Πανδρακικός, πατρώνει στο 42, στο 87 ο Σαραντίδης το 2-0. Περιμένουμε να δούμε και τι, πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει. Ο τέταρτος, Βουτσάς, θα πάρει την κεφαλιά, αφήνει στον Παπακοσταντίνο, λάθος η πάσα του. Δούγκα, δεν πάει σε κανένα συμπαίκτη, βγαίνει ως γουρίς και μπλοκάρει και ασφαλώς θα ροκανίσει όποια δευτερόλεπτα του αναλογούνε. Φέτος, από φέτος μάλλον είναι με τους νέους κανονισμούς, όλα πρέπει να είναι σχεδόν στην εντέλεια, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, όλα μετριώνται, αν και με αυτά που έχουμε δει στην πρώτη κατηγορία με το VAR μπορεί να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί με τον Παβέλ τώρα από πίσω, έρχεται ο Παχούμης για να το μαρκάρει. Εδώ η πάσα του Παβέλ δεν ήταν και τόσο καλή, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι τον έλεγχο. Ο Ίκο Μπόγκ θα δώσει πίσω. Παβέλ, ο Ίκο Μπόγκ που παίρνει θέση. Η σέντρα όμως δεν είναι καλή, βγαίνει ο Πεχλιβανόπουλος και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Τσιώτας το εκτέλεσε.
1: Το.
0: Παβέλ θα δώσει στον Σιδερά. Όλα αυτά γίνονται κάτω από το κέντρο του ΔΑΚ προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Συνεχόμενες κινήσεις από τους Θεσσαλονικείς, χωρίς όμως, εδώ θα γίνει το λάθος. Σαραντίδης προσπαθεί να μπει στην μπάλα, μπαίνει όμως ο Παπακοσταντίνου. Τώρα θα δώσει το Σαραντίδη. Αυτός δίπλα, δεν είναι καλή η πάσα. Με τον Ζιούλη, με την ψυχραιμία που έχει, κοντρολάρει το παιχνίδι, η μπάλα φτάνει στο Πεχλιβανόπουλο και αυτός τεράστιες εμπειρίες. Δεν είσαι θέση offside. Φεύγει ο Τσίλεμ μόνος του. Είναι δίπλα ο Σαραντίδης. Εκεί θα πάει μπάλα. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα του Τσίλεμ προς το Σαραντίδη. Παρεβάλλει στην ουσία. Αν ασφαλώς η πάσα του Τσίλεμ ήταν καλύτερη, δηλαδή δεν είχε αυτή τη δύναμη που που είχε εν τέλει. Και έτσι χάθηκε μια τρομερή ευκαιρία, ενώ έχουμε συμπληρώσει 90 λεπτά παιχνιδιού. Το 2-0 παραμένει, με τον Παδρακικό να είναι πολύ κοντά στο πρώτο τρίποντο από τη στιγμή που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία. Ο Τσίλεμ βγαίνει με πολύ μεγάλη δυσκολία και στη θέση του μπαίνει με το νούμερο 77 ο Κυριάκος Παχούμης. Ο μικρός Παχούμης δηλαδή. Δηλαδή τα δύο αδέρφια είναι μέσα στο μάτς. Ο Τσίλεμ που έκανε τεράστια δουλειά, μπορεί να μην είχε τις μεγάλες ευκαιρίες και τις επικίνδυνες δράσεις μπροστά στην ευθεία του ΠΑΟΚ, αλλά έκανε μια τρομερή δουλειά με τα ξεπετάγματα που έκανε πάντα και δημιουργούσε πολλές φορές δύσκολες αμυντικές καταστάσεις στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει το ένα λεπτό καθυστερήσεων. Πώς έχει δώσει? Δεν έχουμε δει.
1: Τέσσερα.
0: Πεχλιβανόπουλος ψάχνει το Σαραντίδη. Παβέλ. Ωραίο το παιχνίδι, πολύ πιο καλύτερο αυτό που έκανε ο Λαρέα στην απομάκρυση πριν η μπάλα φτάσει στο Τζούλιαν. Σαραντίδης. Σαραντίδης δεξιά. Στη μικρή περιοχή θα κάνει το σουτ. Καλό. Αλλά η μπάλα θα περάσει out. Είναι αλήθεια και πρέπει να το αναφέρουμε, από τη στιγμή που μπήκε ο Σαραντίδης έχει αλλάξει το παιχνίδι, έχει αρκετό πολύ καλό ρυθμό, άλλωστε γνωρίζει όσο καλύτερα άλλον από τον καθένα τα κατατόπια του ΔΑΚ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι, αλλά είναι πάρα πολύ κλειστές οι γραμμές προς την μεγάλη περιοχή του Σγουρή, που ο τερματοφύλακας, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε γι' αυτό, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγες οι φορές που ένιωσε έτσι μια πίεση από την άλλη πλευρά. Ζιούλης, δεν μπορεί, λάθος του του Λαρέα, τρομερό το σουτ στη συνέχεια και εκπληκτική απόκρουση του Σγουρή, εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα εδώ, τρομερή απόκρουση κόρνερ. Ο Κανής πρέπει να έκανε το φάουλ, το σουτ, συγγνώμη. Κανής. Τελείται το κόρνερ. Σιδεράς θα κερδίσει νέο κόρνερ με το σούτ αυτό που έκανε εκτός περιοχής, η μπάλα θα κουμπίσει σε κάποιο σώμα του Παδραϊκού, άρα ο ΠΑΟΚ και πάλι, ενώ τώρα δεν θα εκτελεστεί το κόρνερ, θα γυρίσει την φάση πίσω ο πρώτος βοηθός. Ελευθεριάδης, εκτελεί το κόρνερ, Ζιούλης με το κεφάλι διώχνει. Μακριά ο Λαρέα, Νιλοπούλου κοιτάει το ρολόι της. Ο ΠΑΟΚ μένει ψηλά. Ελευθεριάδης, νέα σέντρα, βγαίνει ο Σγουρής, καθαρίζει την φάση και λογικά, συμπληρώνοντας το τέταρτο λεπτό, δεν νομίζω να αργήσει και πάρα πολύ Νιλοπούλου.
1: Από
0: Φεύγουν όλοι για να εκτελέσει το φάουλ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Η μπάλα φτάνει σχεδόν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Ντούγκα είναι εκεί όμως. Παβέλ, τον πιέζει ο Χρήστος Παχούμης. Ανείς με τον Κυριάκο Παχούμη. Τέλος παιχνιδιού. Η πρώτη νίκη για την ομάδα του Πανδρακικού 2-0. Με πρώτο τέρμα στο 41ο λεπτό, με δεύτερο με τον Πατρώνη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σαραντίδης έβαλε τη σφραγίδα για την ομάδα του Πανδρακικού, που συνολικά στο μάτς ήταν καλύτερος, αν και στο δεύτερο μέρος λίγο υποχώρησε και έδωσε κάποιους διαδρόμους και έδωσε και χώρο στον αντίπαλό του. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τη μεγάλη φάση, πολλές φορές φαινόταν ότι έλεγε το παιχνίδι, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλό απέναντι στην εστία του Σγουρή, και βεβαίως να πανηγυρίσει με τους φίλους στην κερκίδα που βρίσκονται περίπου στα 150 άτομα εδώ. Ολοκληρώσαμε, θα πάμε για συνεντεύξεις τώρα και δηλώσεις. Η αποστολή του ΠΑΟΚ πηγαίνει στη δικιά της μεριά, δηλαδή στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Πανθρακός θα κάνει το ίδιο στους δικούς του υποστηρικτές, και σίγουρα η ομάδα του Πανθρακού με την δεύτερη αγωνιστική πρώτον παίρνει το τρίποντο, και δεύτερο πολύ σημαντικό, καταφέρνει να μείνει αίτητος. Γιατί όπως μας είπε και ο coach Γεωργιάδης την προηγούμενη φορά, όταν δεν κερδίζεις καλύτερα να μην χάνεις. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο, ραδιοφωνική μετάδοση από τη Λίγκα, στο ραδιόφωνο και μέσω Goal FM 105,1. Ήσασταν συντονισμένοι, δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Θα μπουκώσουμε.
16: Μύκονος ΠΑΟΚ, ναι. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, ναι. Προμηθέας Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Πρόγραμμα πρεμιέρας αρχίζει τον μπάσκετ 3 του μηνός. Είναι κανένα μάτς Τετάρτη, τίποτα Τρίτη?
15: Όχι.
16: Τι είναι, τρεις, αυτά είναι Σαββατοκύριακο που είπα. Ναι, Σαββατοκύριακο. Σάββατο Κυριακή, ναι, Σαββατοκύριακο. Πώς θα παίζουν καθημερινές, εδώ έχει ευρωπαϊκά καθημερινές. Γιάννη, ξύπνα.
15: Λέω τον εαυτό μου. Έχει, νομίζω, ποδόσφαιρο εκείνε.
16: Ποιο, το Σαββατοκυριακό. Ναι.
15: Λόγω διακοπής πρωταθλήματος.
16: Sold out.
15: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
16: Εν τω μεταξύ.
15: Κλείνουμε. Όλα τα μάτς, ρε φίλε, το Σάββατο, ποιος θα τα πρωτοδείξει? Θα κάνει πάσα ο Sky, θα είναι η πλατφόρμα του λογικά, έτσι.
16: Θα δούμε,
15: ωραία.
16: Δεν άλλαξε τίποτα στα παιχνίδια τα δύο της Serie A που είναι σε εξέλιξη μετά, λίγο μετά το 70. Η Κόμο προηγείται πάντα της Πάρμα 1-0 και η Ρώμα εκτός έδρας της Τωρίνο με 1-0. Ευχαριστούμε τον Λευτήρη Χατζηπαντελίδη που μας συντρόφευσε.
15: Το Θανάση Πολίτη.
16: Και τον Εμίλιο Γαβριλίδη.
15: Και τη Μαρία Λάμπρου.
16: Σωστά.
15: Όλους εσάς τους χιλιάδες ακροατές μας.
16: Εκατομμύρια. Αυτό ήταν το πρώτο τρίωρο. Με ναι. Το καινούριο μας κουστούμι. Τώρα τι και πώς.
15: Σας άρεσε ή όχι?
16: Ναι, σας άρεσε. Καλά, δεν έστειλε κανένα μήνυμα κόφτους.
15: Όχι.
16: Εντάξει, κόψε μας ή δεύτερη όποτε θες. Εμείς μιλάμε, κόψε.
17: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
18: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
21: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
22: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
22: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
24: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
25: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών. Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου.

0: εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
1: Άλλο.
0: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη μισοδάκι. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
1: Δεν ήταν σημαντικό, διότι ήταν πιο ασφαλή τρένα.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
2: Μάλιστα.

τυχαία αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα. Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα.

0: χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
1: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εμείς.
3: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσμηνίδες, κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντί. Μήκονο, τι έγινε, τι βγήκα, έφυγαν από εκεί αυτοί, τι, τέλεισε. Και ήρθαν εδώ και αρχίζουν και βγαίνουν.
1: Έλα με φόρα!
0: Τι να πω τώρα, τι να πω. Εξαπεναντίας. 10 Ολυμπιακοί αγώνες. 9 θάλασσες. 8 ήπειροι. Ίσον. Λευτέρη Μανιά.
2: Το μέγα πληκτρολόγο.
0: Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί του θέματος, γιατί θα με βρει απέναντί του. Αλλά το λέμε αυτό για να κάνουμε και εντύπωση. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
3: FM πάω και έτσι.
0: 101%. Δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα. Στο Facebook, στην 3.5 λεπτά του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και μόνο εκεί.
4: Μηνύματα στο Messenger.
0: Και μόνο εκεί, κυρίες και κύριοι, στο post της εκπομπής, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να καταθέτσετε τον οβολό σας, λέγοντας το σχόλιο σας ενώ δηλαδή. Και περνάει και μπροστά μου τώρα ένα σούπερ πούμα κουνούπι. Δεν ξέρω από πού ξεφύτρωσε, φέρ' το όπλο λίγο. Και ωραία Καμόρα παπάκι, gmail.com.
3: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Και εμείς. Γεια. Θα είμαστε μαζί μέχρι το επόμενο και το επόμενο δίωρο της ζωής σας. Ξέρετε τι
5: σημαίνει. Ναι, σε όλα.
0: Καλά, πες άμα θες πες και όχι. Καμπός να κάνεις και διαφορετικά. Είτε το θέλετε, όπως λέει ο φίλος μου Νίκολος. Είτε δεν το θέλετε, θα γίνει αυτό που λέμε. Τέλος.
3: Μπράβο.
0: Μόνο μπράβο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε ότι ο Άρης, όχι ο Βελουχιώτης, στο δρόμο του ΠΑΟΚ, στα χνάρια του ΠΑΟΚ, πάει και αυτός στο ΒΑΡ, θα κατέβει λέει στην Αθήνα, να μάθει το διάλογο του Κολόμπο με το ΒΑΡ και τα λοιπά και με την ΚΕΔ. Στην ΚΕΔ.
3: Για εκεί. Ποιο λόγο...
0: Ένα καλό άλοθη στον πληθυσμό, στο συναισθηματικό κομμάτι, στον οπαδό μιας ομάδος, είναι να του δώσεις στόχο. Η προβατοποίηση αυτό κάνει. Τι βγαίνει ο Τσομπάνης από τη στάνη, έτσι. Και βγάζει και τα πρόβατα, Λευτέρη. Εμάς, ας πούμε. Δεν μας δίνει έναν στόχο για να πάμε να βοσκήσουμε. Έτσι ακριβώς γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Μη σας πειράζει, μη σας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι λίγο του μάτς, ας πούμε, για εσάς, αλλά αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, τελείωσε το μάτς, ήσουν λίγο ανεπαρκής. Αν ενδιαφέρεται πραγματικά σωστά και ενδιαφέρεται και για μένα, υπήρξαν παραβατικές συμπεριφορές από τον Κολόμπο, έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα, δεν έδωσε, έπρεπε να δώσει δεύτερη κίτρινη, δεν έδωσε, έπρεπε να κάνει κάτι, δεν το έκανε, να λογοδοτήσει ο Κολόμπο. Να μην ξανάρθει ο Κολόμπο.
6: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τώρα που τον ήπιε, φίλε, τώρα είναι, είναι το κλασικό πέραν τη απομακρύνσεως του ταμείου, μηδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό όμως γίνεται κάθε χρόνο, ιδίως στην αρχή, είναι μέχρι να δούνε ποιοι έχουν τα γράδα για να συνεχίσουν. Θα γίνει αυτό, θα το κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ίσως τον βολεύει αυτό το πράγμα όταν το κάνει, γιατί στον ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει αυτός ο νεοπλουτισμός, ρε παιδί μου, μετά από πολλά χρόνια, ξέρετε, εμείς μεγαλώσαμε με τον ΠΑΟΚ να είναι φτωχός, να είναι τίμιος. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξαν ατιμίες. Θέλαμε πάντοτε, είχαμε ένα όνειρο για να φτάσουμε την Αθήνα, τάν Αθήνα τον ΠΑΟΚ μας προσκύνα, να έχουμε έναν πλούσιο άνθρωπο, και τον βρήκαμε σε ένα κατά ένα μεγάλο κομμάτι την πρώτη φορά στον Θωμά Βουλινό. Εγώ θα φύγω από τον Παντελάκη, θα φύγω από αυτές τις παλινοδίες Δεδέογλου και τις μαζεύεται, που και αυτοί είναι ευεργέτες, πραγματικοί ευεργέτες, γιατί άμα δεν ήταν Δεδέογλου μπάσκετ δεν έβλεπε ο ΠΑΟΚ γήπεδο, να τα λέμε αυτά, όχι σαν κάτι άλλου. Λοιπόν, έρχεται ο Θωμάς ο Βουλινός, ο οποίος είχε τότε τα K-Max, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, τα σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ήταν η περίοδος της μεγαλοβιοτεχνίας στη Βόρειο Ελλάδα, έτσι, όπου παντού, σε οποιοδήποτε σπίτι και αν επισκεπτώσουν, υπήρχαν φασονατζίδικα. Είτε ήταν φόντια, ξέρεις τι είναι τα φόντια, τα παπούτσια. Ναι, για να μαθαίνεις και λίγο ορολογίες τώρα, έτσι. Λοιπόν, κουμπί κουμπότρυπα, πλακοραφή και δεν ξέρω εγώ. Καλά, και το πλακοραφί πήγαινε και αλλού, αλλά τέλος πάντων δεν το συζητάμε. Υπήρχαν παντού, υπήρχε η άνθηση της βιοτεχνίας. Παντού λοιπόν. Έτσι ήρθε λοιπόν ο Θωμάς Βουλινός Και ερχόμενος ο Θωμάς Βουλινός βγαίνει στο TV 100. Πω πω τώρα, ένα-ένα μου έρχονται. Πώς λέγεται το τραγούδι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και σκάει μύτη με Καραπιάλη και λέει: φέρνω Καραπιάλη στην Τούμπα. Σοκ όλοι. Γιατί ο Καραπιάλης τότε ήταν το νούμερο ένα της Λάρισας, ο οποίος έκανε θαυματουργά πράγματα.
3: Τι να πω.
0: Τελικά το Καραπιάλη την πήρε ο Ολυμπιακός. Τι να πεις. Ναι, αλλά εμείς. Καμιά φορά όταν τα διηγείς αυτά, ρε φίλε, και λες πώς έγιναν τα πράγματα. Και εμείς όμως, σε αντιπαράθεση με τον Ολυμπιακό, για να τον τιμωρήσουμε που μας πήρε τον Καραπιάλη, τι κάναμε. Πήραμε τον Μιτσιμπόνα. Λοιπόν, ο οποίος Μιτσιμπόνας κάποια στιγμή μετά μας συχάθηκε και έφυγε αυτός και αυτός πήγε στον Ολυμπιακό. Τυχαίο δεν νομίζω. Έφυγε μαζί του και ο Μαυρομάτης και πριν είχε φύγει μάλλον. Έφυγαν αρκετοί, πηγαίνανε κάτω στη γη της Απαγγελίας. Τώρα βέβαια, θα πεις τώρα γιατί μας τα λες 10 ώρα αυτά. Θα σας πω τώρα. Τότε ο Βουλινός ήταν αυτός που μπορούσε να εκπληρώσει το όνειρο ενός παοξή. Δηλαδή έλεγε ότι έρχεται ο Καραπιάλης και ήταν 10.000 κάτω από το TV 100. Έτσι, τότε. Μετά ήρθε ο Μιτσιμπόνας, 5.000. Μειώθηκε γιατί σου λέει, μας κοροϊδεύσε την προηγούμενη φορά, μας κοροϊδεύσε το. Και τότε δόθηκε ένα ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, 40 εκατομμύρια δραχμές. Τρελά λεφτά για τον Μιτσιμπόνα. Και για τη Λάρισα βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ιστορία. Απλά θέλω να σας πω ότι ο πρώτος που ενσάρκωσε. Πού, τι χρησιμοποιήθηκε, δεν τα γράψω αυτά. Άγνωστες λέξεις. Που ενσάρκωσε το όνειρο του απλού ΠΑΟΞΗ, του φίλαθλου και κατόπιν του οπαδού, όχι του επαγγελματία οπαδού, να το ξεχωρίσουμε, ήταν ο Θωμάς Βουλινός. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Το οποίο βέβαια περάσαμε με πολύ δύσκολες στιγμές. Ήρθε το Πολυτεχνείο του ΠΑΟΚ με Θωμά Βουλινό, γιατί δεν μπορούσε να γίνει πράξη το να συμβιώσουν οι δύο πλευρές. Και βέβαια, όταν λέμε το Πολυτεχνείο του ΠΑΟΚ, μιλάμε την είσοδο των οπαδών στο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain. Έτσι, με τον Ζωζουέα να κάνει παπάτες και στην Τούμπα, αλλά και στο Parc des Princes, όπου έγινε το άλλο παιχνίδι. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί από την Ευρώπη, etc. Είναι πολύ, λίγο πολύ γνωστά όλα.
2: Αλληλούια! Βοήθειά μας!
0: Ο Θεούλης, ο καλός ο Θεούλης, μας λυπήθηκε, μας αγαπούσε τόσο πολύ, βλέποντας στη Θεσσαλονίκη να έχει σκάσει μύτη ο Μυτιλινέος. Έτσι, και όλοι απορούσαν ποιος είναι ο Μυτιλινέος. Μετά μάθαμε ότι ήταν άνθρωπος του Κοκαλή. Είχαν συνεταιρικά την Έλβο, την οποία μετά όταν την πήρε τον Ηρακλή, σας λέω και την προέκταση, έτσι του την χάρισε ο Κοκαλή στην Έλβο το κομμάτι. Έτσι ελέγχθηκε τότε. Αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω. Από εκεί πέρα πήρε τον δρόμο του, έκατσε λίγο εκεί. Έτσι, ο κουμπάρος του έτυχε στα καλά τα χρόνια του Μυτιλινέου, όπου αγόραζε ό,τι βρισκόταν. Ήταν μια ίδια είσοδος, αλλά κόκαλη, σε τεροχρονισμένη περίοδο. Απέναντι του, ποιος ήταν στον ΠΑΟΚ? Ο κουμπάρος του, Γιάννης Γούμενος. Είναι εκείνη η εφταετία που λείπει από τον ΠΑΟΚ, από το Θωμά Βουλινό στον Γιάννη Γούμενο. Γιατί έχει να κάνει? Έχει να κάνει με Batman. Με τον τεράστιο Μπατατούδη. Πολύ καλός άνθρωπος, φίλε. Μην γελάς, δεν με λέει. Σε μιλάω με σοβαρά τώρα. Δεν είναι πολύ καλός
3: άνθρωπος. Όχι, βλέπω τι κάνω.
0: Περίμενε σε πού τώρα, τι όνειρο θα δεις τώρα. Ο Μπατατούδης, παιδιά, ήταν ένας άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που έκανε το μεγάλο μπαμ τη δεκαετία του 90. Τι έκανε? Μέσα σε ένα βράδυ έφερε Μαραγκό και Φραντζέσκο. Δίνοντας 100 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, στον Όφι για να πάρουμε τον Φραντζέσκο. Και πήρε και τον Μαραγκό. Που ήταν οι στυλοβάτες της νέας ομάδος. Και ποιον πήρε προπονητή? Τον απολυμένο με φαξ από τον Εδησαϊκό του κυρίου Σταυρόπουλου τότε, Άγγελο Αναστασιάδη. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία πριν από 30 περίπου χρόνια της μετάλλαξης του ΠΑΟΚ από την φτώχεια και την τιμιότητα στην... πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα? Ελίτικη...
3: Πάει να πετάξεις στον δρόμο να τα κάψουμε.
0: Δεν θέλω να κάψω, τι θες να κάψεις. Στην ελίτικη περίοδο. Έτσι φυσικά για τα λεφτά που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Δηλαδή εμείς ταυτιστήκαμε σιγά σιγά με το χρήμα, γιατί ο Batman έκανε αυτό που θέλαμε όλοι, να πάρει και εκείνον, πάρει και εκείνον, να είναι ανταγωνιστικός με το ΠΟΚ, το πάλε ποτέ ΠΟΚ, όπως ήταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Άρης φτωχός συγγενής ήταν και τότε, φτωχός συγγενής είναι και τώρα. Το μόνο που κέρδιζε εκεί την περίοδο ο Άρης ήταν η συσπήρωση που είχε λόγω Super 3. Αυτό εγώ τα αναγνωρίζω κάποια πράγματα, έτσι τα έχω πει και στους ίδιους βέβαια, και στο Γιάννη Σαουρίδη. Και σε κάποιους άλλους, ο οποίος δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, ότι το μεγαλύτερο deal το οποίο υπήρξε ποτέ στον Άρη ήταν ο Super 3. Περισσότερο και από ομάδες, περισσότερο και από προέδρους. Προέδρους δεν είχε ο Άρης με λεφτά. Έτσι είχε αυτό που είχε ο ΠΑΟ κάποτε. Δηλαδή παράγοντες οι οποίοι είτε μέσω διοικήσεων πρωτοδικείου, γιατί ήταν της μοδός τότε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, δεν άλλαζε και ο νόμος πλαίσιο. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι από την πρώτη με τη δεύτερη ήταν ο Σκόρδας. Πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης ο Ηλιάδης. Λοιπόν, άλλος καλός πρόεδρος εκείνος. Είχαμε Λάμπρο Σκόρδα, ο οποίος ενσάρκωσε το όνειρο του Αριανού να φτιάξει μια ομάδα και να χτυπάει τις μεγάλες ομάδες. Και όντως, έτσι με Γιάννη Κόντι εκ δεξιών, κάνανε τον Άρη που κάνανε. Και φτάσαν και αυτοί μέχρι κάποιο σημείο να μπορούν να είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Ενδεικτικό ότι στους τέσσερις τελικούς που συμμετείχαν τη δεκαετία του 10 δεν βάλανε γκολ. Έτσι, δηλαδή αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Σε τέσσερις τελικούς ο Άρης από το 2000 μέχρι το 2010 δεν σκόραρε ποτέ. Και να μην πω 10 χρόνια, 7 χρόνια. Έτσι. Ο Άρης δηλαδή πήγε να παίξει με τον Ολυμπιακό σμού στην Πάτρα με Μίμη Μπενίσκο. Πού πας ρε κατακαημένη Ρούμελη εκεί που πήγες. Αλλά αυτός ήταν όμως ο Άρης, τίμιος. Έτσι, τώρα θα μου πεις καλά, γιατί το αναφέρει συνέχεια το τίμιος. Παιδιά, όταν είσαι φτωχός, είσαι και τίμιος. Γιατί όταν έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις και άλλη δουλειά.
3: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης.
0: Τώρα κάνω εγώ τον επόμενο ή κάνω τον προηγούμενο, για να ξέρω και πώς να τοποθετηθώ. Αυτό λοιπόν, αυτός ο νέος σελεμπριτισμός, ο οποίος υπάρχει και στην καθημερινότητά μας. Έτσι, μην νομίζετε ότι αυτό είναι πανάκια δηλαδή για το ποδόσφαιρο μόνο, γιατί είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που σηκωνόμαστε το πρωί. Πηγαίνουμε στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, στα αμόρε μας, στα αμόρε σας, δεν ξέρω και εγώ που πάτε, αν πάτε και τι κάνετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αυτή η κοινωνία που έχει αλλάξει είναι δειγματοληπτικά αίτια των προηγούμενων ετών. Στο οποίο έφτασε στο αποκορύφωμα του Έλληνας, δηλαδή μέχρι το 2010 να πω εγώ, μέχρι να αναλάβει Γεωργάκης Παπανδρέου την κυβέρνηση, πιστεύω ότι ζούσε στον παράδεισο. Ιδίως όταν παρακαλούσε να μπει στο ευρώ το 2002, έκανε τόσο μεγάλο αγώνα να περνάει γρήγορα ο χρόνος για να πάρει από τις δραχμές, να φύγει από τη δραχμή, πηγαίνοντας στο ευρώ, νομίζοντας ο κατακαημένος ο Ελληνάκος, ο οποίος είναι εγκεφαλικά και οικονομικά αγράμματος και συνεχίζει να είναι δυο φορές αγράμματος. Καθόλου έτσι είναι. Δράσε, τι έχω ξεφύγει. Πάνε σήμερα στο γυμνάσιο και πάνε παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό και πέσουν στην προπαίδεια να σε πούνε. Ή να σου κάνουν μαθηματικές πράξεις. Για χαραντάν και αμύγδαλα. Έτσι, τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει.
6: Λοιπόν,
0: τράτζικ δεν πει τίποτα. Έτσι λοιπόν από τον νεοσελεμπριτισμό φτάσαμε στον νεοπλουτισμό. Και μετά στην κατάρρευση. Ήρθε το 2010, μπήκαμε στα μνημόνια και περνάμε καλύτερα. Και έχει αυτό τον αδαή υπουργό υγείας, το φίλο μου τον Σπυράντονη, ο οποίος τι γύρισε και είπε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που επενδύει. Παιδιά, η λέξη επένδυση θα πρέπει να την ανατρέξουμε στο ελληνικό αλφάβητο, στο γράμμα ε. Έτσι, εκεί που λέει επένδυση. Και να υπάρχει και η σημειολογία και η ετυμολογία. Και οι απαραίτητες διευκρινήσεις τι ακριβώς είναι μια επένδυση. Επένδυση δεν είναι να πάω να αγοράσω εγώ με golden visa. Προσέχεις έτσι. Το σπίτι του Λευτέρη του Μανιά και να πω την επένδυση. Επένδυση είναι να πάω να πάρω ένα χωράφι, να πάω να χτίσω στο χωράφι, να φτιάξω σπίτια στο χωράφι, να τα πουλήσω ώστε να οικονομήσει και το κράτος, να οικονομήσουν όλοι. Αυτό είναι επένδυση. Εγώ τι κάνω, επένδυση να πάω να αγοράσω ένα σπίτι του Μανιά. Ποιον επενδύω, το Μανιά. Δηλαδή πληρώνω το Μανιά. Δεν πληρώνω τη χώρα. Άρα επενδύσεις στη χώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε εργοστάσια, δεν υπάρχουν ούτε μεγάλες εταιρείες ούτε τίποτα. Και αν ακούσετε καμία, είναι για να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Και αυτές που υπάρχουν, υπάρχουν λόγοι που υπάρχουν εδώ. Και δεν είναι οι λόγοι οικονομικοί. Η οικονομική ευρωστία μιας χώρας φαίνεται από τη βιομηχανία της. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Που δεν έχεις, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχεις επενδύσεις που δεν έχεις. Γιατί στο ΑΕΠ τι προστίθεται στο ΑΕΠ, τίποτα. Από πού υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα οικονομική, από την υπερφορολόγηση. Τα μαζεύει ο Κιμ Γιονγκ Τάκης και τι κάνει, στο πετάει ρε φίλε ένα ξεροκόμματο, σου πετάει μια τυρόπιτα με κασέρι, έτσι. μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα με κορτάρι. Λοιπόν, και εσύ το χειροκροτάς. Θες να ακούσεις τον πάτο σου και εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αυτό το πράγμα, να ξέρετε, είναι απόρρια μιας κατάστασης της οποίας βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας του μήνα, με μοναδικό μάλλον διάλειμμα, τον αγώνα του ποδοσφαίρου. Για 2 ώρες, 5, 6, πόσες θα χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, για να αισθανθούμε καλύτερα. Και μετά ξανακρυβόμαστε πίσω από το πέπλο της κατάθλιψης. Είμαστε σε μια διαρκή κατάθλιψη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εδώ και 16 χρόνια. Και εμείς χειροκροτάμε στο ίδιο έργο θεατές. Εσείς και εγώ τραγουδιστές. Λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, το λένε. Αυτό θα ήθελα να παίξει Λευτέρη Μανιά, αν προλαβαίνουμε και μπορούμε. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι ή του των Κατσιμιχαίων είναι αυτό. Ενέκειο. Τέλος πάντων, όποιο και να είναι, βάλτε τον, ρε φίλε. Γιατί αξίζει, γιατί αυτοί είμαστε, παιδιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και ξέρετε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε κιόλας.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Γιατί τότε, θυμάστε παλαιότερα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, ντρεπόσαι να πας στον μπαμπά σου ή στη μάνα σου να πας να ζητήσεις φράγκα. Έτσι, γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει στενότητα, ό,τι. Παρίνα γιώτη. Καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμερα το έχουμε. Και βλέπουμε τα νέα τα παιδιά γιατί είναι έτσι. Περνάνε, περπατάνε, συμπεριφέρονται, μιλάνε σαν ζόμπι. Και τα περισσότερα 30 λέξεις μαζί με το μαμά-μπαμπά. Μου θυμίζει. Να μην πω ποιον ποδοσφαιριστή και να μην πω ποιον τραγουδιστή, να μην πω και ποιον πολιτικό. Λοιπόν, κομψότατο κύριε Μανιά, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε.
7: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως επικοινωνώντας μαζί σας πάντοτε με τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, τώρα το ζητούμενο που έρχεται. Έρχεται από το πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Στίχημαν GPL. Έτσι, βγήκε το μπάσκετ λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική. Να πεις τώρα πήγες από την Ανατολή στη Δύση. Μα έτσι γίνεται η εκπομπή, φίλε. Τι νομίζατε δηλαδή, εσείς, με το πιάτο, δεν κατάλαβα. Πάτε το γεμάτο, ας πάρετε και ένα πιάτο άδειο. Λοιπόν, ξεκινάμε 3 Οκτωβρίου λοιπόν το πρώτο παιχνίδι που θα παιχτεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ποιο λέτε να είναι? Μύκονος! Τυχαίο, δεν νομίζω, γιατί το... Ή κάτι ήξερες εσύ. Όταν το έβαλες κάτι ήξερες. Δεν ξέρεις όμως η Μύκονος ποιον φιλοξενεί. Το ΠΑΟΚ, κύριε κύριε. Κυρίες και κύριοι, το ΠΑΟΚ φιλοξενεί. Μύκονος ΠΑΟΚ, 3 Οκτωβρίου στις 3 η ώρα. Κολοσσός Ρόδου. Δόξα, όχι Δράμας, Λευκάδας στις 4 η ώρα, την ίδια ημερομηνία. ΑΕΚ Μαρούσι επίσης στις 4 η ώρα. Προμηθέας Πατρών Περιστέρη Μπέτσον στις 5 η ώρα. Αυτά όλα είναι 3 του μήνος, έτσι να ξέρετε. Και Καρδίτσα Άρης στις 5.30. Κυρίες και κύριοι, είναι τα 5 παιχνίδια τα οποία διεξάγονται στις 3 του Οκτώβρη.
1: 1-2-3 Παοκάρα.
0: Μικονάρα Παοκάρα. Καλά, εντάξει, δεν είναι.
1: 1-2-3 Παοκάρα.
0: Μικονάρα, ρε, δηλαδή, Παοκάρα.
1: Ακριβώς κάπως έτσι. Ναι, ναι.
0: Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Τώρα τι μπάσκετ μπορεί να έχει ο Βίκος των Ιωαννίνων, τέλος πάντων. Στις 1 η ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ. Στις 4 το Οκτώβρη. Τι λες? Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, έτσι. 4 Οκτώβρη προφανώς και είναι Κυριακή, έτσι. Μεσημέρι τώρα Κυριακής, 1 η ώρα είναι τα ΜΑΜ. Πας έχεις το μπασκετάκι σου, το βλέπεις και μετά πας και τρως κατευθείαν. Λοιπόν, και στις 5.30, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που είπαμε για τον μπάσκετ, το οποίο μόλις βγήκε από το φούρνο, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα της πρεμιέρας της σεζόν 2026-2027. Λοιπόν, προχωράμε εμείς, έτσι, ακάθεκτη κατοσυρωία, συστόλος ακρευνός και διακρίτως κατά πάντων. Και το πρώτο μας περίεργο, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει είναι η διατύπωση που υπάρχει ότι για την εστίαση χάθηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ από τον τζίρο της εστίασης φέτος. Ο κόσμος ορίζεται, φίλε, 500 εκατομμύρια. Θα πεις, του ελληνικά λεφτά είναι αυτά? Εγώ θα πω ότι μπορεί να είναι και ελληνικά, αλλά μπορεί να είναι και των τουριστών. Αν οι τουρίστες, φυσικά, ο τουρίστης είναι ο κλασικός, έτσι, κάνα σάντουιτσάκι, καλά, όταν έχει το σάντουιτς, δεν με 10-15 ευρώ που έχει φτάσει, δεν θα το πάρει ο άλλος, φίλε. Προτιμάει να πάρει ένα ψωμί, να βάλει μέσα να πούμε βούτυρο. Που όπω ζεστό, να ζεστό, να και να είναι και καλό βούτυρο, έτσι, παχύ βούτυρο. Που όπω τρέχουν τα σάλια μου, ρε φίλε. Τι αρρώστια ήταν εκεί, ένα πιτσυρικά, φίλε, τρώγαμε και καλύτερα, α πούμε. Έτσι, τώρα τι τρώζε, φίλε, επεξεργασμένα. Να μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα αφήσουμε. Τέλος πάντων, και πού είστε ακόμα? Τίποτε δεν θα μείνει πέρα από τα νυχάδικα. Καλά, αυτά τα νυχάδικα, παιδιά, σαν τα περίπτερα ανοίγουν. Δηλαδή, υπάρχουν λεφτά για νυχάδικα, για νύχια, για καλοπισμό, κομμωτήρια, σούπερ φαρμακεία και τώρα από τη Σμονδό στο τελευταίο διάστημα τα ιατρικά κέντρα. Ήταν αυτά που φάγανε τον Μαζονάκη. Τυχαίο. Θα σας αποκαλύψω κάτι σήμερα, το οποίο δεν το ξέρατε. Μάλλον δεν το έχετε πληροφορηθεί ακόμα. Και φυσικά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί, αλλά τα νύχια μας θα είναι φτιαγμένα, τα μαλλιά περιποιημένα και θα είμαστε χαπακωμένοι υγιείς.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Εσύ είσαι ο προτεργάτης αυτού νου, δεν θα ξαναμιλήσει παρακαλώ. Εσύ είσαι ο προτεργάτης αυτού του σχέδιου, του κόνσεπτ, το οποίο υπάρχει. Και δυστυχώς έχουμε μάθει να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο και να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχω πάθει πλάκα. Πήγα προχθές ένα στενό, δεν θα πούμε τώρα, το ένα νυχάδικο απέναντι στο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν, και μου λέει ο αρτοποιός, μου λέει, ήταν συνεταίρισες και μαλώσανε. Και η μία σε αντίπεινα για την άλλη πήγε, άνοιξε ακριβώς απέναντι, παιδιά. Το σας λέω ακριβώς, ακριβώς απέναντι. Νιχάδικο. Λέω, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό πράγμα.
1: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Και λέω, καλά, έχουν δουλειά. Μου λέει, δουλειά. Δεν σταματάνε. Η μία έχει, λέει, 5 υπαλλήλους, αυτό που άνοιξε τώρα, μου λέει, έχει 3. Λέω, ρε πλάκα κάνεις. Μου λέει, όχι.
1: Έσχος.
0: Μα τι. Ρε δουλειά να έχουν, εντάξει. Τα λεφτά όμως. Δηλαδή, βγαίνεις έξω, ρε παιδί μου, σαν νοικοκυρά. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι, να πάνε να επιμεληθείς έτσι τα νύχια σου, ας πούμε. Ή τα νύχια, ξέρω εγώ, καλοπισμός ποδιών, τι άλλο κάνουν, μάτια, φρύδια, να μην πω και το άλλο που κολλάει. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνουν. Αυτό δεν είναι παραγωγή, ούτε επένδυση, Λευτέρη Μανιά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Επενδύσεις είναι άλλα πράγματα. Γι' αυτό και η χώρα μας υστερεί σε σύγκριση στη Μεσόγειο, τουλάχιστον με όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Και μην ξεχνάς επιχειρήσεις, χώρες. Μην ξεχνάτε ότι η καλύτερη ή ο καλύτερος μάνατζερ αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο ποιος είναι, Ελευθέρη μου? Ο Ερντογάν. Τους έχει όλους μαντρωμένους, φίλε. Φτηνά μεροκάματα θες, εντάξει, οκ, okay, γιατί εσύ τι είσαι ακριβώς? 3,60. Τι πληρώνεσαι? Δεν έχει να πληρωθείς κάτι, έτσι. Αυτά νομίζω είναι γεγονότα τα οποία δεν χρήζουν αμφισβήτησης. Εμείς εδώ στην Ψωροκόστα να περιμένουμε να έρθει ο ήλιος, να πιάσουμε 40 βαθμούς για να έρθει ο τουρίστας. Και τι κάνεις που ήρθε ο τουρίστας? Έχεις δηλαδή, αυτό είναι το ΑΕΠ σου? Πάρ' το αυγό και κούρευτο. Δηλαδή η ακτογραμμή μας είναι να παρακτήσουμε ξενοδοχεία, να γίνουμε δηλαδή Μαϊάμι ή να γίνουμε Κανκούν. Θέλω να πάτε στο Κανκούν να δείτε μια τεράστια ακτογραμμή η οποία μπορεί να έχει πάνω από 1500 ξενοδοχεία. Αλλά αυτή η περιοχή εκεί την ξέρετε εσείς? Όχι. Τη γνωρίζετε? Όχι. Γιατί πηγαίνουν κάθε φορά που αισθάνονται να κάνουν διακοπές. Στην Ελλάδα πότε έρχεσαι, φίλε? Όταν είναι να πάνε να κάνεις διακοπές. Μετά τι γίνεται? Ζούμε στη μιζέρια μας. Ζούμε σε ένα αέριο το οποίο έχει 5 φορές επάνω τιμή, ή το ρεύμα 8 φορές επάνω, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω 8 φορές επάνω, ακριβολογώ κιόλας. Έτσι, δεν υπερβάλλω, ακριβολογώ. Όταν πλήρωνες, παράδειγμα, 50 ευρώ το μήνα στην τετραμηνιαία, παλιά έτσι δεν ήτανε? Εκαθαριστικός κτλ. Για να πάμε σε αυτόν που βάζουν παρονομαστή στην Νέα Δημοκρατία και καλώς κάνουν, στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει μόνο κακά και στραβά, έχει και κάποια καλά. Δηλαδή δεν τα λέμε. Τέλος πάντων, η περίοδος Τσίπρα, εγώ δεν λέω Τσίπρας, θα κάνει. Άντε να πούμε περίοδος Τσίπρα. Και τι είχε να κάνει με αυτό? Ότι είχες λεφτά, φίλε. Σε περισσεύανε λεφτά. Σήμερα δεν σε περισσεύει τίποτα. Τα δίνεις όλα στον Κυριάκο. Πάρ τα όλα. Μην αφήσεις.
1: Για να συνοούμαστε.
0: Συνοηθήκαμε, δεν χρειάζεται να συνοηθούμε. Έχουμε συνοηθεί από πριν. Λοιπόν, είχε 50 ευρώ το μήνα και ξαφνικά σήμερα έχει 100 ευρώ το μήνα. Το αέριο σου το έδινε 60-70 το μήνα, σήμερα 150. Δηλαδή, άμα κάψεις 5 κιλοβατόρες, δίνεις τα 2 τα νεφρά και πας αγοράζεις άλλα πιο φτηνά για να μπορείς να τα δώσεις την επόμενη φορά. Αυτό δηλαδή δεν το καταλαβαίνει κανένας. Ξέρετε γιατί δεν το καταλαβαίνουνε? Γιατί η αιτία είμαστε εμείς. Όταν βλέπουμε έναν πολιτικό άντρα, το πρώτο που κάνουμε είναι να του δώσουμε συγχαρητήρια. Αν είναι δυνατόν να τον αγκαλιάσουμε, να τον σφίξουμε, προσβλέποντας για κάτι καλύτερο στο μέλλον, και εν ανάγκη μπορεί κάποια στιγμή κάποιος αδαής από εμάς να σκύψει να φιλήσει και το χέρι του. Τα έχουμε δει αυτά. Σας λέω πράγματα που έχουμε δει. Και δεν διαρωτάστε.
1: Η γλύφτες.
0: Πώς?
1: Η γλύφτες.
0: Η γλύφτες δεν θα πει τίποτα. Ο Έλληνας έχει μια. Τον βλέπει ότι είναι γλίτσας. Τους βλέπει αυτούς. Υπάρχει μια κακοψυχιά. Και βέβαια πηγαίνουν στους βουλευτές. Για να δείτε τώρα, για να καταλάβετε και το ποιόν της βουλευτικής προσέγγισης που μπορεί να υπάρχει, έτσι. Θα σας δώσω τα αποτελέσματα στην τελευταία εκλογική διαδικασία. Στο νότιο τομέα στην Αθήνα, το νότιο τομέα, ξέρετε ποιος είναι πρώτος? Ο Νίκος Οντένδιας. 94.000 ψήφους. Στο βόρειο τομέα, πρώτος ξέρετε ποιος είναι? Ο άνθρωπος που δεν έχει ένα ένσημο. Ο άνθρωπος που πήρε στην Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το παιδί του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Για τα ποτά.
0: 72.000 ψήφους. Δεύτερος στο βόρειο τομέα, ξέρεις ποιος είναι? Ο φίλος μου Σπυράντονης. 64.000 ψήφους. Δηλαδή έχουμε κάνει focus σε έναν. Ας αφήσουμε τον Δένδια. Ας αφήσουμε τον Άδωνη με τα νανογυλαίκα. Νομίζω τον έχουμε. Για δες λίγο, έχουμε κάτι νανογυλαίκο? Για δες λίγο, σε παρακαλώ. Αν έχουμε νανογυλαίκο, θέλω να το προλογίσω αυτό το πράγμα. Για δες λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, ετοίμασέ το. Ναι, λοιπόν, θέλω να ακούσετε το ηχητικό αυτό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, πριν από κάποια χρόνια, νομίζω δεν είναι πολλά χρόνια, το οποίο πουλούσε νανογυλαίκα. Έτσι, για να καταλάβετε ότι 64.000 άνθρωποι τον έχουν ψηφίσει για αυτό το πράγμα. Γιατί ήτανε τηλεβιβλιοπόλης, ήτανε νανογυλαικάς, έτσι, Ελλήνων Έγερσης δεν λεγότανε τότε η εκπομπή τους. Μπράβο. Και όλος ο κόσμος ήτανε καρφωμένος εκεί. Έτσι, δηλαδή καρφωμένος, όχι μόνο καρφωμένος, και εκστασιασμένος. Είχε φανατιστεί, αγοράζανε, κάνανε, ράνανε. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, κάνανε και πιο ικτρά πράγματα. Που εντάξει τώρα, δεν θέλω να το χοντρίνω κιόλας. Αλλά τι περιμένεις σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, όταν η ΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο μια συναλλαγή μέσω Iris 5 ευρώ ή 10 ευρώ που έστειλες για τον φίλο σου επειδή πλήρωσε τα σουβλάκια ή επειδή δεν είχα λεφτά πάνω μου και στα στέλνω για να μην λες ότι δεν σε έχω στείλει και δεν σε έχω πληρώσει και δεν μπορεί να ελέγξει τα παράκεντρα αυτά τα ιατρικά που τσεπώνουν μέχρι και 6 χιλιάρικα σε μια συνεδρία. Βρείτε το λάθος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με τα νανογυλαίκα? Ε? Τι έχουμε σήμερα, δεν έχω Άδωνη καθόλου? Ναι ρε φίλε. Καλά ρε Λευτέρη. Λευτέρη, με προσβάλλεις. Με προσβάλλεις Λευτέρη. Ναι, ήθελες να δώσεις 15 ευρώ ας πούμε στο Άιρις. Εντάξει, 15 ευρώ. Δηλαδή κυνηγάς εμένα ρε ΑΔΕ, η οποία είναι ανεξάρτητη εταιρεία, έτσι έχει αφημί. Ναι, λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο τον Υπουργό Υγείας τι έλεγε για τα νανογυλαίκα. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, για να καταλάβουμε λίγο το focus που κάνουμε για να ψηφίσουμε κάποιους ανθρώπους. Για να τον απολαύσουμε.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Το κλείστο, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο αγιασμός. Παιδιά λίγο, ακούστε λίγο τον αγιασμό. Ας ακούσουμε τώρα, πάμε στον αγιασμό, δεν πειράζει. Πάμε λίγο λοιπόν στον αγιασμό για να καταλάβετε τι γίνεται στα σχολιά που μιλήσαμε για αναλφαβητισμό. Δεν πειράζει, λάθος είναι δικό μου. Πάμε.
2: Ναι. Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε. Για έλα λίγο κοντά. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το πάνε κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό. Κύριε καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα χτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε, ο Δήμαρχος πήγε στη Ρόδο. Πήγε σε δημοτικό, πήγε σε σχολείο και οι μαθητές δεν πηγαίνανε μπροστά να κάνουν αγιασμό. Οι παπάδες εκεί, οι δάσκαλοι εκεί, οι οποίοι κοιτούσαν παγωμένοι. Σου λέει, φίλε, εγώ είμαι υπάλληλος. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι δάσκαλος, ούτε πειθαρχία, ούτε τίποτα. Αυτή η κοινωνία, φίλε, αυτά τα παιδιά θα μπολιαστούν σε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει ανταπόκριση. Καταλαβαίνεις, αυτό που θέλανε δηλαδή. Αυτοί ας πούμε που έχουν επιλεγεί για να διευθύνουν τον κόσμο αύριο μεθαύριο θέλουν τέτοιους ανθρώπους. Νάνους. Θέλουν νάνους. Λοιπόν, ο φίλος μου Σπυράντονης, το οποίο μάλλον μπλοκάρισε το βίντεό μας, δεν πειράζει, έχει 64.000 ψήφους. Υπουργός Υγείας. Μάλιστα. Είναι τιμητικό το να πουλάς βιβλία για μένα, έτσι, και να είσαι τηλεβιβλιοπόλης. Αλλά δεν μπορείς να κράξεις, ας πούμε, τον Βελόπουλο, ο οποίος πουλάει τα τελεπών. Και αυτό δουλειά είναι. Από εκεί αποκτήσανε και έρισμα. Είναι η δεξαμενή τους, όμορφα, ωραία. Εγώ τα σέβομαι όλα αυτά τα παιδιά τα πράγματα. Να λέμε την αλήθεια. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
3: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά θα μας πεις τι καινούργιο έχεις φέρει και τι πράγματα πρέπει να ξέρουμε για την έρευνα, για την εταιρεία, για αυτά που έχετε κάνει.
0: Ακριβώς.
3: Για να μας τα εξηγείτε, να τα μάθω κι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω το εξής. Βλέπετε εδώ το φορά το μαύρο μέσα. Αυτό όλη την ημέρα εγώ το φορά όλο μπιόνικ. Ξέρετε γιατί. Γιατί τότε το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου. Και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση. Έμανε κούραση και πόνοι και στην άσκηση. Σε άλλους ανθρώπους είναι λόγω ηλικίας, σε άλλους ήταν κάποια πάθη, να έχει σημασία. Πάντως, εμένα με έκανα να σταθώ πάρα πολύ ωραία. Και το φοράω όπου είμαι, 5-6 ώρες την ημέρα, το φοράω οπωσδήποτε. Τώρα, το γυλαίκο αυτό, το βλέπετε, το φοράω μέσα. Είναι ρε παιδάκι μου και design, είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκο από ράφι. Τόσο ωραία φτιαγμένο είναι. Αυτό το γυλαίκο, βγάζω το τσακάκι να το δείτε, αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ, αυτό το γυλαίκο, το βγάζω το απόψη να το δείτε, αυτό το γυλαίκο είναι φτιαγμένο από αυτό το ειδικό υλικό της εταιρείας Nanobionic. Πάντα το δείχνω, το έθινα και προχθές, να το ξαναδείξω ότι έχει ενδιαφέρον. Το βάλω λίγο εδώ. Έχει κάτσει αυτή η ελληνική εταιρεία, έχει πάρει και την πατέντα, την οποία θα σας τη δείξω σε λίγο για τους άπους εβδομάδες. Έχει πάρει και την πατέντα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έχουν φτιάξει αυτό το υλικό, το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες που θα μας εξηγήσει μετά ο κύριος από την εταιρεία Nanobionic. Δείχνω μόνο το υλικό για να καταλάβετε. Φέρε λίγο το φακό εδώ. Αν έχετε εσείς στο σπίτι σας, στην καρταλόπα σας, ένα οποιοδήποτε ρούχο που μπορείτε να βάλετε το νερό πάνω και να δείξει το νερό αυτή τη συμπεριφορά που σας δείχνω τώρα, το βλέπετε. Το πιο αδιάβροχο να έχετε. Πλαστικό να είναι. Το πιο αδιάβροχο. Κάθετε το νερό έτσι πάνω. Αυτό γιατί σας το δείχνω, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το υλικό το οποίο έχουν φτιάξει εδώ, για να μπορεί το νερό να κάνει αυτή την κίνηση που βλέπετε τώρα εσείς στην οθόνη σας, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Κάνει
3: την
0: τρίπλα,
3: κάνει. Δεν είναι σαν και αυτό που έχετε στην.
0: Κάνει την τρίπλα. Το νερό κάνει την τρίπλα στον Ανογκυλέκο. Κάποτε αυτό είχε πέρασει, ξέρεις. Εγώ υπάρχει ένας φίλος μου Ανογκυλέκο. Εντάξει, κοντά στη Βλακία μαθαίνεις κιόλας, δηλαδή μορφώνεσαι. Έκανε φοβερή δουλειά. Το αυτοκίνητο του λέει πήγαινε πιο γρήγορα μετά. Όπως και η μηχανή πήγαινε πιο γρήγορα. Α πούμε, ανεβαίναμε στο Χολομόντα. Και μου λέει, είδες, μου λέει που σε πέρασα. Λέω, φυσικά λέω, αφού έχω πρόβλημα εγώ και δεν μπορώ να αλλάξω ταχύτητα. Γι' αυτό με πέρασε. Αλλιώς δεν θα με περνούσε ποτέ. Άσχετο, θέλω να σου πω, υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, καλαμπορίζουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε έναν. Όταν κάποια στιγμή γνώρισα έναν τύπο ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτά τα παραφύση κανάλια, ξέρετε τι εννοούμε τα παραφύση, όχι τα μεγάλα, τα ξέρετε τα περιφερειακά κανάλια, ας πούμε. Μου έλεγε όταν βγαίνει η τάδε εταιρεία στον Α, παράδειγμα, βράδυ μετά τις 12:00 η ώρα, έχω λέει 600 με 650 παραγγελίες πανελλαδικώς. Όταν παίζω στο ράδιο χώματα της Βορείου Ελλάδος, έχω 50-60 την ώρα. Μόλις πάω στον Α, το πανελλαδικό αυτό είναι, έτσι, δεκαπλασιάζεται ο όγκος εργασίας. Αυτό το πράγμα γίνεται. Άρα και ο ψήφος είναι έτσι. Ή η ψήφος, όπως θέλετε. Τώρα, ο ψήφος εμείς το έχουμε μεταφράσει κάπως διαφορετικά, αλλάξαμε τα φωνία. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, τρίτη και καταϊδρωμένη στο βόρειο τομέα. Ξέρει κανένας τι δουλειά κάνει η κυρία Κεράμεως. Αυτές είναι οι επιλογές μας. Δηλαδή, δεν είναι το ρόστερ των πολιτικών κομμάτων. Δεν διάγει και τίποτα ιδιαίτερο. Ούτε ακαδημαϊκοί υπάρχουν να πεις ότι είναι άνθρωποι μορφωμένοι, κοιτάζουν και το μέλλον και αυτά εδώ. Δεν υπάρχουν καλές ηλικίες. Δηλαδή θα έπρεπε οι εκλογές να έχουν 35+. Άνθρωποι να είναι ζυμωμένοι στην κοινωνία, να έχουν κάποιες προοπτικές όμορφα ωραία, για να μπορούν να ξυγχρονιστούν και να βλέπουν όχι τα επόμενα 5 χρόνια, τα επόμενα 20 χρόνια, τα επόμενα 25-30 χρόνια. Δεν μπορεί να κάνεις έναν δρόμο με 4 λωρίδες, βλέπε το έκτρωμα του περιφερειακού και δεν μπορείς να δεις τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Όταν βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη έχει μπουκώσει από παντού και την περιφράξανε τώρα με τον περιφερειακό να μην μπορούν να χτίσει τίποτα, εκτός άμα πάνε να φάνε το σέιχ σου. Ας το φάνε. Κάπως που υπάρχει, τι γίνεται. Μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας. Και που πας, ξέρετε τι γίνεται. Και φυσικά στην πρώτη Αθηνών, ο άλλο παιδί κομματικού σωλήνα, ο Πιερακάκης. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ απλά σας δίνω ένα παράδειγμα, ένα δείγμα γραφής το πώς πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει πλέον. Δεν έχει κίνητρο. Καταρχήν δεν έχει και λεφτά. Έτσι. Να ξεκινήσουμε από την κινητήριο δύναμη. Ποια είναι η κινητήριο δύναμη? Κινητήριο δύναμη είναι το χρήμα. Δεν έχεις χρήμα, δεν πας πουθενά. Έχεις χρήμα, πας παντού. Πας παντού. Υπήρχε φωτογραφία, πάω αλλού. Υπήρχε φωτογραφία του Μαζονάκη με το μηχάνημα σε λειτουργία στις 3 παρατέταρτο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε, αλλά σβήστηκε μετά το θάνατο. Έρχονται ένα αποκαλύψεις τώρα. Μία μετά την άλλη με αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί πέρα. Αυτό όμως, παιδιά που το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, δεν το κάνουμε, φίλε, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε έξυπνοι. Τουλάχιστον εγώ σε αυτό το κομμάτι των παράκεντρων ιατρικών κέντρων, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά καταδεικνύουμε την προσήλωση μιας κοινωνίας ώστε την απογοήτευσή της να φαντάζει όμορφη. Γι' αυτό βάλαμε τα νυχάτικα νωρίτερος, τα κομμωτήρια. Αυτά δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια επίσκεψη που η πιο φτηνή επίσκεψη που μπορεί να κάνει είναι 300 ευρώ. Και όταν λες ότι, ξέρετε, εδώ είναι και το τρυπάκι. 300 ευρώ, άρα είναι καλό, είναι ακριβό, είναι καλό. Είδατε πως τα έχουμε συνδυάσει. Και όταν η συνεδρία έφτανε μέχρι τις 6 έως 10.000 ευρώ η επίσκεψη για να κάνεις αυτό που έκανες. Να κάνεις τα μπότοξ σου, τα έτσι σου, τα αλλιώς. Σας είχα πει μια φορά που ένας πολύ καλός μου φίλος, καλή τώρα στην Αθήνα κιόλας, 2-3 μαγαζιά πλέον, ξεκίνησε να ανοίξει ένα μαγαζί και δεν είχαν λεφτά ελευθερία. Τέλος πάντων, βρίσκουν λεφτά, βρίσκουν κάποιον, φτιάχνουν το μαγαζί και γνωρίζει αυτός στην παραθέρηση που πηγαίνει, γιατί το μαγαζί έκανε 4-5 μήνες για να γίνει. Γνωρίζει αυτός μια Γαλλίδα. Έτσι. Η Κλοντίν, κάπως έτσι μου την είπε. Η οποία ήταν και πιο μεγάλη από αυτόν. Τόσο έρωτας τρελός, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Η οποία μαθαίνει όμως.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να ετοιμάσουμε το τέτοιο, πώς το λένε, το σαλόνι και αυτά εδώ και τα λοιπά. Αυτά θα είναι, λέει, όλα έτοιμα. Τα ακούγεται, λέει, θόρυβος. Αλλά δεν θα μπαίνει κανένας μέσα στο μαγαζί. Δεν θα φαίνεται μέσα, γιατί έχετε κατεβασμένες κουρτίνες στα στοράκια που είχαν, ξέρω εγώ. Και αυτά εδώ. Και όποιος έρχεται, θα του λέτε είμαστε κλειστά. Δηλαδή είμαστε sold out. Περνάει η πρώτη μέρα. Αλήθεια τώρα, παιδιά, αυτό το λέω, γιατί το είδα και σε βίντεο. Πήγαινε ο κόσμος και τον διώχνανε πρώτη μέρα. Ας πούμε, είχε πάει 15-20 άτομα και ήταν και σε πολύ κεντρικό σημείο. Τους διώχνανε. Πάει τη δεύτερη μέρα, 20-25 άτομα, τους ξαναδιώχνανε. Αυτό γινόταν μια εβδομάδα. Το επόμενο τρίμηνο χέστηκαν στο χρήμα. Τους πέρασε το μήνυμα ότι, ξέρετε, εδώ γίνεται κάτι, ενώ δεν γινόταν τίποτα. Για να καταλάβετε δηλαδή το πώς σκέφτεται το πόπολο. Έτσι δηλαδή μάθανε ότι απαυτονόμαστε και πλακώσανε και οι γύφτοι. Αυτό το πράγμα έκανε. Δηλαδή σου έδωσε εσένα το τυράκι, ότι ξέρεις, είναι μαγαζάρα, είναι γεμάτο από την πρώτη μέρα. Γιατί αυτό και ήταν το κουσκούς στην περιοχή εκεί, έτσι. Ότι όπου χαμός γίνεται. Μαλά, πήγαμε 2-3 μέρες, πηγαίναμε συνέχεια και δεν είχε τραπέζι να κάτσουμε. Δεν έλεγε ότι δεν τους βάζαν, δεν βλέπανε, δεν κάνανε. Δεν υπάρχει τραπέζι, φίλε. Αυτή είναι η διαφήμιση. Αυτά, πάμε σε κομψό. Επιστρέφουμε και με ανοιχτά στα γραμμάς.
4: Η ώρα
6: Είναι 10.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα papakigmail.com 23 10 90 90 90, στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε για όποιος θέλει να μας κάνει παρέα. Να δώσω την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο ο οποίος μας ακούει και φυσικά και αυτούς που δεν μας ακούνε, γιατί εκεί είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Ο φίλος μου Βασίλης από το Λονδίνο λέει, εδώ στο Λονδίνο τα κομμωτήρια, κουρία, νυχάδικα και τατού είναι πιο πολλά και από τους κατοίκους, τροποτινά. Και οι κλέφτες βεβαίως. Τα τσιμπούρια λέει αγαπάνε τα ζωντανά, δεν τους αρέσουν οι πέτρες και ο σανός. Τώρα αυτό λίγο το ξεφεύγεις δηλαδή, τώρα μην το βάζεις και κάτι τέτοια θέματα, φίλε, ποιος θα τα κάνει αυτά. Ο Αλέξανδρος λέει για το AI. Έχω κάνει πολλές εκπομπές για το AI. Δεν πιστεύω ότι το AI θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια όσο φαντάζομαι.

0: χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, αλλά, σας είπα και άλλη φορά, έχει τροφοδότη. Έτσι, όπως λέμε, τροφοδότης λογαριασμός, έτσι, υπάρχει τροφοδότης ενημέρωση σε κάθε AI. Λοιπόν, τι εννοώ τροφοδότη λογαριασμό? Ότι όταν δείτε, υπάρχει κάτω από το κείμενο που εξετάζει, υπάρχει το research που κάνει αυτό, που σημαίνει ότι ενημερώνεται από τα site. Δηλαδή, αντί να μπει σε κάθε site ξεχωριστά, μπαίνεις εκεί και σου βγάζει ό,τι είναι να σου βγάλει. Και φυσικά πάντοτε υπάρχει και η πιθανότητα του λάθους. Έτσι, πάρα πολύ βασικό να το μετράτε, να το ζυγίζετε για να μην έχετε και τα ανάλογα θεματάκια. Λοιπόν, αυτό για το AI, ότι αύριο μεθαύριο θα εξαρτώμεθα, μα ήδη εξαρτώμεθα. Για αυτούς που ξέρουν να το χειρίζονται και να το παίζουν στα δάχτυλα, θεωρώ ότι... γιατί γέλασες, μόλις είπα θα το παίζουν στα δάχτυλα, δηλαδή... Α, έχεις γίνει πολύ εσύ τώρα τελευταία. Κρίντσι. Λοιπόν, πάω στον κόσμο να μιλήσω μαζί με τον κόσμο, γιατί με σένα δεν είναι να τα βάζεις. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, φίλε Κονσέλη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Σπύρος από Βέρεια.
0: Γεια σου, Ρεσβε.
1: Νυχτερινός φύλακας.
0: Λοιπόν,
1: ήθελα να πω το εξής, φίλε μου. Έχω καταλήξει ότι σε αυτή τη χώρα που ζούμε πρέπει να μπει μπροστά ένα αλφα αρνητικό κεφαλαίο.
0: Δηλαδή τι, στερητικό αλφα?
1: Από αλφα ξεκινάει, απληστία, αχαριστία, αμεροληψία.
0: Ναι.
1: Βάλε πόσες λέξεις έχει, αδικία. Δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν. Άνοιξε το λεξολόγιο, το λεξικό, και δες όλες αυτές τις λέξεις, εγώ λέω αρνητικό αλφα, με την έννοια, την κακή έννοια, γιατί έχει και από αλφα και κάποιες καλές λέξεις.
0: Ναι.
1: Αν έφευγε αυτό το γράμμα, θα ήταν όλα πολύ ωραία τα πράγματα, αλλά δυστυχώς, καλά είπε κάποιος, δεν υπάρχει φτώχεια, είναι που οι πλούσιοι δεν χορταίνουν, ρε φίλε. Δεν χορταίνουν. Εγώ, εσύ, ο καθένας, πιστεύω ότι αν είχες ένα άκρη κάποια χρήματα, να πω 20-30 χιλιάδες. 50 να πω, τα θεωρούμε και πολλά. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αυτοί οι κάποιοι που μας φέρνουν σε αυτό το σημείο έχουν εκατομμύρια, δείχνει εκατομμύρια, και αγωνίζονται και αγχώνονται για να κάνουν άλλα τόσα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή αυτή είναι ασθένεια.
0: Αυτό που είπες κάποιες λέξεις στην αρχή που ξεκίνησε, από αλφα. Απληστία.
1: Και αυτές από αλφα είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μην πάμε πιο μακριά. Αν είχαμε έναν τρόπο να βγει κάποιος έτσι διαμαγείας και να πει ότι φραγμό στον πλούτο, ρε παιδιά, μέχρι εκεί. Φτάνει για σένα, για τα εγγόνια σου, τα δυσέγγονά σου, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση τώρα εξουσίες και έλεγχοι και πληρώνουμε συνειδήσεις και πληρώνουμε σε κέρδες θέσεις ανθρώπους και κάνουμε να το κουστάρουμε. Αν είχε ένα φραγμό, μέχρι εκεί μετά από ένα ευρώ και πάνω τα χάνεις όλα, φίλε. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Γιατί το χρήμα πρέπει να μοιράζεται στον κόσμο.
0: Πρέπει να κυκλοφορεί. Σωστό.
1: Πρέπει να κυκλοφορεί. Δεν το βάζεις στο τουλάπι σου, το πατικώνεις και το στερείς από... Δηλαδή, δεν έχει και νόημα. Τι θες να κάνεις στη ζωή σου και δεν σου φτάνουν, δηλαδή, και κυνηγάς κι άλλα. Είναι ένα πράγμα, ένα μυστήριο, ένα ένιγμα. Αυτός ο εγκέφαλος που δεν χορταίνει, έχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Είναι...
0: Όσο του δώσεις, τόσο περισσότερα ζητάει, το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, είναι κάτι μη φυσιολογικό. Αυτό είναι συνδυασμός, αλαζονία, μαζοχισμός, σταδισμός και εγώ δεν ξέρω τι. Και αυτά τα μυαλά συνήθως είναι και διεφθαρμένα άρρωστα, κάνουν και άλλα πράγματα. Γιατί όταν έχεις τα πάντα στη ζωή σου, εμείς παίρνουμε ένα σαβαλάκι αμάξι, ας πούμε, μόλις θα αλλάξουμε, πάρουμε λίγο καλύτερο, έχει.
0: Α, ναι, ναι, κάτι, ναι, ναι.
1: Ναι, ένα καστοφωνάκι έχει μέσα και χαίρεσαι. Αυτοί όταν γεννηθούν με Φεράρι και με δεν ξέρω τι, τι να κάνουν μετά καινούργια στη ζωή τους για να εξιτάρουν το πάθος τους. Και αρχίζουν τα άσχημα. Κάτι θυσίες, κάτι να βασανίζουν κάποιον και να ακούν τις κραυγές. Ακούμε διάφορα πράγματα και σε ταινίες και αυτά που συμβαίνουν. Ουσιαστικά υπάρχουν και ντοκουμέντα. Δηλαδή τα κάνουν αυτά τελετές και εγώ δεν ξέρω τι. Τι θες ρε άνθρωπε, δηλαδή αυτό μας έχει φάει, αυτή η απληστία, φίλε, και εμείς είμαστε καθημένοι, βασίζουμε κάθε μέρα πώς θα πληρώσουμε ο λογαριασμός μας.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι ο αγώνας.
1: Μάλλον ζωνίζονται με αυτό. Μάλλον ζωνίζονται με αυτό που παθαίνουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Ωραίος ο Παρικιώτης. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώ το μοναδικό κάτοικο του Πλανά Χαλκιδική.
2: Δημήτρη Πλανά Χαλκιδική από το χωριό του πολιτισμού.
0: Σιγά να μπαστεί.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον γιατρό, τον Βασίλη στην Πενσιλβάνια. Το Βαγγέλη στα Βρυαδίκε. Και το φίλο μου τον Γιώργο, τον φύλακα που είναι στη Γερακινή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Τι μου θύμισε. Το The Club το ήξερε στη Σοφούλη.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, μόλις ήταν ο Θανάσης ο Δωρόλας που είχε το άθος.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι Χριστούγεννα, ανοίγουμε και είμαι στα τηλέφωνα και μου λέει θα πάρεις ούτε ένα ρεζερβέ.
0: Δεν θα πάρεις ούτε ένα ρεζερβέ.
2: Ναι, ναι. Έπαιρναν τηλέφωνο, είμαι γεμάτο, δεν έχω τραπέζι. Δεν έχω τραπέζι, δεν έχω. Τα κάναμε όλα τα Χριστούγεννα.
0: Ενώ είχες τραπέζια.
2: Ναι, άδειο ρε σου το μαγάζι.
0: Άδειο.
2: Και την πρωτοχρονιά, ξέρεις τι έγινε, ρε φίλε.
0: Κλάμα.
2: Ναι, ερχόντουσαν να παίξουν, δεν τους αφήναμε ούτε να πει. Δηλαδή, είχαμε τις κουρτίνες και δεν βλέπανε. Λοιπόν, και την πρωτοχρονιά πηγάρισε, ρε φίλε.
0: Αυτή.
2: Ήταν στις αρχές. Τώρα, τι μου θύμισες που μου είπες, είπες για το μαγιάζι.
0: Μια εβδομάδα, ρε, μου λέει, μια εβδομάδα μου λέει ίδρωσα. Δεν ήξερα τι να κάνουμε, γιατί λέμε, αν θα ανοίξουμε, θα έχει τελικά κόσμο ή δεν θα έρχονται γιατί ήμασταν πάντα γεμάτοι.
2: Και λέω τώρα, τι μου θύμισε, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά, Πασχάλη μου.
0: Να σε καλά, Δημήτρη
2: καλό
0: μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Yeah. Καλό βράδυ, για χαρά. Yeah. Παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε δύο. Τρεις και το λουρί της μάνας, πάμε στον επόμενο ακροάτη. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε, λέω.
0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Θα μιλήσετε.
3: Ναι, να με ακούς.
0: Αφού δεν μιλάς, πώς θα σε ακούσω.
3: Όχι, μιλούσα, βρε. Θέλω να πω δύο πράγματα που τα έχω απορία.
0: Ναι.
3: Τώρα με το έτσι αφορμή και ο πρώτος. Καλά, πότε θα καταλάβουμε. Γιατί μιλάμε για χρήμα και τέτοια και λέμε μας τα κάνουν για το χρήμα. Και ακόμα πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Ο συγκεντρωτισμός του πλούτου υπάρχει μόνο και μόνο γιατί αυτοί οι κύκλοι θέλουν να τους φοβάσαι, να σε ελέγχουν και να δέχεις ό,τι σε κάνουν. Δεν έχουν απληστία. Διαφυλάζουν την εξουσία τους, την κυριαρχία πάνω στην πλειοψηφία. Πότε δεν καταλάβουμε ότι το χρήμα είναι αέρας. Δεν υπάρχει χρήμα. Τι είναι το χρήμα, είναι 100 κομμάτια που μοιράζονται και παλεύουν από ποιο θα πάρουμε. Το χρήμα είναι μια φούσκα. Όσο θέλεις κόβεις, όσο θέλεις έχεις.
0: Ναι,
3: το θέμα είναι που θέλεις να το δίνεις. Για να, σε αυτούς που το δίνεις γιατί θα σου κάνουν κάποια πράγματα και πρέπει να έχουν τη δύναμη για να τους σέβονται, να τους φοβούνται και να τους κάνουν τα πρόβατα κτλ. Πότε θα το καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι άπληση αυτή ότι θέλουν λεφτά και τα κάνουν. Γι' αυτό μας γλεντάνε έτσι. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό γίνεται. Σε κρατάνε φτωχό γιατί πρέπει να σε ενέχουν. Για να μην καταλάβεις ποτέ ότι μπορείς να ζήσεις βασιλιάς χωρίς να δουλεύεις σαν σκλάβος. Να εργάζεσαι, να καλλιεργείς το μυαλό, την ψυχή σου και το σώμα. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς ακούγομαι, αλλά γανακτό δηλαδή. Και μετά λέμε πώς καταφέρουν και γιατί μας τα κάνουν και μας χοροϊδεύουν. Δηλαδή, στοιχειώδη πράγματα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και κάτι δεύτερο. Πώς έχουν πείσει τον κόσμο ότι όλα γίνονται για τα πετρέλαια. Βαρέθηκα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Έγινε πόλεμος εκεί, θα χτυπήσουν εκεί, λένε για τα πετρέλαια. Ποιος σας είπε ότι έχει αξία το πετρέλαιο, άλλη φούσκα. Ένα απλό βιβλίο γεωλογίας, άμα διαβάσεις το πετρέλαιο, αναγκαστικά πρέπει να καίγεται. Χτυπάνε, κάνουν μια γεώτρηση και άλλες 10 τρύπες τις ανάβουν να καίει συνεχώς για να μην γίνει έκρηξη. Ο πυρήνας της γης είναι μια πειραταποθήκη. Άμα δεν εκτονωθεί να πούμε να φύγουν τα αέρια και τα πετρέλαια, θα ανατιναζόταν η γη. Πριν χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια που ακούμε ότι γινόταν εκρήξεις και καταστροφές και χανότανε ζώα και τέτοια, γιατί γινότανε? Γιατί δεν υπήρχε εκτόνωση. Έχουν πείσει τον κόσμο, ελέγχουν τα χρηματιστήρια της ζωής μας, τα πάντα, τις τιμές και σου πετάνε ένα άλλο θηλίο ότι όλα γίνονται για το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Κινητήριος δύναμης θεωρείτε, ρε παιδί, με αυτό.
3: Ή ο κόσμος δεν έχει στοιχειώδη λογική. Ποιο πετρέλαιο, το πετρέλαιο.
0: Μάλλον αυτό που είπες.
3: Πρέπει να καίγεται το πετρέλαιο. Πότε θα το καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτόν που ανακάλυψε ότι μπορεί με το νερό να κινείται αυτοκίνητο, γιατί τον εξαφάνισαν?
0: Γιατί πάει κοντά
3: σε το νερό είναι πραγματικά πολύτιμο. Το πετρέλαιο πρέπει να καίγεται. Αν ξαφνικά πούνε τώρα ότι κλείνουμε τις πετρελοπηγές, μέσα σε ένα μήνα ο πλανήτης Γη θα ανατιναχτεί.
0: Τελειώνει.
3: Βγάλετε κανένα γεωλόγο, κανέναν επιστήμονα, τουλάχιστον να μην τρώει τόσο παπά ο κόσμος. Θα δικαιολογούν τα κόλπα τους τα χρηματιστηριακά και τα οικονομικά που κάνουν τα λαμόγια και εμείς ψάχνουμε να βρούμε για...
0: ναι, αλλά...
3: μετά γιατί.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Έτσι πως το λέω, έτσι όπως ακούγεσαι, πολλοί κόσμος θα έχει αντίθετη άποψη από σένα.
3: Ας πείτε την άποψη του, να την πείτε
0: του κινήματα
3: και βγάλει,
0: εντάξει,
3: και βγάλει έναν ειδικό. Εγώ δεν θέλω να δεχτούν. Εγώ πώς μπορεί εγώ να είμαι εξωγήινος. Βγάλει έναν ειδικό και αν σου πει ότι είναι λάθος ένα από αυτά που σου είπα. Που σου είπα. Και δεν χρειάζεται να βγάλεις κανένα πανεπιστήμιο. Τα απλά βιβλία οικονομικών και γεωλογίας, βιολογίας...
0: μα ούτε τα απλά, άμα δεν γνωρίζεις ούτε τα απλά.
3: Μα δεν τα διαβάζεις γιατί μας έχουν μάθει να μαθαίνουμε και να ενστερνιζόμαστε και να ακολουθούμε αυτό που τους συμφέρει. Γιατί όταν λέω εγώ ότι όλα είναι ένα παραμύθι και είναι μια συνωμοσία, κάποιοι αντιδρούν. Σου λένε βλέπεις παντού συνωμοσίες και φαντάσματα. Μα όλη η ζωή μια συνωμοσία είναι.
0: Άξω,
3: πότε θα το καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Και ευχαριστώ πολύ.
3: Και περίπτερο να...
0: καλό και... βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, εσείς μιλάτε, ναι.
4: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
4: Γιατί να είμαι από τα Φλαδοφόρη.
0: Καλώς.
4: Χαιρετίζω τον κύριο που μίλησε για το The Club του Δουράλα.
0: Ναι.
4: Όταν άνοιξε αυτό το μαγαζί, μας είχε στείλει ο κύριος Μαϊκίδης από τη ΣΤΕ Περέας.
0: Μάλιστα.
4: Και πραγματικά τότε δούλευε όμως εκεί μέσα ένας κάπως λίγο ηλικιωμένος πλέον πιανίστας, αλλά πολύ ξακουστός. Νομίζω ότι η μουσική του πιάνου ήταν πάρα πολύ τραβηστική για να γεμίσει εκείνο το μαγαζί.
0: Mm-hmm.
4: Ναι, το θυμάμαι λες και ήταν χθες.
0: Ναι.
4: Ευχαριστώ τον φίλο ακροατή που μου το θύμισε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, για καλό χαρά. Βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Ναι, Πασχάλη.
0: Ναι.
5: Τι κάνεις, Δημήτρης από ψηλά.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλά, φίλε.
5: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
5: Δεν σου κρύβω ότι προσπάθησα να σηκωθώ το πρωί, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Έχασες. Δεν πειράζει.
5: Ήθελα πολύ
0: και αύριο μέρα είναι.
5: Το ίδιο πρόγραμμα με τον Κώστα. Πώς τα πήγατε.
0: Μια χαρά.
5: Κανονικά.
0: Όπως δεν φαντάζεσαι.
5: Ήμουν πάρα πολύ περίεργος πώς θα δέσει αυτό το πρόγραμμα. Δεν σου κρύβω όμως με το καινούριο πρόγραμμα που φύγανε τα δύο τα παιδιάρες. Στεναχωρέθηκα εγώ προσωπικά πολύ, όπως και νομίζω αρκετοί συνακροάτες.
0: Εντάξει, πάντοτε οι αλλαγές που υπάρχουν στη ζωή μας επιφέρουν αντιδράσεις, υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά, κακά τα ψέματα.
5: Ήταν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, γελούσε ο κόσμος, εγώ προσωπικά γελούσα, μου άρεσε, αλλά εντάξει, τέλος πάντων...
0: ο ανταγωνισμός μας εδώ, Δημήτρη, γενικά στο ραδιόφωνο, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά γενικά και στην ζωή μας, στη τηλεόραση, οπουδήποτε και αν υπάρχει συναγωνισμός και ανταγωνισμός, ξέρεις ότι τα νούμερα είναι αμήλικτα. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος, μπορεί να είσαι ο χειρότερος, αλλά για σένα που ακούς, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι και ο ικανότερος να διαχειριστεί κάτι, όσο μάλλον και τα νούμερα του. Αν δηλαδή εγώ μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά από το 5 να πέσω στο 1, η διοίκηση του σταθμού, του εκάστοτε σταθμού, θα μου δείξει την πόρτα της εξόδου. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Δεν είναι αν είσαι καλό παιδί ή όχι.
5: Ναι, ρε Κώστα, Κώστα,
0: μην το ξαναπείς.
5: Άμα ο άλλος ξέρει. Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, πλάκα.
5: Άμα ο άλλος ξέρει ποιος είναι ο Πασχάλη και μία μέρα μπορεί να ήταν κακή.
0: Γιατί η διοίκηση ενός σταθμού δεν ξέρει ποιους έχει μέσα. Τους ξέρει. Αλλά σου λέει, φίλε, δεν θέλω κυφίνες εγώ. Θέλω αντίδραση. Θέλω τρέξιμο. Θέλω νούμερα. Θέλω γιατί θα βγω στην πιάτσα. Ο σταθμός. Ακού να δεις. Ο σταθμός θα βγει στην πιάτσα. Να μένα μαζέψει. Διαφημίσεις. Από πώς θα διαμαζέψεις διαφημίσεις όταν είσαι στον πάτο της λίστας.
5: Ναι.
0: Δεν
5: το
0: ίδιο πράγμα.
5: Το άκουσα και με προβλημάτισε και με στεναχώρησε τα συνάμα. Με ρώτησανε, ξέρεις τι ομάδα ήταν τα δύο παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Παίζει ρόλο αυτά. Μην ακούτε τι πράγμα. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Δημήτρη, άκου λίγο τώρα. Δηλαδή μισό λεπτό. Ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ωραία. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, να πάμε και στα ονόματα που δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή, ο Μιχάλης ο Σαρόπουλος, που είναι Άρης, ήταν κακός, ήταν λεπρός, επειδή ήταν Αριανός. Υπάρχουν και άλλοι Αριανοί, τώρα δεν θέλω να πω, τους οποίους, οι οποίοι δεν το λένε. Ο Σαρόπουλος το έλεγε. Εγώ προτιμάω το Σαρόπουλο που το λέει παρά αυτόν που δεν το λέει και το παίζει ανεξάρτητος. Έτσι, ναι, ο καθένας μας λοιπόν, όπως εσύ το βλέπεις διαφορετικά, εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Ο σταθμός έχει άλλη προσέγγιση. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το παδικό, όσο η απήχηση, γιατί σου λέει η απήχηση κάποιου θα φέρει και νούμερα στο σταθμό. Τώρα, οι αλλαγές γίνονται προστέρψη και της ακροαματικότητας, αλλά και προφανώς ξέρουν κάτι το οποίο δεν ξέρουμε εμείς. Και να το κλείσουμε
5: κάτι εδώ. Με ίδιο παράγοντα, πολύ πιθανόν και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βελόπουλος.
0: Βεβαίως.
5: Μαζεύαν, πούμε, ψηφαλάκια.
0: Δεν είναι το ίδιο, διότι εκεί κρίνονται σε εικόνα, σε πράξεις, σε νόμους, στα οποία ποτέ δεν σου έχουν πει τι έχουν νομοθετήσει. Εσύ έχεις ακούσει από αυτά που ψηφίζεις ποιος έχει νομοθετήσει. Δημήτρη, άκου λίγο, άκου. Παιδιά, νομίζω ότι η αλφάβητος ξεκινάει α, β, γ, δ. Εσείς πάτε από το α στο κ. Δεν γίνεται, ρε Δημήτρη. Ξέρεις εσύ τον Άδωνη, τον Άδωνη, αν έχει φέρει ένα σοβαρό νομοσχέδιο. Όχι. Θα σε πω εγώ, μην απαντάς. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα παίρνουν όλα έτοιμα. Φιξαριστά από τις εταιρείες. Είναι οι προστάντζες, είναι οι ντελιβεράδες, φίλε. Αυτή τη δημοκρατία καταφέραμε να φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα διαφωνώ με την άποψη που είχε ακουστεί πιο μπροστά, ότι σχετικά με την απληστία,
0: ναι,
6: ότι οι άνθρωποι είμαστε άπληστοι κτλ. Δεν είναι, αυτό είναι απόλυτο, ας πούμε, τώρα. Δεν
0: καλά,
6: είναι,
0: απόλυτο δεν είναι τίποτα, εντάξει.
6: Δηλαδή, έχει ανθρώπους που δεν θέλουν ούτε το πολύ χρήμα, ούτε την εξουσία.
0: Ναι.
6: Και δεν φτάνουν και στο έγκλημα, όπως κάποιοι, ας πούμε, στο όνομα του χρήματος. Τώρα, βέβαια, για την υπόθεση αυτή εδώ με το Μαζονάκη, ας πούμε, και ο ίδιος έπεσε θύμα, ας πούμε,
0: 100%.
6: Του συστήματος. Δηλαδή το σύστημα αυτό τι είναι, ας πούμε, κυνηγήστε το χρήμα. Βέβαια είχε και ο ίδιος χρήμα. Δεν ήταν κανένας να κυνηγάει κανένα μεροκαματάκι.
0: Καλά, δεν ήταν εξυπόλυτος.
6: 30-40 ευρώ και τα λοιπά. Ακόμα και στο τραγούδι που λέει και το τραγουδάνε και όλος, εγώ ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ναι.
6: Δεν ανήκεις σε σένα και στα όνειρά σου. Ανήκεις σε ένα κοινωνικό σύνολο. Και αυτό το κοινωνικό σύνολο, ας πούμε, πρέπει να το δίνουμε σε μεγάλη σημασία. Δηλαδή, τι γιατρούς έχει, τι νοσοκομεία έχει, και να μην πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, incognito κάπου και επειδή νομίζουμε ότι, επειδή είναι ακριβό, ας πούμε, θα έχουμε και την καλύτερη θεραπεία εκεί, γιατί
0: έτσι έχει περάσει τον κόσμο. Όπως το είπατε, έχει περάσει τον κόσμο όμως, ότι ό,τι είναι ακριβό είναι και καλό.
6: Ναι, εδώ τώρα.
0: Δίστανται οι απόψεις. Συμφωνώ. Στο θέμα της υγείας όμως και του καλοπισμού και να καθαρίσει το αίμα μου από τα ναρκωτικά, από τις τοξίνες και από αυτά εδώ, θα πας κάπου κρυφά σε ένα παράγκετρο το οποίο είναι μεν εγγυημένο, γιατί και η κυβέρνηση έκανε πλάτες. Αν μάθουμε ότι και τα μηχανήματα που αποκτήθηκαν ήταν από το μέσο ΕΣΠΑ, εμπλέκεται περισσότερο η υπόθεση μετά. Και βλέπεις ότι το πελατολόγιο εκεί ήταν ανθρώπων οι οποίοι, όπως εσείς παίρνετε ένα μηνιάτικο, ξέρω εγώ, τη τάξη των 1000 ευρώ, των 1000 ευρώ, λέμε παράδειγμα, αυτού ήταν η επίσκεψη 1000 ευρώ.
6: Εδώ τώρα παραμονεύουν οι απατεώνες, έτσι, δηλαδή, και τα λαμόγια. Τώρα βέβαια και το άλλο, ο κόσμος, ο οποίος πήγε τώρα στην εκκλησία εκεί για την κηδεία και τα λοιπά.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Οι οποίες δεν ελέγχονται.
0: Σε αυτή, σωστά.
6: Δηλαδή, έμεσα, στην ουσία, έχετε και εσείς την ενοχή σας με αυτό το οποίο ψηφίζετε, ας πούμε. Και βγαίνει ένα κόμμα, ας πούμε, που τα ανέχετε αυτά εδώ πέρα.
0: Ή τα προωθεί κιόλας.
6: Είναι η Υπουργεία Υγείας, έτσι.
0: Δηλαδή, περιφέρειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις, συνεδρίες, ημερίδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών.
6: Από αυτά εδώ, από αυτές τις επιτροπές. Ναι. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα συνδέονται, ας πούμε, αλλά θέλει και λίγο να μπει και το μυαλό, ας πούμε, να τα ψάξει. Έτσι. Αυτά τα πράγματα και να μην, ξέρω εγώ, πέφτει από τα σύννεφα.
0: Αμάστητη τροφή. Ο σανός πέφτει αμάστητος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
6: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κομψότατο επιστρέφουμε αμέσως.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαράντα 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό ήταν κατά συρροή αστόλος ακρεφνός και αδιακρίτως. Τυχαίο, δεν νομίζω. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ρόγια Καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Είναι στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο καροτήριο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
1: Άκου τώρα τι έχω πάθει.
0: Για πες.
1: Άκου τι έχω πάθει. Πάνε τώρα στις κηδείες. Εγώ έχω μάθει από το χωριό μου. Όταν περνάει ένας πεθαμένος, σκύβεις το κεφάλι, κάνει το σταυρό σου. Βλέπεις όλους σηκώνουν τα κινητά.
0: Ήμουνα και εγώ εκεί θα γράψουνε. Κατάλαβες.
1: Περίμενε τώρα να δεις. Πλακώνται τα παιδιά στο δρόμο, τράβανε κινητά. Κάνει ό,τι κάνει ο καθένας, τραβάνε με τα κινητά. Κόβουν τη σύνταξη της μάνας μας, βούβα όλοι. Κόβουν το ένα, βούβα όλοι. Πληρώνω 550 ευρώ ενίκιο, παίρνω 7 εκατοστάρικα το μήνα και δεν μιλάει, είναι κανένας. Τι έργα βλέπουμε, ρε Πασχάλη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
0: Στο δρόμο με τις λεύκες. Χωρίς τον Τζέισον.
1: Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε. Τι κοινωνία ζούμε, αυτό τίποτα, Πασχάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Κοινωνία άδικη, παλιοκαινωνία. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, Πασχάλη, ο Δημήτρης.
0: Πού είσαι, κύριε Δημήτρη μου, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σε χαίρομαι, κύριε Δημήτρη μου.
2: Εύχομαι ό,τι καλό και σε σένα και στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά και εσύ, ό,τι επιθυμείς.
2: Πολύ σύντομος.
0: Πολύ σύντομος.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Θέλω να... παρακολουθάτε την επικαιρότητα. Θέλω να επισημάνω ότι κοινή συνισταμένη, θα το προσέξετε αυτό, κοινή συνισταμένη της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη και του εκπροσώπου του απέναντι στις ανακοινώσεις του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη είναι ότι δίνεται πολλά βροχή παροχών, ότι αυτά που δίνεται δεν είναι εκτός πραγματικότητος.
0: Ναι.
2: Τα προσέξατε.
0: Βεβαίως.
2: Άμπρα. Δηλαδή από εκεί φαίνεται, δηλαδή αυτά που δώσαν αυτοί είναι κάτι λίγο περισσότερο από του Μητσοτάκη. Σας το λέω αντικειμενικά. Όχι, βεβαίως ότι με ικανοποιούν. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και υπέρ αυτών και ο εκπρόσωπός του και εναντιώνονται. Και βροχή παροχών. Λίγο ντροπή δηλαδή.
0: Λίγο ντροπή, τι να κάνει, δηλαδή να μην τα δώσει.
2: Να τα δώσει, αλλά αυτοί δεν ηρωνεύονται. Το λέω στην πραγματικότητα. Πολλά δίνεται λέει. Αυτά από πού θα τα δώσετε λέει. Αυτή την παρατήρηση την πολύ.
0: Από πού θα τα δώσετε, από την υπερφορολόγηση τα δίνουν κύριε Δημήτρη.
2: Ναι, αλλά
0: όταν τα τσιγάρα τα ας πούμε κάνουν 5 ευρώ και ξαφνικά κάνουν 8, το περίσσεμα το πληρώνεις, το ΦΠΑ το πληρώνεις, ναι. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν να είναι τσεπάτα.
2: Και αυτοί κύριε Πασχάλη, ναι, της Νέας Δημοκρατίας κάνουν παρατήρηση.
0: Δηλαδή πιστεύεις τώρα μισό λεπτό για... Εγώ θέλω να είμαι εντάξει απέναντι και στο κοινό. Πιστεύεις ότι άμα θα έρθει ο άλλος που δεν μπορεί να βγει από περιστρεφόμενη πόρτα θα κατεβάσει, ναι, τις παροχές, θα επιστρέψει δηλαδή τα λεφτά πίσω στον κόσμο?
2: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα της αξιοπιστίας είναι ένα άλλο θέμα.
0: Δεν απαντάς όμως, λέω. Εάν δηλαδή, ναι, τώρα ένα σπίτι κοστίζει 200.000, όταν θα βγει ο Ανδρουλάκης θα πάει σε 180, παράδειγμα.
2: Δεν είναι, όπως με βάζετε, θέμα αξιοπιστίας. Εγώ προσωπικά, να σας πω κάτι. Τον Ανδρουλάκη ως προς το χαρακτήρα τον εμπιστεύομαι περισσότερο από τον Τσίπρα. Ως χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Προσέξτε, ως χαρακτήρα. Όχι ως ικανότητες. Ως χαρακτήρα τον παραδέχομαι, το θεωρώ πιο αξιόπιστο.
0: Ναι.
2: Αν και δεν θα τους ψηφίσω. Εγώ θα ψηφίσω μικρότερο κόμμα.
0: Καλά, και ό,τι θέλετε κάντε, δικαίωμά σας. Λοιπόν. Εγώ απλά το έφερα σαν αντιπαράθεση ότι αυτό που συμβαίνει τώρα το βλέπουν και οι υπόλοιποι, ο επόμενος που θα κυβερνήσει και θα κάνει ακριβώς το ίδιο, κύριε Δημήτρη. Δεν θα αλλάξει αυτό, γιατί πήρε την ανηφόρα, τώρα τελείωσε, θα το πάρει. Το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη.
2: Μα τουλάχιστον να βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ποια κατάσταση, αφού εφόσον εσένα σου αφαιρεί εισόδημα από αυτό το, ναι, πράγμα. σε αφαιρεί, αντί να σου μοιράσει εισόδημα, στο αφαιρεί. Το κατάλαβες. Άρα ναι, δεν έχεις προοπτικές.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό.
2: Ναι, αλλά προσέξατε τη διατύπωση πιο γλυκά, πιο σωστά, πιο γλυκά.
0: Εντάξει,
2: πιο πολιτικά μίλησε ο Τσίπρας. Τι είπε? Θα μεγαλώσω το εισόδημα και θα κάνω δίκαια αναδιανομή. Προσέξτε, ακούγεται ωραία αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ.
0: Εσείς.
3: Α, σενιόρ Καμόρα, σενιόρ Καμόρα. Μπορασέρα, μπορασέρα.
0: Μπορασέρα.
3: Κομεστά.
0: Του λέμε.
3: Παβαίνε. Αγαπητέ φίλε Πασχάλη.
0: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω γνωστό σε σένα, αλλά και στο ακροατήριο, ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος Βενιέρης εδώ Σαλονικιός,
0: ναι,
3: τον οποίο παλιά τον άκουγα πιο πολύ, έτσι, γιατί άκουγα ραδιόφωνο, είχα πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι.
3: Τώρα τον είδα στην ΕΝ3,
0: ναι,
3: και επειδή η σεμνοταπεινότητά μου δεν μου επιτρέπει να εκφραστώ με άσχημα λόγια, ήθελα να ενημερώσω ότι αυτός ο άνθρωπος είπε και μάλιστα υπερθεμάτισε, υπέρμαχος του εξής τραγικού, αυτό που είπε ο... Αυτός ο, σαν τον Πακιστανό που μοιάζει του Μητσοτάκη, μωρέ, ο τέτοιος που βγαίνει για... ένας μαύρος λίγο έτσι που βγαίνει και λέει τα κυβερνητικά.
0: Α, ο Μαρινάκης.
3: Ο Μαρινάκης, μπράβο, ο Μαρινάκης. Ναι, ναι,
0: αφού είπες μαύρος, το κατάλαβα.
3: Ναι, ο Πακιστάν λίγο line, έτσι.
0: Πακιστάν, είπε... gypsy line, δεν έχει σημασία.
3: Ναι, gypsy line, κάπως έτσι. Είπε το εξής τραγικό, να σταματήσουμε να δίνουμε...
0: για τους δύο μήνες ο ΑΕΔ.
3: Όχι, έπρεπε να ακούσεις αυτό
0: το... Ταμείο ανεργίας. Ταμείο, το ίδιο είναι.
3: Ναι, ναι, έπρεπε να ακούσεις το Βενιέρη τι είπε.
0: Χειρότερα.
3: Τι είπε προηγουμένως. Υπέρμαχος για αυτό το θέμα... Να σταματήσουμε να δίνουμε το επίδομα ανεργίας στους ανθρώπους, αλλά να δίνουμε τα χρήματα αυτά στις επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουν προσωπικό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό. Μάλιστα.
3: Κατάλαβες. Είναι, δεν ξέρω αυτό πώς θα πρέπει να το γνωρίζουν, ας πούμε, οι συμπολίτες μας.
0: Ναι.
3: Αυτό το άτομο τώρα το έκανε αυτό τι, για να μείνει, ας πούμε, στη θέση του εκεί σαν δημοσιογράφος, το έκανε γιατί, τι ήταν αυτό.
0: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν και πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, ο οποίος προσπαθεί να μπει. Ναι, ναι, ναι, έτσι.
3: Ναι, ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Απλό αυτό ήθελα να σας
0: πω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, οι φίλοι που είναι στις γραμμές, κύριε Λευτέρη, σας παρακαλώ, γιατί θα πάρει Μελιτσακάκη, θα λέει πάλι δεν με δίνεις χρόνο, θα με εκτελέσει, θα με κυνηγάει. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Γεια σας, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
4: Θα πάρει ο Νίκ και θα μας δώσει πολλά.
0: Θα
4: λυθούν όλα τα προβλήματα. Γεμίσαμε μπαταρίες καταρχάς. Κάτι κάναμε.
0: Σούπερ τούπερ.
4: Μπράβο. Αυτό το θέμα με το ποιο είναι τα πιο πολλά μου θυμίζει το ανέκδοτο που είχα σε ένα στο πρωτοφόλι στο κινηματογράφο. Λέει: παιδιά, όποιο το βρει θα το δώσω 5.000. Και πετάγεται ένα άλλο και λέει: όποιο το δει και το φέρει σε μένα θα το δώσω 10. Λέει. Εγώ δίνω πιο πολλά. Τώρα, πάντως, ωραίο το θέμα. Ξεκινήσαμε. Τι είναι χρήμα? Ποια είναι η πλασματική αξία των πραγμάτων? Αν αξίζει το νερό παραπάνω από το πετρέλαιο ή το χρυσό? Γι' αυτά ακούω έναν κοινωνιολόγο και μου έκανε εντύπωση. Καμιά μέρα να το βάλει θέμα έτσι να μιλήσουν έτσι ειδικοί. Τελικά, πώς εκφράζεται ένας λαός, πώς εκφράζεται το επίπεδο καλλιέργειας κουλτούρας αυτού του λόγου? Με το χρήμα μόνο, με την οικονομική δύναμη, με το στρατό? Μιλούσε αυτός ο κοινωνιολόγος και λέει στο τέλος, λέει, για μένα, λέει, το επίπεδο κουλτούρας και καλλιέργειας ενός λαού, λέει, φαίνεται από το πώς επικοινωνία έχεις με το παιδί σου και το πώς ασφαλή μπορεί να το κάνεις το παιδί σου να νιώσει μόνο με την επικοινωνία που θα έχεις μαζί του, χωρίς να του δώσει πατίνια και σούπερ ντουπερ κινητά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δηλαδή, τι πραγματικά είναι το επίπεδο κουλτούρας ενός λαού. Όσο για το Μαζονάκι που έφυγε, καλό παράδεισο να έχει, αλλά όπως είχε πει και ο Μάθιου Πέρι, λέει, και αυτό είχε μπλέξει με ουσίες, με... αυτό ξόδεψε δις, χρήματα πολλά, ας πούμε. Και τον κάνει ο δημοσιογράφος στο τέλος του. Λέει: ποιο ήταν το λάθος τελικά? Λέει: μια συμβουλή για αυτούς που τα παθαίνουν αυτά. Μην προσπαθείτε, λέει, πνευματικές αναζητήσεις να τις αντικαταστήσετε με υλικά πράγματα. Είναι λάθος. Είτε το ένα θα έχεις, είτε το άλλο. Αν προσπαθείς να τα μπερδέψεις αυτά τα δύο, θα έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πασχάλη.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καταρχήν, ο Μαζονάκης ήταν και κοντά στο Θεό, έτσι. Όπως φανερώθηκε προς το τέλος, έτσι, ότι είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Εκκλησία. Όπως το παραδέχθηκε και τελευταία και ο Γονίδης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι άργησε να έρθω σε επαφή με τον Χριστό. Ίσως τελικά βρίσκουν καταφύγιο όλοι αυτοί οι υπερδραστήριοι, διαδραστικοί καλλιτέχνες οι οποίοι μετά από το απόγειο προσπαθούν όχι να διατηρηθούν, δεν θα το έλεγα, προσπαθούν να επιζήσουν. Γιατί ο Μαζονάκης έχει πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς κακίζουμε τις οικογένειες όλων αυτών διότι δεν τον προστατεύσατε, τον κάνουν. Ίσως η δικιά τους προστασία που θέλουν να κάνουν στον τέτοιο σε εμάς να φαίνεται διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εμείς ξέρουμε μόνο αυτό που γίνεται και ακούγεται. Λέει, το βάλω στο ψυχιατρίο. Υπήρχε κάποιος λόγος. Δηλαδή, ξέρετε κανέναν που υποτίθεται ότι εμείς κάνουμε και αρνητικές κριτικές. Δηλαδή, άντε μωρή τώρα, εσύ που οικονομούζεις από αυτόν και ξέρω εγώ κτλ. Παιδιά, ναι. Οκ. Στέλνοντας το ψυχιατρίο θα σταματήσει να τα οικονομάει, δεν είναι. Διαθήκη δεν είχε κάνει, από τι λένε. Μην παίρνουμε σε αυτό το. Το πώς φτάνει ένας καλλιτέχνης εκεί, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Και το πώς πηγαίνει μετά στην άλλη άκρη, δηλαδή από τον έντιμο βίο, σε εισαγωγικά, να πηγαίνει στο Χριστό. Έτσι. Και το λένε κιόλας, το παραδέχονται κιόλας. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Τι έγινε, ρε Βαγγελάρα, πού είσαι να πούμε.
5: Καλά, Πασχάλη, να όλο στο 89 παίρνω.
0: Ναι, στο 89, για πες.
5: Το 8.30 ώρα, το 6.44, Λουντογκόριτς, Σεπτέμβρη, Σόφια.
0: What? 8?
5: Και μισή.
0: Όχι το πρωί. Γελάει.
5: Θα το πεις όλο, δεν αντέχεις.
0: Λουντογκόριτς, Σεπτέμβριος στη Σόφια, 2-1.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε
5: και
0: καλά, κύριε Βαγγέλη μου, να σε καλά, για χαρά. Για χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Φοντοράφτης Κωνσταντίνος.
0: Μάλιστα.
6: Τι με έκανε σήμερα, με γέμισε, έβαλα μέσα στην ψυχή μου. Από 13 χρόνια φόντια μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ακόμα.
6: Ναι. Ακόμα, σήμερα.
0: Δούλεψα κάποια χρόνια, δούλεψα κάποια χρόνια στη φόντια. Ωραία ήταν.
6: Ωραία. Μόνο ωραία. 1980 ράβαμε 30 ζευγάρια αγώδες και ζούσαμε 9 οικογένειες. Και τώρα βλέπω τις μηχανές μου εδώ και μόνο τις λαδώνω. Τι είναι αυτά που θέλω στους πάντων, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά.
0: Ναι, ούτε
6: συζήτηση. Ναι, ακόμα και σήμερα ράβω φόντια.
0: Ναι.
6: Είναι θύμψης.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
6: 71 χρόνια και ράβω
0: φόντια. Έχει ψωμί.
6: Εγώ κάνω, κάτι παραγγελίες κάνω. Ήταν πολύ τέλεια δουλειά. Γέμισε τη ζωή στο δύναμο, στη Φράγκο ήμουνα
0: 20 χρόνια.
6: Όλοι οι μοναστηρίου ήταν γεμάτοι σαν καράδικα, πλατεία εμπορία. Και για κάτι που δεν ξέρει το κοινό, δεν ξέρω αν το ξέρει, το 8 τα αποδήματα τα θυμάσαστε.
0: Τα?
6: Τα υποδήματα 8.
0: 8.
6: Γιατί λεγόταν αυτό, ξέρετε.
0: Όχι.
6: Γιατί όλες οι τιμές βγήκαν σε 8.
0: Δηλαδή είχαν, ας πούμε, 888, 758.
6: Έτσι ακριβώς, ναι. 488 δραχμές, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
6: Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Καληνύχτα.
0: Δώσε, φίλε, ή δίνεις μιλ ή κάνεις. Εσύ ξέρεις. Να πάμε στον τελευταίο πριν. Ναι, δώσε και αυτό το φίλο που περιμένει για να πάμε σε Νίκ Μίλε μετά. Παρακαλώ.
7: Έλα, Πασχαλή.
0: Έλα.
7: Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
7: Λοιπόν, να μην ξεχνάμε για τον Μαζονάκη, ήταν προπαγανδιστής της Νέας Δημοκρατίας, υπέρμαχος των εμβολίων, παρότρινε τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια τότε με την απάτη του αιώνα και τη δίθεν πανδημία που μας κατέστρεψε, που μας έκλεισε στα σπίτια.
0: Δεν ήταν ο μόνος όμως.
7: Έκανε 7-8 εμβόλια και έλεγε στον Μητσοτάκη να διπλασιάσει το πρόστιμο στους ανεμβολία στους άνω των 65 ετών. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός, ο καλός άνθρωπος.
0: Γιατί έπαιρνε... η Εκκλησία δεν το έκανε αυτό.
7: Και η Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι, παρακάτω πέφτει. Επιτρέπεται η Εκκλησία να μιλάει τόσα χρόνια. Εγώ θυμάμαι πριν 20-30 χρόνια μιλούσε η Εκκλησία για το 666 και δεν το τήρησε αυτό το αντίχριστο το 666. Το δέχτηκε το 666. Δηλαδή η Εκκλησία δεν έπρεπε πρώτη να βγει στους δρόμους και να πει στο Μητσοτάκη δεν δεχόμαστε ψηφιακή ταυτότητα, δεν δεχόμαστε τα εμβόλια των εταιριών αυτών που δεν ήταν δοκιμασμένα. Δεν έπρεπε η εκκλησία να πει δεν δεχόμαστε οι χριστιανοί να μπαίνουν στην εκκλησία με μάσκα. Μ' ακούς?
0: Λες αλήθεια, ναι.
7: Πώς για. Οι πρώτοι διδάξαντες της ολισθηρότητας της κοινωνίας είναι οι παπάδες. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι σκανδαλιάριδες. Γι' αυτό κάποτε έλεγε ο Στάλιν τους κυνηγούσε. Εγώ δεν είμαι σταλινικός. Κομμουνιστής είμαι, αλλά σταλινικός δεν είμαι. Γι' αυτό κάποτε ο Στάλιν τους κυνήγησε τους παπάδες. Γιατί οι παπάδες είναι οι πιο ζευζέκηδες της κοινωνίας. Mm-hmm. Κατάλαβες. Το παίζουν αντιπρόσωποι του Θεού και είναι απατεώνες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος και καταϊδρωμένος, αλλά πάντα ο κορυφαίος των κορυφαίων, Νίκ Μιλ, κατά κόσμον, Νίκος Μελιτσακάκης. Τι γίνεται?
8: Θέλω να δώσει τηλέφωνό μου, ναι, στον κύριο, να πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο, αυτός ένα, εγώ θα πιω δύο τρία, αυτό που αποκάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο Πακιστάνο.
0: Πακιστάνο.
8: Εχθές ήταν ο Πετροτός που έδωσε το ρεσιτάλ με τη Σούμα.
0: Ναι, ναι.
8: Σήμερα
0: ο Πετροτός, άκου λίγο, ο Πετροτός έχει πει και ένα άλλο.
8: Κι άλλο.
0: Έχει πει ένα, όχι στη συνέντευξη τύπου, την ώρα του μεταδίδουμε από εδώ, τώρα είμαι εγώ εδώ, ο Ζαΐρης με τον Πετροτό είναι στο Πάο Κόφι.
8: Ναι.
0: Έχει κατακλυσμό που κάνει, φυσάει αέρας, έχει σταματήσει και τέτοια και λέει κάποια στιγμή ο Πετροτός, ξέρεις, λέει, παίρνουν οι γιαγιάδες τηλέφωνο στα εγγόνια να δουν άμα είναι μέσα στο γήπεδο. Λόγω του καιρού. Μην φύγανε, να πάνε πού ρε φίλε, με τέτοιο καιρό.
8: Αυτό είναι δημοσιογραφία.
0: Τρίλος ο Πετροτός. Αλλά πρέπει να το βρω τώρα αυτό για να το ακούσει. Είναι πολύ ωραίο. Το πετάει δηλαδή με τέτοιο τρόπο που είναι απολαυστικός.
8: Ακόμα και τη Σούμα πρέπει να βάζετε.
0: Πρέπει να το κόψουμε αυτό. Πρέπει να το κόψουμε αυτό. Να βάλω αυτό το σκυλί του πολέμου.
8: Δεν τώρα θα λέτε το λύσε. Να μα πει τη Σούμα.
0: Σούμα. Μήπως είναι ιταλικός όρος.
8: Μπορεί. Μπορεί. Ιταλικός. Από χτες στο διαδίκτυο και σήμερα ασχολείται με τη Γιούβε. Γι' αυτό έχει πέσει φυσικά 2-3 φορές. Δύο έπεσε για στιμένα, μία έπεσε για τα φάρμακα. Αυτό που είδε στο τρίτο κόλτσα σε όλο. Εχθές 94. Δες το λίγο και βγάλει συμπεράσματα. Ασχολούνται για το ύποπτο θεωρητικό το μάτι.
0: Για ποιο μάτι?
8: Σα όλο Γιουβέντος. Σα όλο Γιουβέντος. 2-2 στο 91. Και τον αφήνουν, φεύγει μόνο του. Ο αμυντικό κάνει στην άκρη. Το τροφύλαξ κατεβάζει τα χέρια και γίνεται 3-2 του σα όλο. Και ξάπλα. Θεωρήθηκε ύποπτο και εξετάζεται το μάτς για την Γιουβέντους. Έχει ιστορία, μεγάλη Γιουβέντους σε αυτά τα θέματα. Όσο γιατί μιλήσαμε για δημοσιογραφή και ας πάμε σε εκπομπή, άμα έχει κάποιος πρόσβαση στον Αλαφούζο, πόσα παίρνει ο Σπάθας στο Μέγα, κανένα διχίλιαρο παίρνει για 4 εκπομπές. Άμα ήμουν Αλαφούζος θα πήγαινα, θα έλεγε ο Σπάθα, πάρε αγόρι, πόσα παίρνεις, 2, πάρε 20 και έλα στο Sky. Να βλέπεις τα πέναλτι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να δούμε τι θα λες μετά. Εχθές μόνο με αυτό ασχολήθηκε ο Σπάθας. Με το πέναλτι του Παναθηναϊκού που δεν ήταν και το πέναλτι του Πανετολικού που ήταν. Και για την γκέλα της ΑΕΚ. Για την γκέλα του Ολυμπιακού δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Καθόλου μα καθόλου.
0: Τέλος πάντων.
8: Ναι, είναι η δημοσιογραφία αυτό, οι εκπομπές αθλητικές της Ελλάδος. Οι σωστές. Πάμε στα αυριανά για να προλάβουμε, γιατί βλέπω και 52. Λοιπόν, καλά, αυτή η Λίντς τι κάνει, η Νιουκάστλ είναι η πιο πλούσια ομάδα στην Αγγλία.
0: Έχει το μεγαλύτερο φαντ.
8: 3-0 στο ημίχρονο η Λίντς, η μεγάλη Λίντς.
0: Λίντς σε Νιουκάστλ.
8: 3-0.
0: Κοίταξε, έχασε τον καλύτερο της παίκτη η Νιουκάστλ. Έχασε σε εισαγωγικά. Γιατί τον πήρε τέτοια η Άρσεναλ, Γκυμαράες, Μπρούνο Γκυμαράες. Τελοβάτης, όλη η μισή γραμμή αυτό ήταν. Τώρα θέλει λίγο το χρόνο του.
8: Έχει ρε εσύ Πασκάλι όμως ρωστε τώρα, αλλά η Γκυμαράες είναι δυνατή φέτος. Είναι καλή.
0: Εντάξει.
8: Την έχω δει. Και είναι τέταρτη η Λίντς, έτσι.
0: Mm-hmm.
8: Όχι, τρίτη είναι αυτή τη στιγμή. Κοινωνικά είναι 12η.
0: Θυμήσου ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης τα τελευταία χρόνια από τη Λίντς και σε ποια ομάδα πήγε με μεγάλο ποσό ρεκόρ κιόλας.
8: Ωραία, τώρα θα σε αναφορθώ με το γράψω. Γιατί συμπαθώ τη Λίντς.
0: Ναι. Κοντούλης λίγο, να σε βοηθήσω. Ναι. Με Βαυσομαλιάς.
8: Πήγε σε μεγάλη ομάδα.
0: Σε μεγάλη βέβαια. Σε μία από τις μεγαλύτερες στην Αγγλία.
8: Στη Λίβερπουλ πήγε.
0: Όχι.
8: Γιατί πήγε το μυαλό μου σε κάποιον. Οπότε δεν το βρίσκω, όχι. Mm. Με τίποτα. Μάλιστα. Δεν το βρίσκω. Πες, βοήθα, πες μου το όνομα.
0: Πες το πω, καλά. Πες στα δικά σου.
8: Ρε, πες το μετά, μη θυμώσεις.
0: Όχι,
8: με,
0: δεν λέω τίποτα.
8: Με κλείσει από το... Και δεν μου το πεις.
0: Χάζος πεις.
8: Σιγουράντα, πες το τώρα. Λοιπόν, πάμε. Κωδικούς δεν έχω γιατί κουπόλη δεν βγήκε. Αλλά βες Βαλένθια. Άσοχη και over 1,5. 1,72. Η Βαλένθια παρακαλάει τον προπονητή του με τη Λίπαρα να αναλάβει. Ναι. Γιατί ναι, έχει τα μαύρα της τα χάλια. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Ο με τη Λίπαρα είναι ακόμα εδώ όμως. Τρώει και πίνει με τους φίλους του ακόμα εδώ.
0: Άζω,
8: αλλά τον περιμένει η Βαλένθια. Άσοχη και over 1,5. Αλαβές Βαλένθια. Προχωράμε. Μίτλες Ρομίλγολ. Ντέρμπι και οι δύο καλές ομάδες. Γκολ γκολ ή over 2,5. 1,40. Southend Tamworth. Over 2,5. Southend Tamworth. Over 2,5. Ipswich Arsenal. Over 2,5. Ipswich Arsenal. Over 2,5. Γιατί Ipswich παίζει πολύ ανοιχτά και ελεύθερα. Και Grasshopper Sion να βάλει 2 γκολ Sion. Grasshopper Sion Ελβετία να βάλει 2 γκολ Sion. 9-10 είναι η απόδοση. Ξαναλέω γρήγορα. Αλαβές Βαλένθια. Άσοχη και over 1,5. Μίντρες Βρομίλγολ. Γκολ γκολ ή over. Να σκοράρουν δηλαδή και οι δύο ή over 2,5. Southend Tamworth over 2,5. Ipswich Arsenal over 2,5. Και Grasshopper Sion να βάλει 2 γκολ Sion. Μες Grasshoppers 9-10 απόδοση. Αυτά είναι τα προγνωστικά τα αυριανά. Όποιος θέλει ακολουθάει.
0: Ναι.
8: Για πες μου τον παίχτη.
0: Είσαι σίγουρος ότι θες να σου το πω?
8: Ναι.
0: Θα σε αφήσω λίγο έτσι να ταλαιπωρηθείς ακόμα.
8: Έλα πες μου τώρα.
0: Από σου ξεκινάει.
8: Από σίγμα.
0: Ναι, όταν λέμε από σου. Τι. Είμαι σπίσης κανένα άλλα σύρε. Ψωμαλιά σε λέω, ξανθούλης. Ήτανε το α και το μέγα, ρε. Η Σελίντς. Και μετά πήρε μεταγραφή.
8: Τσάλοφ.
0: Σαμάτα. Τι παπάτζεις είσαι.
8: Πότε μου έρθει το σίγμα Σαμάτα, ρε.
0: Να σε πω, βρε.
8: Άντε, πες μου τώρα ποιος.
0: Άλαν Σμιθ.
8: Άλαν Σμιθ.
0: Ναι, ναι.
8: Πάντω ιστορική ομάδα η Λίντς και έχει πολλού οπαδού, έτσι.
0: Την πνίγει τώρα. Εγώ σου λέω τον Άλαν Σμιθ, ο οποίο ήταν παιχτάρα, πήγε στην Μάντσεστερ. Τραυματίστηκε.
8: Στην United.
0: Ναι, βέβαια.
8: Ναι.
0: Τραυματίστηκε από 2-3 χρόνια μετά και από τότε, από επιθετικό που ήταν γιατί δεν τον έπιανε με τίποτα, μετά άρχισε σιγά σιγά να κάνει.
8: Τι
0: και, και κάποια στιγμή έπαιζε στην Milton Keynes Dons. Να σκεφτεί δηλαδή. Είχε πέσει σε πολλές κατηγορίες. Γιατί εντάξει, δεν μπορούσε άλλο.
8: Εντάξει, αγαπούσε το ποδόσφαιρο, έπαιζε όσο μπορούσε.
0: Αλλά παιχτάρα, ο Άλαν Σμιθ ήταν παιχτάρα τότε.
8: Ωραίο ζήτηση, πα κάνει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά.
0: Είναι, πώς να σε πω, ρε παιδί μου, είναι εγκυκλοπαίδεια, ποδοσφαιρική εγκυκλοπαίδεια.
8: Κάθεσαι και βλέπεις και απολαμβάνεις ποδόσφαιρο, πραγματικά.
0: Ακριβώς.
8: Και δηλαδή και 0-0 να είναι το ματς, απολαμβάνεις ποδόσφαιρο πάνω κάτω, δεν έχει δηλαδή. Άμυνα, κανένας άμυνα, πόσο σου μπορεί παιδί μου, πάνω κάτω, ένα άλλο ποδόσφαιρο το αγγλικό, κάθομαι και βλέπω οτιδήποτε, βλέπω και Premier τέτοιο τη δεύτερη εθνική, έτσι, που βλέπεις κάτι γηπεδάρες και κάτι παίζουν μια μπάλα και λέω τι γίνεται και κάθομαι, τι βλέπουμε εμείς
0: Champions, και το Champions League, φίλε, πώς.
8: Τι βλέπουμε εμείς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ήθελες να δεις
8: πραγματικά τι βλέπουμε.
0: Αυτή
8: αλλά είμαστε. Εντάξει, να κάνουμε το που μένουμε, αυτό θα βλέπουμε αναγκαστικά.
0: Έλεγε.
8: Σήμερα οι αποδόσεις στον πρωταθλητή πέσανε, αλλάξαν υπερβολικά.
0: Για πες.
8: 2,70 πήγε ο Παναθηναϊκός.
0: Από?
8: Από 3,20, 3,30. Και δεύτερη είναι η ΑΕΚ, 2,90.
0: ΠΑΟΚ.
8: Με παραξενεύει που είναι τρίτος Ολυμπιακός και τέταρτος ο ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ και τι έτσι.
8: Και το, ναι, και το ΠΑΟΚ το δίνει 6.
9: Τώρα τι σκεπτικά είναι αυτά.
0: Θα βάλω ένα υπέροχο ποσό σε αυτό, φίλε. Πιστεύω πολύ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει παιχνίδια.
9: Κοίταξε, πραγματικά δεν έχουν. Κοίταξε για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ η αλήθεια είναι ότι κάποια λογική.
0: Με για την ΑΕΚ, ναι, για τον Παναθηναϊκό φαβορεί, διαφωνώ εγώ.
9: Διαφωνείς?
0: Για φαβορεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με βάση ποσοστών, όχι ρε φίλε. Όχι. Τι δύο, δηλαδή έχει καλύτερο ποσοστό από την ΑΕΚ, η οποία είναι η πρωταθλήτρια και η οποία άμεσα μπορεί να επαναλάβει. Λόγω του ρόστερ της και λόγω της εικόνας της. Τώρα, αν καταντήσει τραγέλαφος και την πατήσει και ο Νίκολιτς όπως την πάτησαν και οι προκάτοχοί του, είναι μια άλλη ιστορία.
9: Κοίταξε Πασχάλη, αυτοί κοιτάνε και άλλα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις προκρίσεις, έτσι, είναι αίτητος εκεί και τέσσερις νίκες τώρα.
0: Τι σχέση έχει αυτό, Νίκο, τώρα, για το πρωτάθλημα τώρα, τι σχέση
9: έχει. Από τις εταιρείες, πώς γίνονται τα ποσοστά.
0: Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται το ποσοστά τους. Δηλαδή, τι σκέφτονται οι Παναθηναϊκοί.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.